0: μικρό το ποσό, όχι. Αλλά τα 400 βγαίνει, γιατί δεν έχουν ακόμη εγγραφή, από τις άλλες κατηγορίες αλλοδαπών, ομογενών που συνεχίζονται τώρα, συνεχίζονται οι εγγραφές. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ποσοστό της τάξης, μιλάω για όλα τα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο η Πάτρα, και ακόμα και στο ΕΚΠΑ έχουμε τέτοια προβλήματα, και στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Μακεδονίας. Αν δει όμως κανένας τα νούμερα, και σας προτρέπω να πάρετε τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου ως έγκριτη δημοσιογράφος, θα δείτε ότι κάθε χρόνο, ακόμα και από τότε που ήμουν εγώ πρίτανης και νωρίτερα, ένα 4-5% δεν εγγράφεται. Και πάμε να πούμε γιατί δεν εγγράφεται. Πρώτον, κόστος ζωής, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ, απόλυτα. Τι κάνει η πολιτεία γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει κόστος ζωής για ένα φοιτητή που ζει εκτός? Σπίτι, φαγητό, μεταφορές. Πάμε στο σπίτι. Τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία? Να ενισχύσει τα παιδιά που σπουδάζουν εκτός. Τι δίνουμε? Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Το οποίο θέλω να πω ότι φέτος μέχρι στιγμής έχουν κάνει 64.000 φοιτητές, έχουν καθαριστεί θετικά οι 40.000 αιτήσεις, και από τους 64 οι 8.000 είναι για συγκατοίκηση, και από αυτούς οι 4.500 έχουν τι, εκαθαριστεί θετικά. Τι σημαίνει αυτό για τα πανεπιστήμια εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης? Εάν ζω μόνος μου 2.000, εάν συγκατοικώ με ένα φίλο μου 5.000, 2.500 ο καθένας. Λύνεται μόνο το πρόβλημα με αυτό? Όχι. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Εστίες. Πατάμε το κουμπί και γίνεται? Όχι. Πάνω από ένα δις έχουν ήδη δεσμευτεί, καταναλώνονται για χτίσιμο σε 6 πανεπιστήμια μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα νέες εστίες. Άρα θα έχουμε στα επόμενα 2 χρόνια άλλες 8.000 κλίνες, συν τις 12.500, πάμε στις 20 με 21.000 κλίνες πανελλαδικά, και φυσικά την εξορθολογισμό, την ανακαίνιση, δόθηκαν, είναι 227 εκατομμύρια από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για την ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων εστιών. Διότι πρέπει να καταλάβει και ο φοιτητής ότι η εστία είναι το σπίτι του και δεν χρειάζεται να το βανδαλίζει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στο φαγητό. Από τα 53 εκατομμύρια γίναν 92 εκατομμύρια για σύντηση. Και λέω το εξής, τα γεύματα είναι τόσο ωραία πλέον που υπάρχουν πανεπιστήμια που παρακαλάν τους φοιτητές να πάνε. Το γιατί δεν πάει λοιπόν κάποιος? Δεν φταίει η πολιτεία αν δεν θέλει να πάει στη Λέσχη να φάει ένα από τα 3 γεύματα. Εμείς θα παρέχουμε. Και φυσικά για τη μετακίνηση, για το 50% της μείωσης. Τι θέλω να πω, είναι λυμένα όλα? Προφανώς και όχι. Όμως η πολιτεία βρίσκεται, αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή η πολιτική ηγεσία, όπως και οι προηγούμενες, με την Νίκη Κεραμέως και τον Κυριάκο Πιερακάκη, βλέπετε ότι κάθε χρόνο ενισχύουμε όσο μπορούμε αυτό που λέμε τη φοιτητική μέρημνα. Και εκφρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε?
0: Εγώ λίγο σας ακούω, δεν ξέρω ξαφνικά
1: τώρα...
0: γιατί.
1: Ξαφνικά υπάρχουν αυτά τα...
0: Τώρα σας ακούω, βεβαίως, κύριε Πολύζου.
1: Έλεγα λοιπόν, κύριε Υπουργέ...
0: Σας χάνω. Σας χάνω. Γιατί... Σας χάνω.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα σας ακούω.
1: Τέλεια. Υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα.
0: Ναι, okay.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Πουρναρά που μας το έλυσε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα να λέτε στον συνάδελφο τον Άκη Παυλόπουλο ότι η ποιότητα και τα προϊόντα στην φοιτητική εστία είναι πολύ πολύ ποιοτικά στα τρόφιμα. Όμως θέλω να μείνω σε αυτό, διότι δεν γίνεται οι φοιτητές, ενώ αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ακριβώς την ίδια λοιπόν στιγμή δεν πατάνε στις εστίες για να φάνε το φαγητό τους. Μήπως εσείς μπορεί να κάνετε σωστά τη δουλειά σας? Μήπως όμως κάποιοι άλλοι πρέπει να ελεγχθούν και δεν κάνουν κάτι σωστά?
0: Και το αν εγώ ως φοιτητής θα πάω ή θα πάω, δεν μπορεί να με ελέγξει κανένας. Απλώς, αν πραγματικά έχω πρόβλημα διαβίωσης, που πολλά παιδιά έχουν, τότε δεν θα φάω, ακόμα και υγιεινά να το δούμε, από άποψη υγείας, ούτε την τυρόπιτα ούτε το σουβλάκι κάθε μέρα. Θα πρέπει να πάω στην εστία. Και μου δίνετε την ευκαιρία μέσω της συχνότητάς σας να πω το εξής, ότι εγώ θα επισκεφθώ όλο το επόμενο διάστημα εστίες διαφορετικών πανεπιστημίων, θα καθίσω να φάω, διότι και εγώ ως φοιτητής πριν από χρόνια τρώγαμε καρχαρία και γκοτζίλα που λέγαμε, για να θυμίσω για τους παλιότερους. Όμως τώρα η ποιότητα, και σας καλώ να κάνετε ρεπορτάζ για την ποιότητα και το είδος των γευμάτων. Λοιπόν, όταν θα πάω, να πάμε μαζί με όποιον έγκλητο συνάδελφό σας, για να δείτε ότι η ποιότητα έχει βελτιωθεί πάρα μα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, το ακούμε, κύριε Υπουργέ. Από την άλλη όμως, ακούμε από την φοιτητική εστία και πιο συγκεκριμένα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, εκφράζουν παράπονα και πολλά παράπονα για τις συνθήκες διαβίωσης. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ακούγονται διάφορα για τον τρόπο επιλογής των δικαιούχων και για αποκλεισμούς κάποιων μη αρεστών. Τι συμβαίνει?
0: Σωστή, μάλλον χαίρομαι για την ερώτηση. Πάμε στο Αριστοτέλειο ή σε όποιο πανεπιστήμιο ακουστεί ότι, ξέρεις, υπάρχει επιλεκτική είσοδος φοιτητών. Αν αυτό ακούγεται, είμαι ανοιχτός να δεχθώ την καταγγελία επώνυμα. Επειδή γνωρίζω όμως ότι σε όλα τα πανεπιστήμια, διατέλεσα πρίτανης του μεγαλύτερου ελληνικού πανεπιστήμιου, του Αριστοτελείου, όλα πάνε με βάση το νόμο και τη φορολογική δήλωση που ο καθένας καταθέτει. Αν έχουμε τέτοια προβλήματα, είμαι εδώ, τέτοια ζητήματα, είμαι εδώ να δεχθώ την καταγγελία και να τα λύσω. Όμως γνωρίζω με ποιον τρόπο γίνονται. Τώρα, οι συνθήκες διαβίωσης. Δεν θα πω μόνο στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, παλιότερα και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε άλλα. Και στις εστίες, στην Πατησίων, στην Αθήνα. Που πλέον ανακαινίζονται πλήρως και έχουν ανακαινιστεί. Η ουσία ποια είναι? Το είπα νωρίτερα. Ο φοιτητής που θα μπει μέσα να νιώσει πλέον ότι εκείνη το σπίτι του. Είναι σαν να νοικιάζω ένα σπίτι. Και όταν θα φύγω από εκεί, θα έρθει ο επόμενος ενοικιαστής και θα πρέπει να το παραδώσω όπως το βρήκα. Και τα τελευταία χρόνια, επειδή μπήκε και εσωτερικός κανονισμός, μπήκε και ελεγχόμενη είσοδο στις εστίες, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, είχαμε τέτοιο παράδειγμα. Ποιο? Σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη. Είχε ο άλλος το δωμάτιο 19 χρόνια και δεν έβγαινε από μέσα. Το θεωρούσε κτήμα του. Είχε άλλο δωμάτιο μια άλλη φοιτητρία 14 χρόνια. Κτήμα της. Είχαν αφήσει ένα μάθημα. Εντάξει, τώρα βέβαια και με τον νόμο των αιωνίων φοιτητών, των μη ενεργών φοιτητών, προφανώς το άφησαν. Αλλά όλα αυτά είναι του παρελθόντος λογικές, του ότι το κράτος είναι κάτι απρόσωπο και εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλει. Το κράτος είμαστε όλοι μας, και διαπολύζω και νομίζω θα συμφωνήσουμε. Όταν εγώ φροντίζω το οτιδήποτε, μια κρατική υπόσταση και ποιος είναι ο άνθρωπός μου, όλα αυτά μεταβαίνουν στους επόμενους και στους επόμενους και στους επόμενους.
1: Πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, είναι αυτό που λέω σε πάρα πολλούς υπουργούς που συνομιλούμε και αναφέρουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι τα προβλήματα και αναδεικνύουμε. Θα ήθελα, αν δεν έχει φτάσει στα αυτιά σας, στα Χανιά, οι διαμαρτυρίες αφορούν, κύριε Υπουργέ, τις υγειονομικές συνθήκες και για την έλλειψη απεντόμωσης, η οποία όμως, κύριε Παπαϊωάννου, οδήγησε σε έντονο πρόβλημα με παράσιτα. Υπάρχουν δηλαδή φοιτητές που ζουν με παράσιτα. Που μένουμε παράστα. Μήπως πρέπει άμεσα να παρέμβετε?
0: Λοιπόν, εάν αυτό συμβαίνει, θα προέτρεπα τους φοιτητές που διαπιστώνουν το πρόβλημα, γιατί ξέρετε, πάλι από την εμπειρία μου, θα σας πω παράδειγμα. Εστία, στην εστία της Πατησίων στην Αθήνα. Είχαν ειδοποιηθεί οι φοιτητές ότι την τάδε ημέρα του Ιουλίου πρέπει να είναι άδεια η εστία. Τους έχουν βρει πού θα μεταφερθούν σε άλλους χώρους χωρίς να πληρώσουν για να ξεκινήσει η ανακατασκευή. 5 εξ αυτών δεν έβγαιναν από μέσα γιατί δεν ήθελαν να πάνε κάπου αλλού. Και είχε δημιουργηθεί ένα γενικότερο ζήτημα ότι βγάζουν τους φοιτητές από μέσα κτλ. Τώρα, μου λέτε ότι ζουν με παράσιτα. Υγειονομικά να το δούμε. Την ιατρός είμαι, αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει παράσιτο. Δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπός μου μπορεί να ζήσει κάθε μέρα με τα παράσιτά του επάνω. Εάν όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγειονομικό, επειδή τα πανεπιστήμια είναι, υπάρχει αυτονομία, η πρώτη παράσταση και η πρώτη ανακοίνωση και συζήτηση για το πρόβλημα γίνεται με την αντίστοιχη αντιπριτανία, με τον αντίστοιχο αντιπρίτανη των Βρετανικών Αρχών του Πανεπιστημίου. Από εκεί ξεκινάμε και βλέπουμε το πρόβλημα. Δεν το διωγγώνουμε, αν είναι μεγάλο βεβαίως και να το λύσουμε, Όμως πρέπει να το δούμε τις πράγμασες. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνάνθρωπός μου σήμερα που περπατάει στον δρόμο και τον περπατάνε τα παράσιτα επάνω του.
1: Εάν λοιπόν αν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες που διαβάζω και εγώ,
0: να πάνε στην Βρετανία.
1: Να πάνε λίγο να απευθυνθούν.
0: Ακριβώς εκεί που ανήκει το διεστία στο πανεπιστήμιο.
1: Μάλιστα. Επειδή με πιέζει και λίγο χρόνος και θέλω να σας θέσω και άλλα ερωτήματα, γιατί διαμαρτύρονται κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου, οι μεταλλιολόγοι, μεταλλουργοί, μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, λένε να σας πω μεταξύ άλλων ότι κινδυνεύουν να χάσουν την υψηλή θέση που έχει κατακτήσει η σχολή του στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Σε σχέση με τι να τη χάσουν? Ειλικρινά, τέτοια ανακοίνωση έχω μιλήσει με τον Μπρίτανη πάρα πολλές φορές. Και χθες μιλούσα με τον Πρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δεν μου έχει μεταφέρει κάτι. Με τον πρόεδρο του τμήματος πάλι δεν έχει έλθει στα χέρια μου κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Αλλά έτσι όπως το θέλετε, τι σημαίνει να χάσουμε τι? Δηλαδή είναι γενικά το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως τεχνικό πανεπιστήμιο που είναι κόσμημα για την πατρίδα μας, και το τμήμα μεταλλιολόγων μηχανικών είναι από τα πλέον εξειδικευμένα τμήματα, βρίσκονται ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις και η κατάταξη, μάλλον η θέση, σχετίζεται με το ακαδημαϊκό, το ερευνητικό έργο και όλες τις υπόλοιπες, τους υπόλοιπους παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη αυτές τις καταστάσεις. Όμως οι τελευταίες κατατάξεις, αφού δείχνουν ότι είναι ψηλά, δεν μπορώ να αντιληφθώ πού έγκυται η μη αυτού του είδους η διαμαρτυρία.
1: Θα σας αναφέρω, κύριε Υπουργέ, για να σας βοηθήσω. Καταγγέλλεται λοιπόν ότι τα χρήματα που λαμβάνει η σχολή δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών, κύριε Υπουργέ.
0: Επίσης, το γνωστό πρόβλημα, μάλλον όχι πρόβλημα, η γνωστή αντίδραση. Πρώτον, δεν λέω ότι δεν χρειάζονται περισσότερα χρήματα τα πανεπιστήμια. Έχουμε αυξήσει τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού από το 19 μέχρι σήμερα, αυτά που δίνουμε στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον 49-50%. Δύο, το πόσα παίρνει το κάθε πανεπιστήμιο, 100 ευρώ παίρνει το Μετσόβιο, παράδειγμα τυχαίο, δηλαδή για να καταλαβαίνουμε έτσι, και στη συνέχεια αυτά μοιράζονται σε επιμέρους σχολές. Κανείς δεν περιμένει μόνον από τα κρατικά χρήματα για να εξελιχθεί. Αυτή η σχολή που λέτε είναι τόσο αξιόλογη και είναι τόσο αξιόλογοι οι επιστήμονες που υπάρχει χρηματοδότηση από άλλου είδους χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Πανεπιστήμια Αριστείας, που ήταν ένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο που πήγε σε όλα τα πανεπιστήμια και ο κάθε ερευνητής καθηγητής ζητούσε και αγόραζε υλικοτεχνική υποδομή σημερινή, είναι η συμπράξη ερευνητικής Αριστείας, άλλα προγράμματα που μέσω αυτών εισραίουν χρήματα στα εργαστήρια και στα πανεπιστήμια. Επομένως, τέτοιου είδους λογικές, ότι τα περιμένουμε όλα από τον μπαμπά κράτος, είναι λογικές του 50 και του 60, που ακόμα και στις χώρες εκείνες όπου το κράτος πατερούλης ήταν θέσφατο, έχει αρχίσει να αλλάζει. Αλλά δεν θα πω, επαναλαμβάνω, ότι όλα είναι τέλεια. Στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου αυξάνουμε και τις κρατικές επιχορηγήσεις και τις έκτακτες επιχορηγήσεις, αλλά βρίσκουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εχθρός του καλού, το καλύτερο.
1: Το κρατάμε αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Εγώ θέτω τα ερωτήματα, διότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι και όσα συμβαίνουν και αν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες. Δεν γίνεται λοιπόν να λένε ότι οι λειτουργικές ανάγκες των εργαστηρίων και της εκπαίδευσης καλύφθηκαν σχεδόν αποκλειστικά από κονδύλια του ΕΛΚΕ. Προφανώς ισχύει, λέω εγώ τώρα.
0: Μισό λεπτάκι λίγο. Χρήματα του ΕΚΕ. Τι σημαίνει ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας?
1: Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου.
0: Μπράβο. Και είναι ένας από τους καλύτερους ΕΛΚΕ. Όπως είναι και του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου. Και δεν λέω ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί και δεν κάνουν καλή δουλειά, γιατί είναι μεγάλα πανεπιστήμια και εισραίουν χρήματα από έργα, διεθνή έργα. Εγώ, ως καθηγητής του Πολυτεχνείου, του ΕΚΠΑ, του όποιου πανεπιστημίου, το έργο το παίρνω γιατί? Γιατί είμαι μόνο καλός επιστήμονας? Όχι. Γιατί χρησιμοποιώ το affiliation, τις εγκαταστάσεις, τις παροχές του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου. Άρα από το έργο μου θα κάνει κράτηση ο ΕΛΚΕ ανάλογα με το πανεπιστήμιο για το πανεπιστήμιο. Και τα χρήματα αυτά επιστρέφουν πίσω. Και ορθώς ο νόμος ορίζει ότι μέρος των χρημάτων του ΕΛΚΕ γυρίζει στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι λοιπόν ο κάθε ερευνητής. Δεν μπορώ να χρησιμοποιώ τις εγκαταστάσεις και μετά να λέω «Α, χρησιμοποιώ όλα τζάρα γιατί εγώ είμαι ο τέλειος επιστήμονας». Όχι. Είμαι ο τέλειος επιστήμονας που χρησιμοποιώ τα facility, τις εγκαταστάσεις και τις παροχές του όποιου δημοσίου χώρου, δημοσίου πανεπιστημίου, και ένα ποσοστό από τα χρήματα του έργου μου το συνομολογούν όλοι οι συνάδελφοι ερευνητές, επιστρέφουν στο πανεπιστήμιο. Και ορθώς ο νόμος ορίζει ποσοστό από τον ΕΛΚΕ να γυρίζει για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι εχθές τα ζήσατε και τα ακούσατε και εσείς ως τη ρητορική που εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήσασταν στη Βουλή. Ένα λοιπόν από τα βασικά ζητήματα στη ρητορική της αντιπολίτευσης είναι ότι έχουν μειωθεί τα κονδύλια για την έρευνα στα δημόσια πανεπιστήμια. Ισχύει?
0: Είπα προηγουμένως ότι τα κονδύλια για την έρευνα δεν είναι μόνο από το κράτος, είναι και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και έχουν δοθεί κοντά στα 700-800 εκατομμύρια τα τελευταία δύο χρόνια για ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας. Άρα λοιπόν, άλλο το κονδύλιο από το κράτος και άλλο η δυνατότητα που δίνει το κράτος μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, δηλαδή μέσω προγραμμάτων να κατεθούν. Και έχουμε και τα διεθνή προγράμματα για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας.
1: Μάλιστα. Πώς θα εξελιχθούν, κύριε Παπαϊωάννου, τα πράγματα με τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια μετά από την απόφαση?
0: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Θα συμφωνήσουμε, γιατί αν ήταν ιδιωτικά
1: μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, λέγεται.
0: Είναι μη κερδοσκοπικά, είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.
1: Μάλιστα. Αυτός. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα για να έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Μετά λοιπόν από την απόφαση του ΣΤΕ και την αντίδραση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ακολούθησε μία μηνυτήρια αναφορά από τον Πάνο Λαζαράτο, ενώ προσέφυγαν για τις νομικές σχολές και οι κορυφαίοι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας. Να απαντήσετε τώρα.
0: Βεβαίως. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπήρξε ένας νόμος ισχυρός, ο νόμος Πιερακάκη, ο οποίος είναι συνταγματικός, τόσο η Ολομέλεια όσο και το Τρίτο Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας το αποδέχεται. Άρα ο νόμος ήρθε για να μείνει και θα λειτουργήσει. Και λειτουργεί. Το Συμβούλιο Επικρατείας έθεσε κάποια ζητήματα τα οποία εμείς λέμε ότι ήταν πλημέλιες και το αποδείξαμε, αλλά για την οικονομία του χρόνου, και ζητήματα σε σχέση με την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Οφείλαμε να σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, αλλά και να τις κάνουμε πράξη. Ό,τι λοιπόν ζήτησε το Τρίτο Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας έχει γίνει πράξη και εξελίσσεται η διαδικασία. Όσον αφορά τα παιδιά που είπαμε από την πρώτη στιγμή που φίτησαν, δεν υπάρχει πρόβλημα για τον προηγούμενο χρόνο ή για την επόμενη φίτησή της. Ψηφίστηκε στη Βουλή η ανάλογη τροπολογία. Τώρα, το αν έγινε μηνυτήρια αναφορά ή όχι, ο κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να πει, να κάνει το ό,τι νομίζει. Εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως το μήνυμα που περνάω είναι: τα μη κρατικά πανεπιστήμια ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν. Και σε τελική ανάλυση, ο όποιος ενδιαφέρεται να κάνει και έχει δικαίωμα την οποιαδήποτε προσφυγή ή την οποιαδήποτε μηνυτήρια αναφορά, το τελευταίο ερώτημα που μπαίνει όλα αυτά, γιατί κάποιος τα κάνει. Τα κάνει γιατί έρχεται απέναντι στα παιδιά, απέναντι στην ουσία του νόμου που πιθανόν κάποιοι να λένε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, τις κάνουμε πράξη και προχωράμε.
1: Μάλιστα, θα κλείσουμε και να κλείσουμε με τον προβληματισμό που μου εξέφρασαν δύο καθηγητές πανεπιστημίων, κύριε Παπαϊωάννου, ο Άγγελος Συρίγος και ο Δημήτρης Μελίδης, για τη χρήση της AI στις γραπτές εργασίες των φοιτητών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στη δική σας αντίληψη, και αν ναι, πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε το ζήτημα?
0: Πολύ σωστή η παρατήρηση, και θεωρώ ότι ο κύριος Συρίγος είναι από τους φίλους μου και έγκριτους και πανεπιστημιακούς συνάδελφους. Και ο κύριος Μελίδης, βέβαια. Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Θυμάστε πέρυσι το Φεβρουάριο, ήταν περίπου, εξεταστική του Φεβρουαρίου, τμήμα πολιτικών επιστημών στο Ρέθυμνο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μία μητέρα πήγε και έκανε επετέζει, δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιον καθηγητή, γιατί ο γιος της είχε κοπεί. Και αποδείχθηκε, από ό,τι μας είπε ο καθηγητής, ότι κάποια άτομα εκεί πέρα χρησιμοποίησαν μια απάντηση μέσω AI, η οποία ήταν λάθος. Τώρα, η ψηφιακή οι ψηφιακές αυτές πλατφόρμες. Γενικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι, έχει μπει στη ζωή μας. Η ουσία είναι πια ότι αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για την διατήρηση της κριτικής σκέψης των παιδιών, των φοιτητών, και από εκεί και πέρα προφανώς και σε επίπεδο εξετάσεων δεν χρειάζεται, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να, ούτε καν να το συζητάμε, ότι θα μπω και θα έχω δίπλα μου τον assistant που είναι η τεχνητή νοημοσύνη για να με βοηθήσει. Και κλείνω και με ένα άλλο παράδειγμα. Πέρυσι συμμετείχα ως ο αρμόδιος υφυπουργός ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα συνέδριο του ΟΣΑ και ελέγχθη εκεί το εξής παράδειγμα. Πριν από 4 χρόνια στην Αμερική, σε κάποια από τις πολιτείες, όπως είναι και σε εμάς τους δικηγορικούς συλλόγους, κάνανε εξετάσεις, γιατί να το πω έτσι για το πολύ απλό, για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Και κάνανε εξετάσεις έχοντας 2 ειδών θέματα. Θέματα γενικής ανάπτυξης και θέματα κριτικής σκέψης. Και στις 2 ομάδες θεμάτων συμμετείχαν φυσικά πρόσωπα, δηλαδή παιδιά που ήθελαν να πάρουν την άδεια ασκήσεως, και δόθηκαν τα ίδια θέματα και σε μία πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Στα θέματα ανάπτυξης, το μπλα μπλα που λέμε, ο μέσος όρος των φυσικών προσώπων ήταν γύρω στο 72%, ο μέσος όρος της πλατφόρμας ήταν γύρω στο 88-89%. Στην κριτική σκέψη, ο μέσος όρος των φυσικών προσώπων ήταν γύρω στο 85% και της πλατφόρμας 60%. Αυτό τα λέει όλα.
1: Κρατάμε αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου. Ανανεώνουμε βέβαια το ραντεβού μας.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Όποτε θέλετε, γιατί ήθελα να σας θέσω και άλλα ερωτήματα, αλλά με πιέζει ο χρόνος και πρέπει να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Υπουργέ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
7: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μίλησε προχθές ο Αλέξης Τσίπρας και έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Αναφέρθηκε πρωτίστως στους τρεις άξονες της κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας που έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο δρόμο προς τις κάλπες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού με το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής στο Κόμμα Ελλάς, Γιώργο Κρικρή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρικρή.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα στους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάντα εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να αναδείξουμε όσα αναφέρει και συζητάει και αναδεικνύει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός. Λοιπόν, κύριε Κρικρή, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε υπεράσπιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φορολογική ελάφρυνση των νοικοκυριών, αλλά με τήρηση πάντα του δημοσιονομικού κανόνα. Ρωτώ λοιπόν, μπορούν να επιτευχθούν, κύριε Κρικρή, όσα εξήγηλε? Και αν ναι, με ποιον τρόπο?
1: Εμείς, κυρία Πολύζου, έχουμε πει από την αρχή ότι έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο είμαστε έτοιμοι να το πάμε στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, συγγνώμη, για να μπορέσει να αξιολογηθεί. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης μας έλεγε ότι αυτή η ιδέα που πέρασε θα ήταν η ιδέα των μικρομεσαίων. Οι μικρομεσαίοι δεν άκουσαν τίποτα για τις επιχειρήσεις τους. Αυτή τη στιγμή το μόνο που ακούνε είναι αλαζονία, σκάνδαλα, διαφθορά και ακρίβεια. Να σας πω κάτι, κυρία Πολύζου. Πριν δύο μήνες ήμουν σε ένα πάνελ με έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και μου έλεγε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι αθώος, δεν θα προχωρήσει, μην βιάζεστε, περιμένετε. Εχθές είδαμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος πάει στο ειδικό δικαστήριο και μόνος του είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Φλωρίδης μας έλεγε είναι για τα μπάζα, όποιος μιλάει για μπάζωμα. Άρα είμαστε αυτή τη στιγμή σε έναν αστερισμό της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα από ναρκιστική διαταραχή και υπερβολική αλαζονία. Αυτό που θέλει να ακούσει και ο άνθρωπος που δουλεύει σε μια μικροεπιμελητήρια επιχείρηση, που είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και ο ιδιοκτήτης της μικρομεσαίας επιχείρησης, θέλει να ακούσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακουμπάει τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι ζούμε. Ζούμε το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν πήγε ούτε ένα ευρώ από τα δισεκατομμύρια αυτά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αναρωτιούνται οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας, οι γειτονές μας, τι έρχεται από εδώ και πέρα. Θα μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να καταλάβει ότι δεν γεμίζει το ψυγείο με ευχολόγια? Εγώ μιλούσα χθες με ένα ταξιτζή και μου λέει δεν μπορεί να βγει το μεροκάματο με τις τιμές που είναι το πετρέλαιο. Αν μιλήσετε μια οικογένεια με δύο παιδιά που παίρνει βρεφικό γάλα και πάμπερ, θα δείτε ότι το σούπερ μάρκετ είναι 100 ευρώ. Γιατί δεν είχαμε τα αντανακλαστικά και βάζω μέσα ως ελληνική κοινωνία, ως πολιτεία, αλλά βαραίνει κυρίως τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να δει ότι στο νούμερο ένα δημογραφικό πρόβλημα της χώρας έπρεπε να πάμε να μειώσουμε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη. Δεν γίνεται μια οικογένεια με δυο μικρά παιδιά και να πάρει πάνες και βρεφικό γάλα και δύο άλλα βασικά είδη να πρέπει να δώσει 100 ευρώ. Πώς θα βγει ο μήνας?
0: Νομίζω
1: αυτά είναι
0: ότι
1: τα βασικά ζητήματα που απαντάει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Νομίζω ότι προσυπογράφουμε όλοι για αυτά τα θέματα, συμφωνούμε όλοι. Είναι πράγματα τα οποία ζούμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, από την ενέργεια μέχρι και τα βασικά αγαθά, το όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και ξεφεύγουν οι τιμές. Άρα λοιπόν, κύριε Κρικρή, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά αγαθά είναι ρεαλιστική για την οποία μιλάτε?
1: Βεβαίως είναι ρεαλιστική. Και όσα λέμε είναι κοστολογημένα. Μην ξεχνάτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου δεν θα παίζανε το όνομά τους, δεν θα παίζανε την αξιοπιστία τους. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει σε πολύ δύσκολους καιρούς. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, άφησε γεμάτα ταμεία και οι άνθρωποι που είναι στο Οικονομικό Επιτελείο ήταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ήταν στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι άνθρωποι που ξέρουν διαδικασίες και έχουν την εμπειρία για να μπορέσουν να χαράξουν τη στρατηγική για την επόμενη τετραετία. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Υφυπουργό Παιδείας και την Υπουργό Παιδείας να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Μετά τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, διάβασα χθες στο αλφα.gr ότι η Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Ανίνων είπε και εκείνη το ίδιο ζήτημα. Είδε δεκάδες παιδιά να μην γράφονται στο πρώτο έτος. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούν οι οικογένειες να αντέξουν το κόστος στέγασης. Άρα πώς θα μιλάμε για επιτυχία στις πανελλαδικές? Επιτυχία για εμάς είναι όταν το παιδί περάσει το πανεπιστήμιο, εγκατασταθεί, περάσει τη φοιτητική ζωή, ολοκληρώσει τα μαθήματά του και πάρει το πτυχίο. Δεν είναι επιτυχία να περάσει τις Πανελλήνιες. Επιτυχία είναι να κάνει όλο αυτό τον κύκλο τον φοιτητικό, να μπορέσει να εγκατασταθεί, να αντέξει το κόστος διαβίωσης είτε στα Γιάννηνα, είτε στην Πάτρα, οπουδήποτε εκτός του σπιτιού του πατρικού.
0: Μάλιστα. Κυρία Κρικρή, προφανώς ακούσατε και τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, και προφανώς τοποθετήστε για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν όλους τους φοιτητές, και ειδικά όταν πληρώνει ένας φοιτητής το τίμημα.
1: Δεν είναι μόνο τους φοιτητές, κυρία Πολύζου. Απασχολεί την οικογένεια, γιατί όταν μια οικογένεια έχει στερηθεί για 2-3 χρόνια ώστε να πληρώσει το φροντιστήριο του παιδιού, ξέρετε για αυτή την πολυπόθητη επιτυχία ότι το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο και τελικά του βάζει κάτω με χαρτί και μολύβι και δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να μπορέσει να πληρώσει και ενίκιο και το κόστος διαβίωσης, εκεί κάτι μας τρομοκρατεί. Και λέω μας τρομοκρατεί ως ελληνική κοινωνία. Γιατί κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να σπουδάσει δωρεάν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί αυτό το δικαίωμα να το στερήσει κανείς.
0: Μάλιστα. Τώρα που να σας πάω, που με πιέζει πάρα πολύ και ο χρόνος, κύριε Κρικρή, θέλω λίγο να μείνω στο ΦΠΑ και στο 6% που λέτε ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Αυτό το μέτρο που επαναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας είναι αναγκαίο, το αναγνωρίζουμε όλοι. Αλλά δημοσκοπικά είναι εξαιρετικά δύσκολη, λένε. Ισχύει ή δεν ισχύει?
1: Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δυστυχώς μιλάμε μέχρι για στιγμές δημοσκοπήσεις. Άρα στην κουβέντα των δημοσκοπήσεων δεν θέλω να πω εγώ. Εγώ θέλω να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα κόμμα 4 μηνών. Ήδη έχει καταφέρει να είναι δεύτερη. Είμαστε δεύτεροι. Είμαστε ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Και ξεκινάμε περιοδίες από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη. Εχθές ήταν σε ένα χωριό της Ηλίας ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε με κτηνοτρόφους και ήταν η έναρξη μιας έντονης προεκλογικής περίοδου που κλιμάκια και στελέχη όλων των βαθμίδων θα πάμε να δούμε τα προβλήματα και να συζητήσουμε σε κάθε χωριό. Άρα τώρα ξεκινάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τώρα είναι το σημείο που από εδώ και πέρα θα δείτε την καταγραφή μας και το αποτύπωμά μας σε όλη την Ελλάδα.
0: Κύριε Κρικρή, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε. Γιατί όμως οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ αφισβητήθηκαν έντονα από την κυβέρνηση με χαρακτηρισμούς για νέα λεφτόδεντρα? Όσα είπε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας στο επιμελητήριο, είναι κοστολογημένα ή δεν είναι? Για να απαντήσουμε και σε κάποιους που λένε αυτά που λένε.
1: Το λέω με σαφήνεια και ξεκάθαρα. Είναι απόλυτα κοστολογημένα. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΘ πέρασε στο παρελθόν. Τώρα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ένας βαρύς χειμώνας. Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ή θα κρυώσουμε ή θα πεινάσουμε. Αυτό λένε. Άρα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποφασίσει πώς θα ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά, να ανακοινώσει μέτρα και να μην κάνει τους ξαφνιασμένους. Ποιος Μητσοτάκης κάνει τον ξαφνιασμένο? Έχουμε δύο πολέμους εδώ και μήνες ή εδώ και χρόνια. Και ξαφνικά τώρα ανακάλυψε ότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία και προσπαθεί να φτιάξει το σχέδιο για την ελληνική κοινωνία. Το σχέδιο αυτό στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε από το Σεπτέμβριο. Εμείς μπαίνουμε στον Οκτώβριο και ακόμα περιμένουμε τα μέτρα για να ξέρουμε πόσο πετρέλαιο θα βάλουμε στην πολυκατοικία μας.
0: Μάλιστα, κύριε Κρικρή, φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησης. Πολύ σύντομα, παρακαλώ, αλλά είναι σημαντικό να το θέσω. Πρόσφατα εκτοξεύτηκαν πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και για τα αγγλικά του. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, είναι ο φόβος για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ή ο φθόνος που οδηγεί σε τέτοιες επιθέσεις?
1: Δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω γι' αυτό. Σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει ταράξει τα νερά στην ελληνική πολιτική σκηνή, γιατί είναι αυτός που έχει την εμπειρία διακυβέρνησης, είναι αυτός που ξέρει πώς θα βγάλει την χώρα από τα διέξοδο που έχει έρθει με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια και φαίνεται σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες των δημοσκοπήσεων ότι είμαστε μια χώρα η οποία με μισθούς Βουλγαρίας πληρώνει το σούπερ μάρκετ σαν να είμαστε Ελβετία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα βλέπουμε το 70% της ελληνικής κοινωνίας να ζητάει απαντήσεις και να ζητάει ένα πλάνο από τον Αλέξη Τσίπρα για να μπορέσει να προχωρήσει σε αλλαγή πολιτικής.
0: Κλείνοντας, θα παρουσιάσετε και εσείς, κύριε Κρικρή, το βιβλίο του Κώστα Γαβρόγλου, Ψηφιακότητα και Πανεπιστήμια. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για την εκδήλωση, αλλά και για το βιβλίο που είναι η παρουσίαση αύριο?
1: Δεν είναι αύριο, είναι την επόμενη Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου. Είναι στην αίθουσα του Συλλόγου Ιμβρίων στη Νέα Σμύρνη, στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα αγγίξουμε όλα τα ζητήματα της τεχνής νοημοσύνης, της ψηφιακής διασύνδεσης των πανεπιστημίων και πώς ανοίγονται νέα πεδία έρευνας, πώς η έρευνα θα διασυνδεθεί με την αγορά εργασίας, μαζί με καταξιωμένους καθηγητές πανεπιστημίων και μαζί με τον εμπνευστή και συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου.
0: Μάλιστα. Όσοι μπορούν φυσικά να παραβρεθούν για να έχουν μια συνολική εικόνα.
1: Θα γίνει μια ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Κρικρή. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Όσοι γνωρίζουν τους φούρνους Κορσεών, στους τουριστικούς χάρτες χαρακτηρίζονται ως διαμάντι του Αιγαίου. Τους τελευταίους μήνες ακούσαμε για τους φούρνους εξαιτίας ενός θλιβέρου γεγονότος, το θάνατο του Δημήτρη Καρίδη. Ήταν ο δήμαρχος του νησιού έως τα μέσα Αυγούστου και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον δήμαρχό του, τον νέο δήμαρχο Νίκο Μελά. Καλή σας ημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στα ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, πόσο βαριά είναι η κληρονομιά του Δημήτρη Καρίδη? Ήταν πολύ αγαπητός στον τόπο σας?
1: Δεν ήταν αγαπητός μόνο στον τόπο μας, ήταν σε όλη την περιφέρεια και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στην κηδεία του ήρθε κόσμος από όλη την Ελλάδα και αυτό έδειχνε πόσο τον αγαπούσαν τον κύριο Καρίδη. Τώρα η κληρονομιά που μας έχει αφήσει είναι αρκετά μεγάλη και βαριά. Ήταν ένας δραστήριος δήμαρχος, αγαπούσε το νησί και κοιτούσε να κάνει τα πάντα για τον τόπο του.
0: Κύριε Μελά, εσείς αισθάνεστε τη σκιά του? Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά όταν διαδεχόμαστε κάποιον πολύ πολύ επιτυχημένο?
1: Εννοείται πως την αισθάνουμε τη σκιά του, γιατί με τον Δημήτρη ήμασταν 15 χρόνια μαζί εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τον έβλεπα καθημερινά πως δούλευε και σαν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και μετά αργότερα ως αντιδήμαρχος και μετέπειτα σαν δήμαρχος. Ήταν δραστήριος άνθρωπος,
0: μάλιστα,
1: είχε αποκτήσει γνώσεις και δούλευε για το νησί, ήταν εργάτης για το νησί. Πάντα στο μυαλό του είχε το νησί και πώς θα το πάει ένα βήμα παραπέρα.
0: Πολύ σημαντικό. Σήμερα συμπληρώνεται τον πρώτο μήνα σας ως δήμαρχος, κύριε Μελά. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν που απασχολούν τους συμπολίτες σας είναι και το νερό. Προχωρήσατε, θέλω να μου πείτε, το πλάνο σας για τη μονάδα αφαλάτωσης?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει δημοπρατηθεί η μονάδα αφαλάτωσης 300 κυβικών που περιμένουμε. Περιμένουν να μας κάνουν προσφορές οι εταιρείες που θα διεκδικήσουν τη μονάδα και περιμένουμε να δούμε ποιος θα την αναλάβει.
0: Πόσο καιρό χρειαζόμαστε για να δούμε?
1: Χρειαζόμαστε γύρω στις 30 μέρες.
0: Περίπου ένα μήνα δηλαδή?
1: Ναι, περίπου ένα μήνα.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να δούμε την εξέλιξη. Ποια είναι τα άλλα προβλήματα, κύριε Μελά, που έχετε εντοπίσει και εστιάσατε εσείς και θα εστιάσετε το επόμενο διάστημα?
1: Γενικά έχουμε προβλήματα.
0: Όπως?
1: Σήμερα μας παρουσιάστηκε και ένα πρόβλημα στο σχολείο που γενικά υπήρχε από την πρώτη μέρα που χτύπησε το κουδούνι, αλλά χτες τελείωσε η προκήρυξη της δεύτερης φάσης των δασκάλων και δυστυχώς πήραν μόνο έναν από τους τρεις που περιμέναμε. Οπότε μας λείπουν δύο δασκάλοι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό σχολείο.
0: Έχετε μιλήσει
1: για την βασική εκπαίδευση? Μας λείπει ο μουσικός και ο εικαστικός. Και στο Λύκειο λείπουν οι δύο ξενόγλωσσοι, αγγλικά και γερμανικά ή γαλλικά, που περιμένουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή.
0: Άρα τα παιδιά δεν κάνουν μαθήματα αγγλικών και γαλλικών, αυτό μας λέτε?
1: Ναι, ναι. Όπως και στο δημοτικό, κάποια παιδιά δεν έχουν για 2-3 χρόνια μουσικό και εικαστικό.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν έχει γίνει προκήρυξη, γιατί δεν έχετε έλλειψη δασκάλων?
1: Έχουμε έλλειψη δασκάλων, τουλάχιστον στο δημοτικό δύο βασικών αυτή τη στιγμή. Έγινε χθες η προκήρυξη της δεύτερης φάσης, πήραν μόνο έναν δάσκαλο. Και λείπουν ακόμα δύο από το δημοτικό σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα στο δημοτικό σχολείο Φούρνων και ένα στο δημοτικό σχολείο Ήμενας, που είναι ακόμα πιο ακριτικό νησί από τους Φούρνους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα παιδιά, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτά τα παιδιά.
1: Αυτά τα παιδιά τώρα εδώ στους Φούρνους και στη Θήμενα, η μόνη εκπαίδευση προέρχεται από το σχολείο. Δεν έχουν ούτε φροντιστήρια, ούτε κάτι άλλο. Ή έστω διαδικτυακά. Τώρα...
0: Έχετε μιλήσει με την πολιτεία, με κάποιον υπουργό, με το αρμόδιο υπουργείο?
1: Ακόμα δεν έχω μιλήσει, γιατί το πρωί πληροφορήθηκα την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Πριν 20 μέρες που είχαμε με το πρώτο κουδούνι που είχε χτυπήσει και είχαμε ενημερωθεί για τις ελλείψεις, μας είχαν πει ότι στη δεύτερη φάση όλα τα κενά θα καλυφθούν. Αυτό όμως δεν έγινε χθες που έληξε η δεύτερη φάση. Οπότε θα ξαναεπικοινωνήσω σήμερα μαζί τους να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να καλύψουμε αυτά τα κενά.
0: Ως νέος δήμαρχος που είστε, κύριε Μελά, θα πρέπει λίγο να πιέσετε παραπάνω για να εισακουστείτε. Δυστυχώς, πολλές φορές, ακόμα και οι παλαιότεροι δήμαρχοι, με την εμπειρία τους, δύσκολα εισακούγονται. Θέλει πολύ υπομονή και επιμονή, θα πω, και με όσα εμείς οι δημοσιογράφοι ακούμε και μας μεταφέρουν οι δήμαρχοι. Θέλω να μου πείτε, τουριστικά κινήθηκαν οι φούρνοι μέσα στο καλοκαίρι για τα περισσότερα νησιά? Ο τουρισμός, να πούμε, είναι πλέον η βασική πηγή εσόδων.
1: Εννοείται. Αυτή η κατάσταση και στους φούρνους τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετά τουριστικό το νησί και η οικονομία του νησιού βασίζεται κυρίως στην οικονομία. Είχε αρκετό κόσμο. Ο Αύγουστος ήταν 100% πλήρης και ο Ιούλιος το ίδιο. Εντάξει, τον Ιούνιο ήταν λίγο μειωμένη κίνηση, αλλά ήταν καλά. Δούλεψαν οι επιχειρήσεις, οι ξενοδοχεία, μαγαζιά, δούλεψαν καλά φέτος.
0: Βασίζεται επίσης, κύριε Μελά, και στην Αλία το νησί σας.
1: Βασιζόμαστε στην Αλία, ναι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα με τους τοπικούς ψαράδες, αλλά και τους ψαράδες όλης της Ελλάδας. Έχουν περάσει κάποιους νόμους οι οποίοι, αντί να τους βοηθούν, τους οδηγούν στην καταστροφή. Με κάποια μηχανήματα που πρέπει να βάλουν στα σκάφη τους. Παλιότερα ήταν μέχρι τα 8 μέτρα, τώρα το θέλουν να βάλουν και στα μικρά σκάφη, στα μικρότερα, 5-4, που είναι επαγγελματικά σκάφη, γιατί κάποιοι επαγγελματίες έχουν και μικρότερα, για να μειώνουν το κόστος παραγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Έχουμε και τους Τούρκους αλλήλους, τους Τούρκες μηχανότρατες που πλησιάζουν όσο όλο και περισσότερο σε ελληνικές ακτές. Αυτό συμβαίνει και εδώ στο νησί μας. Γενικά ζουν δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι και θέλουν λίγο βοήθεια από την πολιτεία.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Αλλιευτικά είναι πολύ μεγάλα. Ξεκινάνε από 20 μέτρα και πάνω.
0: Το κρατάμε αυτό που λέτε, Δήμαρχε, ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας. Εδώ θα είμαστε αν έχετε κάποια εξέλιξη, αν θέλετε να αναδείξετε και κάποιο άλλο ζήτημα που αφορά το νησί σας. Κλείνοντας, θα πω ότι η Φούρνη Κορσεών, κύριε Μελά, είναι ένα νησί, ένα διαμάντι του Αιγαίου, όπως λένε. Για όσους λοιπόν αναζητούν ήσυχες διακοπές και μακριά από τον μαζικό τουρισμό, νομίζω ότι το νησί σας είναι ιδανικό και για πολύ πολύ καλό και ποιοτικό φαγητό. Και για το μέλι σας, φυσικά. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Και κάπως έτσι και σήμερα, πολύ πολύ πιεστικά, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πρώτο Θεός, είμαστε και αύριο εδώ στις 9 για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά εδώ στον Ελλάδα FM. Γεια σας.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρα 4. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Η Ελλάδα σήμερα.
12: Δηλαδή?
11: Η εκπομπή μας.
12: Πότε?
11: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
12: Δηλαδή?
11: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
12: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
11: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
12: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα. 10 με 12.
3: Intervention Ελλάδα Sport.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουλάρας. Αυτοκίνητο παρέσυρε ένα 12χρονο παιδί το πρωί στα Σεπόλια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών. Εξαιτίας του τροχαίου καταγράφεται δυσκολία στην κυκλοφορία στον οδό Αδμήτου από το ύψος της Περγάμου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε 6 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα στα Σεπόλια. Ο 28χρονος που κοιμόταν μέσα απομακρύνθηκε γέρος από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Το διαμέρισμα κάει και ολοσχερός. Ανακοινώνονται σήμερα τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ένα λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 11 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τα 57 θύματα. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διαρωτάει το Πασόκ. Αχτίδα φωτός, χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά γιατί θέτω υποαμφισβήτη στην εντυμότητα του κ. Πατούλη, είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό στον υπηαγωγείο των Ανολιωσίων, όπου η διευθύντρια φώναζε στα παιδιά και κατόπιν να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από γονείς ενός εξ αυτών. Η εκπαιδευτικό συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρθηκε σε πυρκαγιές σε κτίρια σε τρεις συνοικίες, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα. Στον καιρό, λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδες βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: λιώσω τις θιάδες και τις ξαδέρφες, και εγώ μπορώ να σου λιώσω την κυβέρνηση με ένα τηλεφώνημα. Μπορώ να σου λιώσω τη χώρα με ένα τηλεφώνημα, κατάλαβες? Άντε τράβα να δεις αν από εκεί που έφυγα είχα έρθει. Όχι. Τράβα να δεις αν από όταν έφευγα γυρνούσα. Τράβα να δεις αν όταν έφευγα από εκεί που γυρνούσα είχα. Τι θέλει να πει, μωρέ? Τράβα να δεις αν έρχομαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν το έπευρε, παιδιά. Δεν το έπευρε πάνω.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό που ακούσαμε τι ήταν, κύριε
1: Γεωργιάδη? Δεν το έπευρε ότι θα μπαίνει ένα τηλεφώνημα. Αυτή ήταν η Ντάλια.
2: Ναι.
1: Θα λήξει την κυβέρνηση.
2: Και ποιο, για πού αναφέρεσαι, δηλαδή?
1: Εγώ δεν το είπε η πρέσβυρά μας.
2: Α, γιατί είναι.

0: Για την κυρία Κιλφόιλ.
1: Δεν το έπαιρνε, παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι κακεντρέχεια του Μπουρναράκη, ναι, της παραγωγής.
0: Ότι μπορώ να ρίξω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουμε μπορεί να τη ρίξουμε, ακόμα και την ελληνική. Ε.
1: Και τη χώρα, όπως είπε η Ιταλία, με ένα τηλέφωνο.
0: Με ένα τηλέφωνο.
1: Δεν το έπαιρνε. Δεν το έπαιρνε. Είναι αυτή που κάνει σαν τον πάνω.
0: Κάποιοι κακεντρεχίζουν.
1: Που με συνωμοσίες, ναι, θέλουν να δυσκολέψουν τι, απλά την κυβέρνηση.
0: Το έργο της κυβέρνησης. Το ψηφιακό έργο της κυβέρνησης.
1: Το επιτελικό.
0: Το επιτελικό. Όλο αυτό. Όλο αυτό, ναι.
1: Τον Αρίστο.
0: Και αυτό.
1: Εντάξει. Έλα, μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Σήμερα τι είναι?
1: Είναι
0: 30
1: σήμερα...
0: Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μεγάλη μέρα.
0: Τι γίνεται σαν
1: γύρισε
0: σήμερα
1: ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Είδες και δεν μιλήσανε λίγο πολύ. Εκτός από το Φλωρίδι που έχουμε να πούμε. Καλημέρα, μου τον πειράσετε. Βγήκε μια έδωση συνέντευξη και ο Υπουργός. Σταμάτησαν οι άλλοι να μιλάνε. Γύρισε ο Πρωθυπουργός και παίρνουμε σε ανακοινώσεις. Τώρα, αυτό το χειμώνα θα είμαστε εντάξει. Τελειώσαν τα προβλήματα.
0: Καλά, εντάξει, ανακοινώσεις. Τι τελειώσαν τα προβλήματα τώρα?
1: Γιατί, δηλαδή, τελειώσαν. Θα το πει ο Πρωθυπουργός.
0: Ωραία, εντάξει, περίμενε. Έχουμε υπουργικό συμβούλιο στις 11.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Θα πει τα, θα τραβήξει αυτιά περί αλαζονίας και λοιπά, αλλά άστο αυτά, πάμε στα, τις, στα καύσιμα.
1: Στα δυνατά, στα καύσιμα, καλά. Στα, ναι, καλά. Λοιπόν.
0: Θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης.
1: Ναι.
0: Θα είναι στα 20 λεπτά, περίπου 20 με 30 λεπτά.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ναι.
1: Πού θα, okay, πού θα πάει, πού θα φτάσει?
0: Στο 2 κάτι θα είναι πάλι.
1: Γιατί θα είναι στο 2 κάτι?
0: Πώς θα είναι?
1: Πιο κάτω θα είναι.
0: Πού θα είναι, θα πέσει κάτω από 2?
1: Θα πέσει κάτω από 2.
0: Άντε να είναι στο 1,90 κάτι δηλαδή.
1: Ωραία. Άρα και ο Τσίπρας εντάξει. 1,80 κάτι είχε πει, θα πάει στο 1,90, τι θα πει, 15 λεπτά.
0: Να τα βρούμε κάπου στη μέση, λέει.
1: Άρα ο Τσίπρας θα είναι ικανοποιημένο.
0: Μάλιστα, κοίτα,
1: φεύγουμε από εκεί.
0: Επιδότηση πάντως έχουμε και τώρα, έτσι. Είναι 10-15 λεπτά, τα 10 λεπτά είναι από το κράτος και 5 λεπτά τα δηληστήρια.
1: Ναι, βρε παιδί μου, ήταν αυτό το 5-10-15-20-25.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτό το πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15.
0: Τώρα θα πάει δηλαδή τώρα όμως, στα 20 λεπτά.
1: Τώρα όμως πρέπει να δούμε καταρχάς θα είναι στα 20 λεπτά ή 20 στα 10, 30.
0: Εκεί 20 με 30 θα είναι. Μπορεί να και, ναι, μήπως είναι και 30.
1: Μήπως,
0: ναι,
1: είναι 20 από την αρχή, από το 0, ή είναι η 10 που έχω δώσει συν 20.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, εγώ γι' αυτό το είπα, το ανέφερα τώρα, το κατάλαβες εσύ.
1: Επειδή δεν το κατάλαβα, ναι, γι' αυτό ξαναρωτώ.
0: Γι' αυτό ανέφερα ότι έχουμε ήδη σε ισχύ το 15 λεπτά, 10 από το κράτος και 5 από την δηληστήρια. Και η απορία μου ήταν αυτή που την έπιασες, ότι θα είναι πάνω σε αυτό ή θα είναι νέο.
1: Ναι, λοιπόν, άρα είναι μεγάλη μέρα.
0: Ναι.
1: Έρχεται ωραίος χειμώνας, θα, ωραία, είναι και βαρύς από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Οπότε εμείς θα έχουμε να ζεσθενόμαστε.
0: Ναι, μ' αρέσει, ναι, το κρύο εμένα, αρκεί να έχει τη δυνατότητα να θερμανθείς κιόλας. Όποτε χρειαστεί ανάγκη. Αλλά
1: γιατί
0: ο χειμώνας μ' αρέσει εμένα.
1: Γιατί δεν πάνε να ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανάβεται καλοριφέρ για εκεί πέρα και έχετε
0: αέρα. Εντάξει, έδωσε. Μα έδωσε.
1: Και τα λοιπά. Γιατί δεν ρωτάς εκεί.
0: Μια προτροπή έκανε που λέει, δεν είπε στο σπίτι του Γεωργιάδη, το δικό σου εννοώ, όχι του Υπουργού, ότι κλείσε το.
1: Κλείστο
0: καλοριφέρ και κλείστο διακόπτη.
1: Όλα τα πάντα. Κατέβα στο διακόπτη.
0: Αναφέρθηκε περισσότερο στο κράτος. Ότι όπου μπορείτε, μειώστε κάτι.
1: Στις δημόσιες υπηρεσίες, παραδείγματος.
0: Ξέρω εγώ. Μπορεί.
1: Όπως δεν τους είχαμε κοντήσει να του δίνουν καλοριφέρ.
0: Αυτό, ναι. Ελπίζω να μην ισχύει για τα σχολεία. Γιατί τα σχολεία πολλά είναι που δεν έχουν καλοριφέρ το χειμώνα.
1: Και όχι μόνο, ούτε τζάμια δεν
0: έχουν. Ναι.
1: Πάγιο Πατούλης.
0: Κοίτα, ο Γιώργος Πατούλης καταρχάς είναι φίλος του. Είναι και αυτός φίλος του.
1: Συγγνώμη,
0: του Υπουργού.
1: Αν δεν
0: έχει
1: ήταν
0: φίλους.
1: Φίλος του, τι θα γινόταν?
0: Μα σου λέει θεσμικά πρέπει να τον ελέγξουμε. Και δεν γίνεται τώρα να μην ελεγχθεί. Σου λέει έχουν έρθει κάποιες καταγγελίες, είναι φίλος μου, αλλά
1: τώρα
0: θεσμικά όλοι πρέπει να ελεγχθούμε.
1: Τώρα ήρθαν καταγγελίες.
0: Τώρα έγινε ο ντόρος πάντως, αυτό είναι σίγουρο.
1: Άλλο ντόρος, οι καταγγελίες ήρθαν τώρα.
0: Μα άμα υπάρχουν καταγγελίες χωρίς ντόρο, μπορεί να τις κάνουμε βαβά. Η καταγγελία κολλάει στον ντόρο.
1: Άκουσα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μα αυτά λέει δεν υπήρχαν τα νοσοκομεία με τον Πολάκη. Γιατί δεν τα κατήγγειλε ο Πολάκης?
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου θυμίζει βούλτευση. Και επί Καραϊσκάκη είχαμε θέματα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα λύσατε?
0: Εντάξει, αυτό το τι κάνανε πάντα οι προηγούμενοι είναι πολύ εύκολο, αλλά προχωράει η χώρα και το πρόβλημα είναι τώρα. Δηλαδή.
1: Εγώ έχω μπερδευτεί με αυτούς εδώ. Με αυτούς εδώ που έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν λένε οι προηγούμενοι μιλάνε μόνο για 15-19. Γιατί πριν το 15-19
0: ήταν πάλι Νέα Δημοκρατία, ναι.
1: Πασόκ Νέα Δημοκρατία ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν το Πασόκ αυτό.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι ίδιοι ήταν.
0: Ισχύει.
1: Πριν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Ίδιοι. Ναι. Και πριν ήταν ακριβώς οι ίδιοι συμμετικοί. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή φωτογραφίες, ναι, που ανεβάζουν στα social που είναι οι ίδιοι, είναι οι ίδιοι.
0: Από το 2000 και μετά οι μόνες παρεμβάσεις είναι του Γιώργου Πανδρέου.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ που ήταν για πόσο. Δεν έκανε και ολόκληρη τετραετία, νομίζω.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Για τον Τσίπρα.
1: Για ποιους προηγούμενους μιλάει?
0: Για τον Τσίπρα. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα
1: να
0: σήμερα.
1: Τα θεσμικά σου,
0: ναι, ρε, ναι, να τα πούμε. Η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης, κακόμερος, λέω, Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Κακομήρης, θα το
0: κακομήρης, λες. Κακομήρης, ναι, κακομήρης.
1: Κακομήρης είναι πολύ light.
0: Ναι, κακομήρης.
1: Κακομήρης.
0: Εν τω μεταξύ, το κακομήρης είναι από τις πιο, για μένα, από τις πιο υποτιμητικές και βαριές βρισιές. Δηλαδή, καλύτερα να σε βρίσκει ο άλλος να σου πει,
1: ναι,
0: να σου πει μια βρισιά, ναι, παρά να σε πει κακομύρι.
1: Κακομύρι.
0: Δηλαδή, είναι πολύ άσχημο.
1: Ενώ εμύρι νοικοκύρι.
0: Ενώ αυτό, εντάξει, είναι ωραίο.
1: Όπως είναι ο Πάνος ο Πουρνάρας. Ναι. Από την άλλη μεριά, 69-39-943-943. Εσείς, για να μπορούμε έτσι να ανοίξουμε την κουβεντούλα μας, έτσι να έχουμε να λέμε, για να πάτε και μέχρι το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Θα τα πούμε ο Πουρνάρας και αργότερα. Λοιπόν,
0: τι άλλο έχουμε, έχουμε υπουργικό, τι άλλο έχουμε?
1: Έχω μεγάλη απορία.
0: Ναι.
1: Έχω πάρα πολύ μεγάλη. Παιδιά, βοηθήστε με, έτσι, 69-39-943-943. Λοιπόν, γιατί ο καημένος ο Τριαντόπουλος παραπέμπτεται?
0: Γιατί έτσι αποφάσισε το.
1: Και γιατί,
0: ο Άρης Πάγος.
1: Και γιατί θα τους απολύει ο Φλωρίδης, αφού είναι υπάλληλοι.
0: Και
1: επίσης οι υπάλληλοι αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Το είχε πει ο Άρης Φλωρίδης αυτό.
1: Περίμενε. Είπε και άλλα σήμερα ο στόμας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Είπε ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός, ότι όσοι μιλάνε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα.
0: Το έχει πει στη Βουλή, ναι.
1: Ωραία, γιατί δεν πετάγεται να μπαζώσει μερικούς δικαστές που, που είναι και έτσι κι αλλιώς είναι παιδιά του. Πάλι που τους πληρώνει και τους έκανε και αύξηση.
0: Ναι, η απάντηση που θα δοθεί από τον κύριο Φλωρίδη και από την Νέα Δημοκρατία την γνωρίζουν. Στην πω.
1: Δόθηκε τώρα, την άκουσα.
0: Α,
1: λοιπόν, συνεχίζω. Okay. Λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης. Όλων χαρτοφυλακίων, όχι εγώ.
0: Ναι, ο Άδωνης.
1: Είπε ότι δεν υπάρχει συνωμοσία, δεν υπήρχε μπάζωμα, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Αλήθεια, το έλεγε. Ναι.
1: Ήταν απλά οι Γερανοί που χρειαζόταν γερό έδαφος.
0: Ναι, ότι έπρεπε να πατήσουν κάπου και έπρεπε να.
1: Πολύ ωραία.
0: Να το κάνουμε.
1: Δεν μας τα εξήγησε η κυβέρνηση όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, έχουμε ξεχάσει κάποιοι την πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, κατευθείαν με το που βγήκε που είπε ότι ο σταθμάρχης φταίει. Πρόκειται για προσωπικό λάθος, είπε.
1: Ναι, είπε όμως θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα και τι μετέφεραν τα τρένα.
0: Ναι.
1: Το τρένο. Το εμπορικό. Το είπε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Μετά, άλλη μια πορεία που έχω. Αφού η πρώτη είναι γιατί τον παραπέμπτουν τον άνθρωπο μαζί με τον αγοραστό, εφόσον η κυβέρνηση τα έχει εξηγήσει όλα.
0: Και άλλοι τρεις.
1: Με ποιο δικαίωμα οι δικαστές δεν ακούν τις εξηγήσεις της κυβέρνησης και παίρνουν τον άνθρωπο και τον τρέφουν τους
0: ανθρώπους? Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, σα ένα απευθύνομαι ως τον Υπουργό, έχουμε διάκριση εξουσιών. Τι πάνε να πει δηλαδή?
1: Αφού είναι επιστάμενοι, ρε.
0: Διάκριση, έχουμε διάκριση
1: εξουσιών. Δουλεύουν σε εμά.
0: Διάκριση εξουσιών.
1: Ναι.
0: Πήρε απόφαση ο.
1: Καλά, άμα συνεχίσουν να δουλεύουν στο μαγαζί αυτό.
0: Η δικαιοσύνη πήρε απόφαση. Ανεξάρτητα από τι μπορεί να έλεγε η πολιτική ηγεσία.
1: Μάλιστα. Δεύτερο. Αυτή τη στιγμή το αφήγημα της κυβέρνησης, ποιος βοήθησε πάρα πολύ για να έχει η κυβέρνηση απάντηση σε όλα αυτά?
0: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα, κάτω διαφορετικά.
1: Αυτός που βοήθησε την κυβέρνηση για να έχει απάντηση σε όλη αυτή τη συνωμοσία, τον μπάσωμα κτλ. Είναι ο κ. Βελόπουλος. Ο οποίος έβγαλε ένα ξυλόλιο,
0: ναι,
1: ο οποίος το πήρε μέρος της αντιπολίτευσης πλην του Πασόκ, όλοι οι άλλοι. Όλη η άλλη αντιπολίτευση και το έβγαλε μπροστά. Το ξυλόλιο του Βελόπουλου.
0: Ναι, το Πασόκ και δεν είχε ποτέ για ξυλόλιο.
1: Όχι. Okay. Ένας βουλευτής μόνο και ποτέ ο αρχηγός. Ποτέ δεν είπε το Πασόκ για ξυλόλιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκτός από ένα βουλευτή και μία φορά. Λοιπόν, γιατί κάθεσε
0: για το βράδυ. Ο βουλευτής είχε πει για το βαγόνι, λες. Για το χαμένο βαγόνι.
1: Ναι,
0: λοιπόν. Ναι, γι' αυτό είπα και το Πασόκ, γιατί εγώ αυτό θυμόμουν.
1: Μόνο και μία φορά.
0: Okay.
1: Κάθισα και το έψαχνα χθες το βράδυ.
0: Okay, ωραία.
1: Δουλειά έκανα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Εκτός από τον Πασόκ, το πήρε λοιπόν του Βελόπουλου και τώρα η κυβέρνηση έχει απάντηση και λέει εσείς με τα ξυλόλια. Όλοι αυτό δεν λένε. Εσείς με τα ξυλόλια, εσείς με τα ξυλόλια, εσείς με τα ξυλόλια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, έτυχε που ο Βελόπουλος βοήθησε την κυβέρνηση?
0: Δεν ξέρω αν έτυχε.
1: Είναι σαν να μου πεις ότι η Λατινοπούλου όταν δεν ψήφισε να πάνε τα τέμπη στην Ευρώπη, έτυχε που βοήθησε την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι απορίες που έχω, κύριε Πουρνάρα, και θέλω να με βοηθήσετε. Και θέλω να πω ότι δεν γίνεται. Να μην έχουμε οι υφιστάμενοι την ίδια άποψη με τους προϊστάμενους. Διότι θα κοπεί η αύξηση και, και ο μισθός θα κοπεί και μήπως θέλουμε να
0: κοπεί. Εγώ διαφωνώ πάλι σε αυτό. Εγώ πιστεύω στη διάκριση εξουσιών, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ο Φλωρίδης στην έντευξη τι είπε ο στόμας του? Μέσα σε όλα που είπε, ένα θα μείνω. Ένα θα μείνω, βγάζω τα γυαλιά, παίρνω το σοβαρό μου. Ένα θα μείνω μέσα σε όλα αυτά που είπε σήμερα. Τα οποία ήταν. Δεν θέλω να πω. Θα τα πούμε μετά τα άλλα. Λοιπόν, σήμερα που είναι η παραπομπή ειδικού δικαστηρίου, που είναι ο κύριος Τριαντόπουλος, που μιλάμε για τα ντέρμπι, μίλησε για το μάτι.
0: Μίλησε για το μάτι.
1: Ναι, σήμερα.
0: Και τι είπε?
1: Η απάντηση λέει το μάτι που ο Τσίπρας που είπε για μένα, με το μάτι ό,τι και να είπε ο Τσίπρας για σένα. Που τώρα ο Τσίπρας θα έπρεπε να πάει μόνος του να κάνει, να πάει ας πούμε να, καμιά βόλτα. Όχι για το τι έγινε στο μάτι, για το σόου που έκανε μετά, που δεν το ξεχάσουμε ποτέ. Αλλά ο Φλωρίδης εν έτη 2026, πάμε 27, που μιλάμε για τα ντέρμπι, η απάντηση που δίνει στον Τσίπρα που λέει πρέπει να παρατηθεί, εφόσον λέει και τους δικαστές για τα μπάζα, γιατί όσο ασχολείται με τα μπάζα είναι για τα μπάζα. Άρα λέει και τους δικαστές, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, στη Βουλή όμως θα σου πει ότι εγώ είχα πει για πολιτικούς.
1: Μετά.
0: Μετά, ναι, μετά. Το είχε διορθώσει μετά και λέει μετά. Μιλούσε για πολιτικούς.
1: Μετά το διόρθωσε.
0: Ναι, ρε παιδάκι, εντάξει. Λοιπόν, προχώρα.
1: Απαντάει στον Τσίπρα που του λέει παρετήσου. Ή που λέει στον Πρωθυπουργό παρέντησέ τον. Απαντάει με το μάτι. Δηλαδή η σοβαρότητα που πρέπει να έχουμε είναι το ότι χάσαμε 57 ανθρώπους στα Τέμπη και η απάντησή μας ότι χάσαμε 100 στο μάτι. Κύριε Φλωρίδης, τώρα.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ζητάει την παρέτηση, Φλωρίδη, για αυτή την ατάκα, για το μπάζωμα και για τα μπάζα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας θα πήγε να παραιτηθεί ο ίδιος και αυτοί που ήταν δίπλα του μετά το τηλεοπτικό σοου, τη μέρα που είχαν καεί οι άνθρωποι. Όχι γιατί καήκαν οι άνθρωποι, διότι οι άνθρωποι καίγονται δυστυχώς επειδή έτσι είναι οι καιροί και επειδή ήταν αέριδες κτλ. Ο ίδιος έπρεπε να παραιτηθεί και όλοι που ήταν γύρω-γύρω στο τηλεοπτικό σοου. Παραιτήθηκε? Όχι. Αφού δεν παραιτήθηκε τότε ο Τσίπρας, δεν νομίζω ότι έχει δικαίωμα να ζητά παρέτηση κάποιου άλλου.

0: Επίσης, όσο και να το θεωρούμε αμεληταίο, παιδιά, αυτά με τα πατίνια, πάλι να πατίνει, πάτησε μια άγκυο στην κολλιά του, στην Παρισίων.
1: Ναι.
0: Είναι γυναίκα, ευτυχώς μάλλον καλά, αλλά δεν το έχω.
1: Ναι, στην κολλιά του είχαμε και σήμερα το πρωί ένα τροχαίο στα Σεπόλια με ένα αυτοκίνητο το οποίο παρέσυρε ένα 12χρονο παιδί. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πει στη Σεπόλια και μια φωτιά σε διαμέρισμα, σε υπόγειο.
0: Ναι,
1: έξω το πρωί.
0: Μπαίνω εγώ σε αυτά. Ναι. Θυμάσαι τι είπε για την Ανατολική Αττική και για τα σχολεία, τα παιδιά να κάνουν 1-2-3 χιλιόμετρα με τα πόδια για να πάει σχολείο? Διότι ο κύριος Χαρδαλιάς δεν ακούει. Όχι, ναι. εμάς μας ακούει κάποιοι από εκεί μέσα. Ο κύριος Χαρδαλιάς δεν ακούει ότι πρέπει να πάνε σχολικά λεωφορεία για να πάρουν τα παιδιά να τα πηγαίνουν 1-2-3 χιλιόμετρα. 12χρονο ήταν το παιδί. Μόλις το ακούσαμε, το είπα πάνω και στις ειδήσεις. Το είπα και τώρα. 12χρονο, λέει, τα 12χρονα θα τα στέλνουμε 1-2-3 χιλιόμετρα, επειδή η περιφέρεια δεν μπορεί να σκεφτεί ότι δεν είναι το Κολωνάκι και κανένα 2-3 περιοχές ακόμα, η Κηφισιά, η Φιλαδέλφια, κάντε εδώ γύρω-γύρω, να... η Παραλιακή, ότι είναι και η Ανατολική μεριά. Ότι τα παιδιά πάνε σχολείο 1-2-3 χιλιόμετρα με τα πόδια, αν οι γονείς δουλεύουν. Κύριε Χαρδαλιά, περιφέρεια, κάποιος εκεί να ακούσει τα παιδιά, τους γονείς, τους δασκάλους, κάποιον. Life's a highway, but it's always cracked. No home's a claim. Λοιπόν, είχαμε τη δεύτερη συνάντηση του μελητήριου με αρχηγό. Είχαμε τον κύριο Χατζηδοσίου με το μελητήριο με τον Ανδρουλάκη και χθες πότε ήταν, προχθές είχαμε με Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε κύριο Χατζηδοσίου να δούμε τελικά αυτοί εκεί πέρα που έχουν αυτά τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις, ότι υπάρχουν για τον Τσίπρα. Γιατί για την κυβέρνηση ξέρουμε.
1: Καλά, για την αντιπολίτευση πάντα θα υπάρχουν, και για τον Ανδρουλάκη και για τον Τσίπρα θα υπάρχουν 100%.
0: Κάτσε να το μάθουμε. Αν
1: ναι, εντάξει.
0: Περίμενε. Ο Τσίπρας, ο πνιγμός τους από Τσίπρα ξεκίνησε. Να δούμε τώρα στο rebranding. Υπάρχουνε. Ναι. Η πρώτη, ξέρεις, για να σωθείς πρέπει να υπάρχεις. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι στη θάλασσα και πνίγεται, αν δεν ακούσεις άνθρωπο στη θάλασσα για να πέσει κάποιον να τον σώσει, να τον πετάξει ένα ζωσίβιο, θα πνιγεί. Άρα η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι: αυτοί οι άνθρωποι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν, για την αντιπολίτευση υπάρχουν? Αν υπάρχουν, αισιοδοξούμε.
1: Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε μία δημοσκόπηση της Interview και μετά είχαμε μία καταγγελία στο ΕΣΟΥΡΟΥ ότι η δημοσκοπική έρευνα αυτή, τα αποτελέσματά της είχαν βγει πριν την ίδια την έρευνα, και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είναι για την Interview.
0: Ναι, οι δημοσκοπήσεις, ναι, τώρα που βγαίνουν, οι οποίες...
1: Ναι, έγινε καταγγελία στο ΕΣΟΥΡΟΥ και πει...
0: Ναι, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις τώρα που βγαίνουν, όπως λένε, είναι τη στιγμή. Μετά η δημοσκόπηση και την ίδια μέρα να γίνει, έχει να κάνει με την ερώτηση. Εγώ με την ερώτηση μπορώ να σε κατευθύνω όπου θέλω, λέει ο δημοσκόπος, γιατί είναι επαγγελματίας σε αυτό. Είναι επιστήμη.
1: Ναι.
0: Ανάλογα την ίδια πιθανή ερώτηση που νομίζεις ότι γενικά είναι, η ερώτηση κάνει την απάντηση. Τώρα δεν το μάθαμε αυτό σήμερα. Γι' αυτό και την ίδια μέρα και την ίδια περίοδο που γίνονται δύο δημοσκοπικές εταιρείες ή δημοσκοπήσεις, δεν βγάζουν τα ίδια αποτελέσματα.

0: Λοιπόν, Ψαρονέφρη, Μαρούση, ναι. Πρεμιέρα της live σκηνής μέσα, στον μέσα χώρο.
1: Χωρίς Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι τη Δευτέρα το πάρτι.
1: Εντάξει, γιατί απαγορεύει, άμα έχει γενέθλια τη Δευτέρα, ναι. Το πάρτι σου πού θα το κάνεις, τη Δευτέρα. Είναι εργάσιμη την άλλη μέρα. Το κάνει Σάββατο για να μπορεί να ξυπνήσει την Κυριακή ό,τι ώρα θε.
0: Συγγνώμη, ρε παλικάρι μου.
1: Συνήθω έτσι γίνεται.
0: Συγγνώμη, παλικάρι μου. Αυτό το κάνουν αυτοί που ξυπνάνε το πρωί και μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης να το πει. Ναι. Από τους υπουργούς που πάει όντως πρώτος στο γραφείο και φεύγει τελευταίος.
1: Ναι.
0: Και αυτό πρέπει να το πούμε. Όταν γίνεται κάτι καλό, πρέπει να το λέμε. Έτσι, μην λέμε μόνο τα. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι υπουργοί περνάνε από το Υπουργείο τι ώρα.
1: Δεν ξέρω για όλους.
0: Έχουν ωράριο, δηλαδή χτυπάνε κάρτα. Μα ξενυχτήσουν ένα βράδυ δηλαδή, και δεν πάνε την άλλη μέρα να τους απολύσουν δε, ή θα τους κρατήσουν τα
1: κιόλα. Θα τους ψάχνουν τα μέσα για συνέντευξη.
0: Με δίνουν για το σπίτι συνέντευξη.
1: Α, δίνουν για το σπίτι. Λοιπόν, στέλνετε την λέξη Ψαρονέφρη, το ονοματεπώνυμό σας, το 6939-943-943. Αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα στο πολύ ωραίο Ψαρονέφρη, στο Μαρούσι. Η κλήρωση θα γίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή την Παρασκευή.
0: Πάντα μπορεί να πάρετε και ένα πέμπτο, αν το όνομα του πέμπτου λέγεται Πάνος.
1: Ισχύει. Και το επίθετο κατά προτίμηση Πουρναράς.
0: Ναι. Λοιπόν, 6939-943-943 και πρώτο break που λένε και στο χωριό μου.
1: Ναι, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι.
0: Πρώτο break και μετά θα διαβάσουμε και τα μηνύματα.
1: Και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga
5: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
11: Υπερηφάνεια.
10: Ανθρωπιά.
11: Τόλμη.
10: Πολιτισμό.
11: Ιστορία.
10: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
10: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους και φυσικά με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ναι, αυτό το είπαμε. Καλημέρα σε όλους, αγωνιστικοί χαιρετισμοί.
0: Πάνω, ναι. Δηλαδή, και όσο και να προσπαθείς να στιευτείς με αυτή την ακινησία.
1: Εντάξει, είναι ταλέπα μεγάλη η κίνηση, έτσι, είναι ταλαιπωρία.
0: Πώς το πες, ταλέπα.
1: Ταλέπα.
0: Ταλέπα, μ' αρέσει.
1: Ναι. Έτσι, οι πιο νέοι το λένε ταλέπα.
0: Ναι, μπρο, ναι.
1: Αυτό, κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ, είχαμε και ένα ακόμα τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο στην λεωφόρο Κηφισίας κατέληξε σε τζαμαρία καταστήματος.
0: Ήθελε να ψωνίσει.
1: Δεν ήθελε να ψωνίσει, όχι. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, να πούμε. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε στις απορίες, κύριε Γεωργιάδη, και έχω και εγώ μια απορία. Άκουσα τον κύριο Γεραπεδρίδη, τον υπουργό, να λέει ότι το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου δεν περνά από τουρκικά θαλάσσια πάρκα, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και η δική μου απορία είναι
0: υπάρχουν,
1: ότι.
0: Πού είναι τα πάρκα αυτά,
1: πέρα από αυτό, είναι ότι δηλαδή το πρόβλημα, το θέμα της Τουρκίας. Είναι τα θαλάσσια πάρκα
0: της.
1: Που έχει ανακηρύξει η ίδια οποίο. Ή η γενικότερη αντίρρησή της για το καλό. Δηλαδή στην Κάσο, τα εμπόδια που είχε. Αυτό που είχε στην Κάσο. Ναι. Ή υπήρχε τουρκικό θαλάσσιο πάρκο εκεί.
0: Δεν το είχε ανακοινώσει ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι. Πολύ καλά κατάλαβες.
1: Είναι δηλαδή τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα το ζητούμενο ή η αντίρρηση της Τουρκίας γενικότερη. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω πως είναι το δεύτερο.
0: Όχι, φρε. Δεν,
1: α, δεν είναι το δεύτερο.
0: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Σου έχω ξαναπεί ότι η Τουρκία, ο Ερντογάν,
1: ναι,
0: έχει μια διάθεση να ξαναβγεί. Δεν μπορεί να ξαναβγεί. Εκτός αν γίνει κάποιο επεισόδιο το οποίο κάτι συμβεί πολύ σοβαρό στη γείτονα χώρα.
1: Ναι.
0: Που πάνε σε πρόωρες εκλογές, οπότε έχει δικαίωμα να ξαναβάλει υποψηφιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν ολοκλήρωσε τη θητεία του. Άρα λοιπόν, με όποιους τρόπους, οι καλύτεροι είναι, είμαστε εμείς. Βεβαίως υπάρχουν και από την άλλη μεριά τρόποι, αλλά οι καλύτεροι αυτοί, οι πιο εύκολοι είμαστε εμείς, να δημιουργήσει αυτό το επεισόδιο, να δημιουργήσει αυτό το σημαντικό θέμα. Και εγώ έχω ξαναπεί, γιατί δεν το συμφωνούμε από τώρα να το κάνουμε fake, να ξαναβγεί ο Ερντογάν. Γιατί αν δεν βγει ο Ερντογάν και βγουν οι άλλοι που είναι από κάτω. Ερντογάν θα λέτε και θα κλαίτε. Διότι άλλοι είναι οι ακραίοι.
1: Ναι, ο Ερντογάν θεωρείται και σε σχέση με κάποιους άλλους στην Τουρκία και μετριοπαθής. Και άκουσα, δεν τον άκουσα τον κύριο Καστανίδη, το διάβασα. Διάβασα, λέει, ότι ο κύριος Καστανίδης, ο πρώην Πασόκ.
0: Τι πρώην Πασόκ.
1: Πρώην Πασόκ έφυγε, έχει φύγει ο άνθρωπος του Πασόκ. Κόπηκε.
0: Όλο το Πασόκ έχει φύγει.
1: Εντάξει,
0: αυτός είναι ο μόνος που δεν έφυγε.
1: Και λέει, γι' αυτό είπε.
0: Αυτός είναι ο μόνος που δεν έφυγε, κόπηκε. Όλοι άλλοι έφυγαν.
1: Αλήθεια. Και διάβασα ότι είπε, λέει, το ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη, είναι στην Θεσσαλονίκη πολιτεύεται ο κ. Καστανίδης, λέει μόνο Πασόκ δεν είναι. Θρασιά, Παπάς, Χουρδάκης. Δεν έχει και άδικο, αυτό λέω. Απλά το διάβασα δηλαδή.
0: Τι είναι αυτή.
1: Γιατί η Θρασιά και ο Παπάς είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Χουρδάκης είναι. Πλεύση, ναι, και μετά Κασελάκης. Άρα δεν είναι κανένας Πασόκ.
0: Γιατί.
1: Δεν έχει άδικο ο Γιώργος Καστανίδης.
0: Συγγνώμη, Πασόκ κυβερνούν και είναι στον Τσίπρα οι άλλοι. Δεν έχουμε άλλους.
1: Οι σημειτητοί κυβερνούν.
0: Οι Πασόκ κυβερνούν και οι άλλοι πάνε στον Τσίπρα. Δεν έχουμε άλλους.
1: Καλά πάνε στον Τσίπρα. Ποιοι πάνε, με το σταγονό. Μερικοί πάνε. Όπως το λες και εσύ. Λες και υπάρχει καμία.
0: Ωραία, για πες μου οι προτάσεις για τη δυτική μεριά εδώ ποιες είναι.
1: Για ποιο κόμμα.
0: Για τον Τσίπρα.
1: Η κυρία Αντωνοπούλου. Πρώην Πασόκ.
0: Ναι, παρακάτω.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Πρώην Πασόκ.
0: Ας το έχουμε και την Αρχιόπουλου. Πρώην Πορεία.
1: Και μιας και είπαμε τώρα γι' αυτό, στα πρόσωπα που θα βγάλει μπροστά τώρα ο Τσίπρας για να βγαίνουν στα μίντια θα είναι και η κυρία Βρετού, από ό,τι μου είπαν, που είναι και αυτή πρώην Πασόκ, που έφυγε τις προηγούμενες μέρες από το Πασόκ.
0: Με τη συνάδελφο, έλα με φόρα, τι θα γίνει, θα
1: πάρει. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη.
0: Θα κατέβει, είναι δύσκολο. Και τα τηλέφωνα που σηκώνει και λέει, παιδιά, οι νέοι δεν τα πάνε καλά. Θα βγάλω τους νέους, θα βάλω νέους, αλλά ελάτε να κατέβουμε, γιατί πέφτει το παραμύθι. Δηλαδή, εντάξει, θα αρχίσω να γυρνάω εγώ όλη την Ελλάδα. Τη γύρισα για να πουλήσω κανένα βιβλίο, για να μαζέψω λεφτά. Γιατί θα βρήκαμε τα λεφτά και από κάτι μέλη. Για να κάνουμε βόλτες, τώρα θα ξαναγυρίσω όλη την Ελλάδα. Αλλά παραιτηθείτε να κάνουμε καμιά ανακοίνωση. Γιατί πάνε και λένε το ότι έγινε ένα μπραφ και τώρα συμμορφωνόμαστε στην κανονικότητα. Δηλαδή, που ήμασταν 17, με τι φύγαμε, με τόσο. Με τι ξανάρθαμε, με 17. Και μην ξεχνάμε. Θα το συζητήσουμε μετά και με τον Αργύρη Τουντινόπουλο αυτό, ότι αυτή η μικρή πτώση του, της Ελλάς δεν έχει να κάνει μόνο με Πασόκ. Αν κοιτάξεις κανονικά τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2.
1: Ναι.
0: Και με δυνατότητα, σύμφωνα με τους δημοσκόπους και συνεντεύξεις που έχουν δώσει και έχω διαβάσει, ότι μπορεί να μπει και στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν πάει 3 ο ΣΥΡΙΖΑ, από πού θα πάρει?
1: Κυρίως από εκεί, από τον Τσίπρα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Μα εκεί πηγαίνουν, πέρα εδώ πηγαίνουν οι ψηφοφόροι.
0: Άρα λοιπόν έκανα τόσο κόπο να το διαλύσω. Σας λέω, ελάτε εδώ με τρόπο. Μην το κάνετε τυπικό, γιατί τυπικό είναι, παρατήρητε. Δεν τρακελάτε, αλλά αυτό το τυπικό που βάλαμε. Α, μην κάνουν κάστιο και μας πάρουν κι άλλο και τρέχουμε τελευταία στιγμή. Τόσο κόπο κάναμε να τους διαλύσουμε.
1: Εδώ βέβαια, μιας και το πήγες τώρα έτσι στα εκλογικά, μεγάλη σημασία αν γίνουν, γιατί στην πρώτη κάλπη δεν νομίζω να υπάρξει κυβέρνηση, συνασπισμός είτε αυτοδυναμία. Αν πάμε σε δεύτερη, εκεί θα φάει, εκεί είναι η πραγματικότητα. Γιατί μετά δηλαδή, αν πάρει 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι και στη δεύτερη κάλπη 3%.
0: Εξαρτάται πόσα κόμματα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Αν τα κόμματα στη Βουλή είναι 6, η αυτοδυναμία είναι στο 35-36 μάξιμου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Αν είναι 8, πάει πιο ψηλά.
1: Ναι. Αλλά και πάλι και το 35 δεν είναι ότι το πιάνει
0: δεν
1: εύκολα.
0: Δεν είναι πολύ μακριά.
1: Δεν είναι μακριά, δεν το πιάνει και εύκολα.
0: Εδώ το Πασόκ είναι στο 12 και θέλει να πάει στο πρώτο με μία ψήφο.
1: Με μία ψήφο, ναι.
0: Άρα λοιπόν πόσο θέλει μπροστά? Δεν θέλει μπροστά μπαλά 15. 12, 20.
1: Προφανώς και θέλει.
0: Για να είναι πρώτο με μία ψήφο, ναι.
1: Και,
0: μεγάλη...
1: και παραπάνω από
0: 15.
1: Και παραπάνω θέλει.
0: Άρα λοιπόν τα 4-5 δεν είναι και. Και ο Τσίπρας θέλει να βγει και αυτός πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και είναι στο 17, δεν θέλει και αυτός άλλα 10.
1: Ούτε δεν. Και παρακάτω από 17.
0: Και παρακάτω από 17. Δεν θέλει και αυτός άλλα 10. Άρα
1: προφανώς.
0: Που ελπίζει 10 ο Τσίπρας, 15 ο Ανδρουλάκης. Mm. Γιατί να μην ελπίζει ο Μητσοτάκης 4-5.
1: Λες και είναι 10. Το 10% το λέμε, λες και είναι 10 σταυροί, έτσι. Μπορεί να το φαντάζονται έτσι, ότι θέλω ένα 10 ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αντιστοιχεί σε κάποιες χιλιάδες ανθρώπους που πρέπει να ψηφίσουν.
0: Εδώ όμως πάρα πολύ απλά να σου πω ότι θα έχουμε φέτος την επιστολική από το σπίτι σου.
1: Ναι. Τι, ότι θα, άρα θα μειωθεί το ποσοστό των ανθρώπων που δεν θα ψηφίσουν?
0: Όχι.
1: Ή ότι, ή για το εξωτερικό, λες.
0: Για το εξωτερικό μιλώ.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, και το λέω και το έχω ξαναπεί.
1: Εκεί ποιος θα παίξει καλύτερη μπάλα όμως? Ο Μητσοτάκης.
0: Γιατί?
1: Φαντάζομαι.
0: Είναι εδώ και ξέρω την ακρίβεια.
1: Αυτό λέω. Ο Μητσοτάκης θα παίξει καλύτερη μπάλα στους εξωτερικούς.
0: Γιατί δεν είναι εδώ, δεν βλέπουν.
1: Αυτό λέω, δεν είναι εδώ.
0: Είναι εκεί και βλέπουν την εξωτερική πολιτική που έξω πάμε καλά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Έξω πάμε καλά και αυτό βλέπουν. Άρα λοιπόν το πόσοι θα είναι αυτοί και πόσα ταξίδια θα κάνει ο Πρωθυπουργός σε Αυστραλία. Σε
1: ήδη ξεκίνησε τώρα στην Αμερική.
0: Ναι, και τι μη συζητήσεις θα έχει εκεί με ανθρώπους, επιχειρηματίες, τι θα τάξει. Όλα αυτά θα παίξουν, ειδικά μάλλον αυτό θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι το πόσοι θα είναι αυτοί.
1: Ανδρουλάκης Τσίπρας, στο πλαίσιο των περιοδιών που θα κάνουν, δεν θα πάνε στους ομογενείς. Αλήθεια το ρωτάω αυτό, γιατί είναι εκλογικό κοινό και αυτή. Δηλαδή, όπως θα πάω να μιλήσω στην Πελοπόννησο και στην Καλαμάτα και στην Σπάρτη, δεν μπορώ να πάω να μιλήσω στον
0: και
1: Καναδά.
0: Τι θα πάει να τους πει για την ακρίβεια από εδώ που δεν είναι ακριβή φέτα?
1: Γιατί είναι.
0: Για την εξωτερική πολιτική.
1: Για
0: την εξωτερική πολιτική. Να σου πω, έξω πάμε καλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν.
1: Σαν εικόνα δηλαδή, εντάξει. Ναι.
0: Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει. Έτσι, για όλους μας. Αυτή η εικόνα που υπάρχει. Λοιπόν, έξω πάμε καλά. Τι θα πάνε να τους πούνε? Την ακριβή φέτα στην Αθήνα και τι τους νοιάζει αυτούς? Αγαπάνε, λένε, τη χώρα τους, αλλά την αγαπάνε για να είναι όπως πρέπει να είναι. Προς τα έξω. Δεν ζουν εδώ.
1: Εντάξει, και μόνο μια χαιρετούρα μπορεί να πει κανένα. Μόνο λέει να σου πει, σε συμπαθώ, ρε παιδάκι, θα σε ψηφίσω.
0: Τώρα κοίταξε, να υπάρχει μια πιθανότητα κάποιος που είναι εκεί να του πάει τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου και να σε ψηφίσει, υπάρχει. Τώρα Τσίπρα τι να πάει? Τι θα τους δείξει?
1: Δεν λέω για τον Τσίπρα, λέω για τους δύο.
0: Θα τους δείξει δηλαδή?
1: Και τους δύο.
0: Θα τους δείξει το Βαρουφάκι? Μπα. Θα τους δείξει το Κατρούγκαλο? Μπα. Δεν θα τους δείξει. Τους δείξει τη Δούρου? Είναι άλλο μαγαζί. Θα τους δείξει. Για πες.
1: Τον εαυτό του θα πάει, για να δείξει κι άλλους.
0: Τι να δείξει από τον εαυτό του?
1: Μα θα πάει να δείξει τη Δούρου.
0: Και τι, κάτι να δείξει?
1: Τον εαυτό του θα δείξει.
0: Ο άλλος σου λέει, άντε να πάω νομογένεια να κάνουν να πάρτε Αντρέα σαν την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα έχει ένα αποτέλεσμα. Κάποιοι θα τον είχαν ψηφίσει τον Αντρέα.
1: Έλα μου, έχει περάσει αυτή η εποχή. Θα πάω να πει σε κάποιον, ψήφισε με γιατί ψήφισε και Ανδρέα. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι ακόμα.
0: Υπάρχουν ακόμα νομίζω. Κάποιοι μεγάλοι υπάρχουν. Υπάρχουν. Εγώ δεν έχω ψηφίσει κανέναν, δεν θα το πούμε έτσι. Δηλαδή, αλλά υπάρχουν ακόμα. Οι μεγάλοι άνθρωποι υπάρχουν ακόμα. Επίσης και να σου πω και κάτι, αυτό δεν έγινε στην Κρήτη.
1: Τι έγινε στην Κρήτη?
0: Αντρέας Παπαντρέου δεν ήταν το πάρτι.
1: Ο εγγονός.
0: Όχι,
1: α, γιατί είναι για το πάρτι, λες.
0: Ναι,
1: ήταν ναι, όλο το φυσικ γενικότερο εικόνα ήταν Πασόκ τη δεκαετία 80. Ναι.
0: Άρα είδες, εμείς οι μεγάλοι υπάρχουμε
1: φωνές,
0: ακόμα.
1: Φωνές, καπνογόνα και.
0: Υπάρχουμε ακόμα. Κοιμόμαστε και ναι. Ξυπνάμε και λέμε
1: Αντρέα. Ήλιος και τρακτέρ.
0: Αντρέας Μητσοτάκης. Το ζούμε, σαν να είναι χτες. Ακούμε και ειδικό δικαστήριο και το ζούμε και αυτό. Το έχουν ξαναζήσει.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Όχι, να μην διαβάσουμε πρωτοσέλιδα.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου να μην διαβάσουμε πρωτοσέλιδα.
1: Γιατί είσαι θέλω... αντιρρησίας, είσαι αρνητής πρωτοσέλιδων.
0: Είμαι αρνητής πρωτοσέλιδων.
1: Καλά, πιο μετά.
0: Πιο μετά. Ναι. Να διαβάσει κανένα μήνυμα. Οι άνθρωποι γιατί τα στείλανε.
1: Τώρα που το σκέφτηκα, το μετά είναι καλύτερα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Γιώργο, στον Πάμφο. Το Πάμφο το λέει καλημέρα στην εκβατική διαρχία του σταθμού. Δεν είμαστε. Ο Γιώργος είναι εκβατικός, εγώ μολυστικός. Ένας λαός που έχει πάψει να διεκδικεί έχει ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Θυμίζω 28/7 του 23 σε βίντεο, τότε Περιφερειάρχης Αττικής χορεύει Ζεμπέκικο σε εκδήλωση. Ενώ η χώρα κεγόταν ολόκληρη από πυρκαγιές, υποχρώνεται σε απόσυρση από τις εκλογές. Γιατρός δεν είσαι μόνο με το πτυχίο της ιατρικής. Ευχαριστώ. Αλήθεια είναι αυτό για τα ζεμπέκικα. Και είχε διαρρεύσει μετά το βίντεο στα social media, είχε γίνει ντόρος, υπήρχε κοινωνική καταγραφή και υποχρεώθηκε σε τον παρέτησαν.
0: Για τον Ζεμπέκικο.
1: Για τον Ζεμπέκικο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, αυτή ήταν η αφορμή τουλάχιστον.
0: Το άλλο με το θα μου το πεις.
1: Εγώ ξέρω τι λες. Ότι αμφισβητήσει ότι ήταν για τον Ζεμπέκικο.
0: Αλλά
1: η αφορμή ήταν αυτή. Με το που έγινε με τον Ζεμπέκικο, σου λέει ότι πρέπει τώρα να.
0: Να μην χορεύει Ζεμπέκικο.
1: Να μην χορεύει Ζεμπέκικο.
0: Είδε Αντρέα Παπανδρέου και τα λοιπά που χορεύανε Ζεμπέκικο και τα πρωτοσέλιδα. Και δεν είχε ενοχληθεί ποτέ κανένας. Μάλιστα τους χειροκροτούσαν και όλες.

0: Και από ό,τι βλέπουμε, είδα και θα προσπάθησα να συνδεθούμε σήμερα, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Θα μπω ίσως αργότερα ή αλλιώς αύριο. Τα κύθρα, λέμε τώρα για τα σχολεία που πάνε καλά. Τα κύθρα δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν καθηγητές. Δεν έχουν μαθηματικά, δεν έχουν αγγλικά. Δίνω ένα παράδειγμα. Η ανατολική μεριά δεν έχει τίποτα. Η Σάμος, τα νησιά μας δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν καθηγητές. Πώς πάμε καλά στην.
1: 400 παιδιά πέρασαν στην Πάτρα και
0: μιλήσουμε
1: δεν...
0: Θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό.
1: Εντάξει, ναι. Είναι σωρευτικά όλα αυτά.
0: Γιατί... Μόνο στην Πάτρα, έτσι.
1: Μόνο στην Πάτρα.
0: Ναι, τελικά, τι στόχο έχουμε, τι στόχο έχουμε πραγματικά, τι στόχο έχουμε σε σχέση με τα σχολεία και τα παιδιά μας.

0: Και κύριε Μπορναρά, να υπενθυμίσω ότι και στη σημερινή εκπομπή μαζί μας είναι τα έπλα Γαλάνη.
1: Ναι.
0: Γαλάνη Συνχάους, λοιπόν, μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τιμές. Αυτό που δεν αφορά τον Μπορναρά, που είναι κυβερνητικός και πλούσιος.
1: Είμαι φίλο κυβερνητικός, εγώ πει, δεν είμαι κυβερνητικός. Είναι σε πώς είναι ο κύριος Γέρα Πετρίτης που είναι φιλέλληνας. Εγώ είμαι φίλο κυβερνητικός.
0: Και πλούσιος. Λοιπόν, θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας και το σημαντικότερο που πάλι διαφωνεί ο Μπορναράς, θα γλιτώσετε τη μουρμούρα της.
1: Και σε αυτό διαφωνώ, ναι.
0: Έχεις κάνει παντρεμένος.
1: Είμαι κατά της. Δεν έχω κάνει παντρεμένος.
0: Πώς θα ξέρεις από μουρμούρα.
1: Είμαι και γενικότερα κατά της μουρμούρας. Της γκρίνιας, ναι.
0: Έχεις κάνει αγόρι μου.
1: Όχι.
0: Πώς να ξέρεις τι εστί μουρμούρα.
1: Τι να κάνω.
0: Μου είπε ένας φίλος πρόσφατα, ξέρεις, εγώ τα παντρεύτηκα, έκανα ένα προγαμείο συμβόλαιο. Τι να. Ήταν αυτό, το έγραφε τι λέει αυτό το προγαμείο συμβόλαιο. Μου λέει, μόνο με σαγιονάρα. Μόνο με σαγιονάρα. Και του λέω, τώρα μου λέει τα τσόκαρα και δεκάποντο. Εγώ δεν το έχω υπογράψει, λέει αυτό στο προγαμείο. Λοιπόν, είχαμε βγάλει τον αντιπεριφερειάρχη της Εύβοιας προχτές, αν θυμάμαι καλά. Διότι μέσω της βροχής που έριξε εκεί, τη βροχή δηλαδή, έκλεισε ο δρόμος για τη Βόρεια Εύβοια, τα αντιπλημμυρικά προχωρούν, δεν προχωρούν, λειτουργούν, δεν λειτουργούν, συνεχίζουν να προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί, τα προβλήματα δεν έχουν εκλείψει. Θέλω να πάμε να δούμε όμως τι γίνεται, γιατί είχαμε και κατά καλό καιρό πλημμύρα στη Μάνη. Μάλιστα ήταν και δυστυχώς μαζί με τη μέρα που κάηκαν και οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα από τη φωτιά. Και έγινε μια έκτακτη εκπομπή τότε που έγινε ανταυτού.
1: Τότε στο ανταυτού, ναι.
0: Πρώτη φορά που έγινε ανταυτού.
1: Ναι, ναι.
0: Και έγινε μια έκτακτη εκπομπή τόσο για τη Σαλαμίνα που κάηκαν οι άνθρωποι, όσο όμως και για τη Μάνη που είχαν οι άνθρωποι πλημμυρίζει μέσα στο καλοκαίρι στο ξαφνικό. Πριν λίγες μέρες λοιπόν θα μάθουμε αυτή η συνάντηση πότε έγινε. Ο Περιφερειάρχης ο κ. Φτωχός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Καλαμάτας τον Βασιλόπουλο και τον κύριο Καραγιάννη πρόεδρο της ΔΕΙΑ να μιλήσουν ακριβώς για τα αντιπλημμυρικά. Τι έγινε, τι δεν έγινε, τι πρέπει να γίνει, γιατί έρχεται πραγματικά ένας δύσκολος χειμώνας. Ο κ. Καραγιάννης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι η πόλη μας σήμερα, βροχερή, έτσι...
2: Όχι, δεν είναι. Βροχερή είναι, έχουμε μία μικρή συννεφιά σήμερα.
0: Αυτό είναι, άμα είστε...
1: Πολύ ωραία.
0: Ο Μπορναράς εδώ Καλαματιανός, γι' αυτό μας λέει κάθε μέρα για την πόλη του, γιατί λέει εκεί είναι να ζεις.
1: Μία μικρή συννεφιά, μια χαρά είναι.
0: Εκεί είναι να ζεις. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, έγινε αυτές τις μέρες, 2-3 μέρες, διορθώστε με, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς, η συνάντηση που ήταν μεταξύ της περιφέρειας, του Δήμου και εσάς για τα αντιπλημμυρικά μέτρα και το τι πρέπει να κάνουμε, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας και η καιρή είναι περίεργη.
2: Καταρχήν να σας πω καλημέρα και σας ευχαριστώ που μας δίνει την ευκαιρία να πούμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν σχέση με την αντιπλημμύρηση. Η συνάντηση που έγινε προχθές ήταν το τελικό αποτέλεσμα σειράς συναντήσεων που είχαμε κάνει νωρίτερα με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ένα έργο προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά το κεντρικό συλλεκτήριο αγωγών βρύων ζώνης 1, το κομμάτι μέσα στην πόλη, το οποίο είναι, το οριοθετούμε κάτω από τη Βασιλέως Γεωργίου που καταλήγει μέσα στην παραλία. Είναι ένα τμήμα δηλαδή των αντιπλημμυρικών που εντάχθηκε μέσα στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήθηκε και φτάσαμε την ώρα που συνέγινε η τελευταία συνάντηση. Να ήταν παρόν και ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος με την εταιρεία η οποία πήρε το έργο, η οποία και σήμερα είναι εδώ και ετοιμάζεται για να
0: κλείσουμε
2: το έργο.
0: Και σε εσάς την παλιά πόλη θυμάμαι ποτάμι πρόσφατα.
2: Αυτό αφορά άλλο κομμάτι, πιο ψηλότερα, δεν είναι το ίδιο, αλλά και εκεί τα νερά καταλήγουν τη Άνω πόλη, στο κάτω μέρος, οπότε πλέον θα αναδιατάξουμε πάρα πολλά πράγματα σε έναν αγωγό μήκους 2 χιλιόμετρων περίπου, που θα κάνει την εκκίνηση από ψηλότερα σημεία από το ύψος Ευρυπίδου και παραπάνω Βασιλέως Γεωργίου για να μπορεί να πάρει και τα νερά αυτά που λέτε και να τα βγάλει με ασφάλεια μέσα σε ορθογωνικές διατομές που θα κατασκευαστούν, μέσα στους δρόμους και μικρότερα κομμάτια τα οποία θα είναι 2x1,5, 3x1,70 και θα καταλήγουν 3x2,40 στην παραλία που πλέον θα πούνε κατά μήκος Ναυαρίνου και θα πάμε να συναντήσουν τον άλλο συλλεκτήριο αγωγό που έγινε το 1990, από την οδό Ιρώ που παίρνει το κομμάτι ένα τμήμα της Ανατολικής πόλης.
0: Μάλιστα, κύριε Καραγιάννη, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι τελικά δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα σε αυτή τη συνάντηση, διότι κάποια έργα έχουν καθυστερήσει και ο κύριος Πτωχός δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος για αυτή την καθυστέρηση. Τι ισχύει από αυτά?
2: Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το
0: Δήμο. Και ότι υπήρχε και μια μικρή ένταση, να πω έτσι.
2: Όχι, η πληροφορία σας είναι λάθος.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαι για να τις ακούσω, γι' αυτό σας έχουμε εδώ.
2: Όχι, βέβαια. Το θέμα είναι το εξής, ότι στο κομμάτι που έχει σχέση με το έργο αυτό η καθυστέρηση ήταν καμία. Εννοώ ότι και οι χρόνοι οι οποίοι μπήκαν από την ώρα που ξεκίνησε η δημοπράτηση του έργου, από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν μέσα στις ημερομηνίες και φαίνεται ο κύριος Χρυσοσπάθης, η εταιρεία αυτή η οποία έχει πάρει το έργο, έχει τα αρχικά DMP, να είναι μια εταιρεία η οποία γνωρίζει γιατί κάνει αντίστοιχα έργα στο νομό Αττικής, πολύ μεγαλύτερα και στον Πειραιά από ότι θα είναι αυτό εδώ το έργο.
0: Μάλιστα, εγώ μένω δηλαδή ότι τα αντιπλημμυρικά προχωρούν καλά, όπως μας λέτε εσείς, και οπότε δεν υπήρξε, ήταν λάθος η δική μου πληροφορία ότι δεν ήταν ικανοποιημένος ο κ. Πτωχός.
2: Που αφορά τη ζώνη 1, λέω. Ναι. Η μεγάλη αντιπλημμυρίστη για όλη τη μεγάλη την πόλη, αν θυμάστε, είχε έρθει επανέλθει στο παρελθόν.
0: Βεβαίως.
2: Λέγαμε για 80 εκατομμύρια ευρώ, ένα έργο του Υπουργείου, το οποίο ουσιαστικά έχει ξαναεπανέλθει. Έχει κάνει τα περιβαλλοντολογικά για να γίνουν έργα ανάσυνσης του έργου, τα οποία είναι από το νέο αυτοκινητόδρομο που έγινε το περιφερειακό, και θα συλλέξει πολλά κομμάτια από εκεί. Μιλάμε για ένα έργο 80 εκατομμύρια, το οποίο αυτό θα γίνει από το ελληνικό κράτος. Είναι άλλο κομμάτι αυτό, είμαστε στη διαδικασία λίγο πιο νωρίτερα από ότι είναι αυτό που θα υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα, καταλάβαμε.
2: Μέσα στο μήνα αυτό που θα μπει με το καλό.
1: Καταλάβαμε. Πείτε μας και το χρονοδιάγραμμα.
2: Το χρονοδιάγραμμα του έργου εκτέλεσης είναι 3 χρόνια αυτό.
1: Τρία χρόνια.
2: Είναι μικρό έργο.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι μέσα στην πόλη. Θα ζητήσουμε πολλές συγγνώμη από τον κόσμο. Πολλές φορές συγγνώμη από τον κόσμο που θα δημιουργήσουμε προβλήματα. Διότι, όπως σας είπα, μιλάμε για διατομές με βάθος 3-4 μέτρα για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα έργα τα τεχνικά. Συν τα επιπλέον μικρά εργάκια θα είναι κάθετα για να μπαίνουν στους μεγάλους συλλεκτήριους, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε, όμως αυτό είναι απαραίτητο, διότι είναι ένα τεράστιο έργο για την πόλη και η ολοκλήρωσή του θα δημιουργήσει άλλη πόλη. Έτσι. Δεν είναι αστείο. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή της πόλης και μάλιστα μια πόλη που πρέπει να αλλάξει, γιατί έχει μεγάλα προβλήματα.
2: Βέβαια, όπως αυτά είπατε, και γεμίζουμε από κόσμο όλο πλέον τον χρόνο και όχι μόνο στο Σαββατοκύριακο και γιορτές.
0: Μάλιστα. Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Για κάποιον που δεν γνωρίζει την πόλη, κύριε Πρόεδρε, ή τα προβλήματα από πλημμύρες ήταν έντονα τα προηγούμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε μια μεγάλη βροχόπτωση, η οποία έγινε το 2016. Τότε πάλι ήμουν, όχι στη ΔΕΙΑΚ, αλλά ήμουν αντιδήμαρχος με τον δήμαρχο τον κύριο Νίκα τότε. Που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στο δυτικό κομμάτι της πόλης, όταν πρωτομπαίνουμε δηλαδή. Το οποίο αυτό ουσιαστικά θα έρθει να λυθεί το πρόβλημα το 95% με αυτό το μεγάλο έργο που σας είπα. Όμως είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα στην κάτω ζώνη της πόλης, που είναι ο παλιός ιστός που λέμε το σχέδιο το 905, που είναι η Ακρίτα, είναι η Φαρών, πλημμυρίζει, γιατί εμείς έχουμε και την Δίκη να έχουμε ένα τρομερό λιμάνι που απαγορεύονται εκεί να καταλήγουν όμβρια, διότι το βάθος του λιμανιού πρέπει να είναι συγκεκριμένο, πρέπει να έχει 9,5 μέτρα βάθος. Το κομμάτι το οποίο μπαίνουν τα καράβια μέσα, είτε είναι κουρατζερόπια είτε οτιδήποτε άλλο, και δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία να καταλήγουν αγωγή ομβρίων, διότι φέρνουν φορτά υλικά και δημιουργούν προβλήματα στο λιμάνι μας. Ένα λιμάνι που έχει φτιαχτεί από το 1870, καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω και αυτό. Η Μάρα, καλημέρα. Μάρα ρωτάει, μάλλον από την πόλη σας είναι, ότι φέτος το χειμώνα, με όλα σε αυτά που ακούμε για τον καιρό, θα έχει λυθεί κάποιο πρόβλημα ή θα έχουμε πάλι πλημμύρες για την πόλη? Τι προβλέπετε?
2: Εμείς θα ξεκινήσουμε από κατάδειξη το έργο αυτό και ό,τι θα κατασκευάζεται θα μπορεί να το παροχετεύσει. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα,
2: δηλαδή,
0: απόλυτα,
2: θα ξεκινήσουμε
0: απόλυτα
2: από την παραλία ανάποδα. Εκεί που να αποδέξει ο τελικό να κουμπίσει τον παλιό αυτό. Από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με καθαρισμό πρεατίων γίνονται τώρα. Έχουμε πάρει και προσλάβαμε και ανθρώπους με δίμηνα για να μπορούμε να τα συνεχίζουμε κτλ. Όπως ξέρετε, όλα τα ποτάμια πλέον με νομοθεσία, είτε είναι μέσα στην πόλη, είτε είναι απ' έξω, είναι υπεύθυνη περιφέρεια. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα φρεάτια, εμείς είμαστε για τις κάρες, δηλαδή ένας πολυκερματισμός αρμοδιοτήτων, οι οποίοι όμως μέσα από συνεργασία μπορούν να φέρουν τα αποτελέσματα που πρέπει.
0: Yeah, ναι, αυτό είναι εύκολο για να μην ξέρουμε ποιος θέλει μετά. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να ολοκληρωθούν και εύχομαι να έχετε.
2: Και πολύ καλά ματιανή στην Αθήνα.
0: Είστε πολύ
1: μας παντού. Μας ακούσαν.
0: Και εύχομαι αυτός ο χειμώνας, όσο και να ρίξει, εσείς να είστε καλά και να μην έχουμε αυτά που είδαμε, όπως σας είπα.
2: Είμαστε
0: στην.
2: Καλά. Είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Εγώ πάντως σου λέω ότι δεν ήταν όλα τόσο ρόδινα στη συνάντηση.
1: Αφού το αμφισβήτησε ο κύριος Πρόεδρε.
0: Ναι, άσε, ξέρω, δεν ήταν όλα τόσο. Δεν πάνε όλα τα αντιπλημμυρικά όπως πρέπει. Υπάρχουν κάποια, ναι, το συγκεκριμένο προχωράει, αλλά δεν είναι όλα όπως πρέπει.
1: Μήπως σου είπαν ότι απλά υπήρξε έτσι μια μικρή διαφωνία και εσύ το μεγάλωσες.
0: Δεν το μεγάλωσα καθόλου. Ήσασταν από το μίκρινα.
1: Α, το μίκρινα
0: σου. Είπα μια μικρή διαφωνιούλα. Δεν μίλησε ούτε για εντάσεις μεγάλες, ούτε για φωνές που ακούστηκαν και όξο. Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Δεν είπες κάτι τέτοιο.
0: Α, είδες. Τι καλό παιδί που είμαι. Δεν ξέρεις γιατί.
1: Επειδή είμαι εγώ εδώ.
0: Επειδή είσαι εσύ, άμα φύγεις εσύ.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Έχω να πω, άμα φύγεις εσύ.
1: Για την Καλαμάτα γενικότερα.
0: Για την Καλαμάτα σου.
1: Και για γενικότερα για μένα.
0: Όχι για σένα, για σαν ρε μόνο για την Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας. Στο δεύτερο και μεγάλο διαφημιστικό. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις.
0: Και μετά έχουμε επιμελητήριο,
1: ναι.
0: Να μάθουμε τι είπε ο Τσίπρας.
1: Υπάρχουν
0: οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τον Τσίπρα. Θα το μάθουμε μετά. Εσείς μέχρι τότε 69-39-943-943. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν?
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε δια.
7: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 11.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Η Μπορούσα Ντόρτμουντ θέλει από την εθνική ομάδα να διαχειριστεί τα λεπτά του Καρέτσα στους αγώνες της Ελλάδας με Ολλανδία και Γερμανία. Ο Βαγιανίδης τέθηκε οριστικά εκτός για την αναμέτρηση με τους Οράνιε, με το Σάλιακα να αποτελεί τον επικρατέστερο αντικαταστάτη. Σε περιορισμένες αλλαγές στην δεκάδα θα προχωρήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον Εβάν Φουρνιέ να βγαίνει μπροστά στην κρίσιμη στιγμή, ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-91 της Αλγύρης στο Κάουνας και έκανε το 2-2 στη EuroLeague. Ο Γάλλος Σταρ σημείωσε 19 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, ενώ MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους και 8 rebounds. Σημασία έχουν οι νίκες, θα γινόμαστε καλύτεροι όσο παίζουμε, δήλωσε μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Χουάν Τσορνάν Γκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού θα παρουσιαστεί Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό μάτς με την Βιλερμπάν. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το μάξιμουμ, δήλωσε προπονητής του Τριφυλίου Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πανικό στον κόσμο της ΑΕΚ με τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City με πάνω από 3.000 εισιτήρια να εξαντλούνται σε μόλις μία ώρα. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επέβαλε η UEFA στην Ένωση για 6 παραβάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύκη Σόφιας και ΛΑΣΚ την 5η επιστροφή των κυτρινόμαυρων στροβουνήσεις. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών να βρίσκεται χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 19χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο που αγωνιζόταν στην Λέγκια Βαρσοβίας. Ο Αζεντίνου Ναΐ αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση δανεισμό του Γιάγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μεσοεπιθετικού Μάτεϊ Σκέγκρο σε σερβικό μέσο. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για την ανανεώση των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Πραγματοποιώντας τρομερή εμφάνιση στην άμυνα από την δεύτερη περίοδο και μετά και με τους Λίντελ και Ρόμπινσον σε καλό βράδυ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-74 της Λεμάν και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στο φετινό EuroCup. Εκτός από το απόψινο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα για το EuroCup θα είναι ο Νίκος Χουγκάζ, ενώ αμφίβολος είναι ο Γκρέι. Είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση στα μικρά πράγματα, γιατί αυτά κάνουν τα μεγάλα πράγματα να συμβούν, δήλωσε εν ώψη του αγώνα μου Αντρέα Τρινκέρι. Σήμερα ή αύριο η αύξηση του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοτεγιούνας. Για τους τελευταίους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, Μολδαβία, νησιά Φερό 1-1, Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0, Ισπανία, Κροατία 4-1, Τσεχία, Αγγλία 0-2, Σκωτία, Ελβετία 0-3, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία 0-3, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-3, Σλοβακία, Καζακστάν 2-1 και Βουλγαρία, Εστονία 0-0. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, Dubai Barcelona 94-87, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, Φενέρ Μπαχτσέ Μπάγερ Μονάχου 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτιζάν 79-92. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα.

0: τύρανε! Εκμεταλλευτή του λαϊκού πετρελαίου!
1: Φύγε μπρε! Φύγε να μην σε βλέπω!
2: Αμέσως μετά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο και αυτής της εκπομπής.
4: Και δεν είναι αμέσως μετά, είναι αμέσως τώρα.
3: Αμέσως
4: δηλαδή,
3: τώρα.
4: Αμέσως τώρα η εκπομπή ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Εγώ δηλαδή και ο Γεωργιάδης είναι ο Κακομύρης.
3: Έτσι, τι να κάνουμε. Αυτό το Κακομύρης μου ήρθε λίγο βαρύ, ρε παιδί μου. Τι να
4: είσαι, είσαι Κακομύρης, εσύ.
3: Ναι, αλλά
4: δεν είσαι σαν και εμένα νοικοκυρέως.
3: Δεν είμαι.
4: Να τα λέμε όλα, έτσι. Να λέμε αλήθειες.
3: Προσπαθώ να γίνω.
4: Αλήθεια. Και αυτό είναι προς τιμήν σου, Γιώργο.
3: Ότι
4: προσπαθείς, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή δεν θες να μείνεις Κακομύρης.
3: Θες
4: να γίνεις νοικοκυρέος κι εσύ. Νοικοκύρης.
3: Άρα είναι και προς τιμή μου που το αποδέχομαι ότι
4: είμαι Κακομύρης. Αυτό είναι αυτογνωσία.
3: Αυτό είναι αυτογνωσία. Κοιτάω τον καθένα και ανακαλύπτω δηλαδή τι είμαι.
4: Αυτό ακριβώς.
3: Μάλιστα.
4: Κοίτα, άμα το ανακαλύψεις μόνος σου, είναι οκ. Okay. Άμα σου πει όμως ο άλλος είσαι Κακομύρης, εκεί δεν είναι ωραία.
3: Έλα, τώρα ότι εσύ μιλάς για τον υπουργό, ο υπουργός είπε να του πάρει το ποτάμι.
4: Τι είπε, να το πάρει το ποτάμι.
3: Ναι, το πάει. Το πάει και παλάθι, να το πάρει το ποτάμι.
4: Ο ποταμίσιος. Ο πρώην ποταμίσιος είπε.
3: Είπε να το πάρει το ποτάμι. Εντάξει. Για εσύ, γιατί εδώ δεν έχει κολλήσει το ότι φωνάζουμε σε αυτή την εκπομπή. Όταν τελειώνει η εκπομπή, κλείστε τα ραδιόφωνα. Ή εμείς ή κανείς.
4: Αλήθεια αυτό. Καλά, αυτό είναι μια χαρά σύνθημα. Ή εμείς ή κανείς.
3: Ναι, κλείστε τα ραδιόφωνα. Τελειώσαμε.
4: Μόνο εμάς ακούτε.
3: Αυτό είναι. Και μια και είμαστε στο ή εμείς ή κανείς, να πάμε λίγο να δούμε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος το είπε, το εμείς ή κανείς. Βέβαια, το εμείς ή κανείς σε συνεντεύξεις που δίνει, λέει, δεν το είπα για το Πασόκ. Δηλαδή, μας κοροϊδεύει κιόλας. Αφού και το Πασόκ το είπε. Το εμείς ή κανείς έδωσε μια ολόκληρη συνέντευξη, η οποία απευθυνόταν στο Πασόκ. Ότι εδώ αυτή είναι η κόντρα. Ποιος θα έρθει δεύτερος για να μπορεί το 30, ξέρω εγώ, να γίνει πρώτος ή ό,τι άλλο. Πάμε να δούμε όμως ότι στο επιμελητήριο συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Χατζηδοσίου και δεν ξέρω καταρχάς, ο κύριος Χατζηδοσίου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή πρώτα απ' όλα.
5: Βεβαίως.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάνατε τη δεύτερη συνάντηση μετά τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Η ερώτηση, η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνω. Για τον κύριο Τσίπρα υπάρχετε? Γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε?
5: Ήρθε όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης στο Διοικητικό Συμβούλιο και απλά γιατί θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας. Εμείς έχουμε προσκαλέσει όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και τον Πρωθυπουργό, πρώτα τον Πρωθυπουργό, να έρθουν να μιλήσουν στο μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας για τις απόψεις και θέσεις που έχουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν ανταποκριθεί οι δύο, έχουμε βάλει σειρά για τους άλλους και είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
3: Καλά, όσο έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό, θα σας πω την άποψη τη δική μου. Πέρσι δεν υπήρχατε, φέτος κάτι ανακάλυψε. Θέλει και κάποιο χρόνο μέχρι να σας βρει.
5: Να σας πω.
3: Προσπαθούμε να γελάμε με αυτά που περνάμε, έτσι. Αλλιώς δεν περνάει η ώρα.
5: Δεν
3: πάω να κάνουμε αλλιώς.
5: Επειδή μπήκατε κατευθείαν στην ουσία, πρώτα να σας πω γενικά μια ιδέα που νομίζω ότι ξέρετε. Έχω πει πολλές φορές, συμφωνούμε με την εργάσιμη αντιπολίτευση, αλλά πάντα κρίνει στην κυβέρνηση. Και η σημερινή κυβέρνηση όταν είναι αντιπολίτευση, συμφωνούσαμε μαζί της. Καλά, διαφωνούμε όταν γίνεται κυβέρνηση. Γιατί το θέμα είναι ότι λες όταν είσαι αντιπολίτευση, θα το κάνεις και όταν γίνεις κυβέρνηση. Σωστά λέτε ότι δεν βρισκόμαστε πουθενά όλα αυτά τα χρόνια μέσα στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε μέτρα που παίρνει. Τώρα όμως είναι μια ειδική συνθήκη και πρέπει νομίζω να μιλήσουμε για την ειδική συνθήκη. Την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε, σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο θέμα που έχει η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ρευστότητα και η ρυθμίση χρόνου. Τώρα πρώτο θέμα είναι το ενεργειακό. Και εντάξει, θέλω να σας εξηγήσω το γιατί, και νομίζω γίνεται κατανοητό από όλους. Το πρώτο θέμα είναι ότι οποιαδήποτε παραγωγή προϊόντων χρειάζεται ενέργεια. Πετρέλαιο αγρότης, πετρέλαιο μεταβλητών προϊόντα, πετρέλαιο βιοτεχνία, βιομηχανία. Ενέργεια χρειάζονται οι επιχειρήσεις ενεργοβόρες, η εστίαση, οι φούρνοι. Άρα όλα αυτά.
3: Καλά,

0: Και αυτοί κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον.
1: Θα μιλήσω και για το κύριο Γιάννη. Άρα, όσο δεν τυθασέβεις την ενέργεια, καταλαβαίνεις ότι θα έχεις και άλλο πληθωρισμό. Μάλιστα, εδώ θα σας πω το πιο γρήγορο ανέκδοτο. Αυτό που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι μειώνεται η τιμή στο σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι απίθανο αστείο. Οι τιμές μεγαλώνουν, βρίσκονται σε έναν πληθωρισμό, καλπάζονται παντού. Και εδώ έχει και δικαιολογία. Θα σου πει τώρα, δεν μπορώ να μειώσω τις τιμές, γιατί αυξάνεται το ενεργειακό. Τι σημαίνει ενεργειακό λοιπόν πέρα από την αύξηση τιμών των προϊόντων? Μειώνεται η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Άρα αυτός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Άρα μειώνεται, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτό, και η αγοραστική του δύναμη. Γι' αυτό και αν είδατε το σύνθημα που χρησιμοποίησα είναι ότι όταν ο πολίτης δεν μπορεί να εξοδέψει, δεν μπορεί να καταναλώσει, η μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτά πάνε μαζί. Εδώ λοιπόν η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει μονίμως θα πάρω μέτρα στο μέλλον. Μάλιστα τώρα, όπως ξέρετε, σε λίγη ώρα θα κάνει ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση και κίνηση.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Ναι, αλλά η απάντηση είναι ότι περιμένω να δω τι θα πει, αλλά αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, θα σας πω ένα απλό στοιχείο και νομίζω είστε έμπειροι να το κρίνετε. Ας πούμε το πετρέλαιο θέρμανσης από το πάει στα 1500-1600 ευρώ. Τι σημαίνει σε σχέση με την περσινή χρονιά? Ότι είναι 500 ευρώ ακριβότερο.
2: Αυτά.
1: Σας κάνω μια απλή ερώτηση. Είναι 500 ευρώ η αύξηση των μισθών που έγινε? Καθαρά λεφτά, όχι. Άρα η όποια αύξηση θα τελειώσει στο πετρέλαιο. Και δεν μιλάω μόνο για την βενζίνη, για την αγοραστική δύναμη των προϊόντων. Τι υπονοώ? Ή θα πάρεις μέτρα, και εγώ τι λέω? Εμείς, ξέρετε, σαν επιχειρήσεις, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να εκτοχιαστεί η οικονομία. Αλλά το να πάρεις μέτρα για ένα-δύο μήνες δεν εκτοχιάζεται η οικονομία. Δεν λέμε να πάρεις μέτρα, γιατί πάντα γίνεται η αναγωγή στον χρόνο. Εγώ δεν είπα χρόνο. Ή πόσο κρατάει η κρίση, δεν μπορείς να το αφήνεις, γιατί σε αυτό το κομμάτι που κρατάει η κρίση, πέρα από το ζήτημα της επιβίωσης των οικοκυριών, έχεις και το θέμα της θα δημιουργήσεις, και θα λέμε μετά γιατί, νέα χρέη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα δείτε, θα εκτοξευτούν τα χρέη και στην ΑΔΕ και στον ΦΕΤ. Είναι απόλυτα βέβαιο. Θα διαπιστώσετε ότι η αδυναμία να πληρώσει, θα δείτε ότι θα αυξηθούν και άλλο υποχρεώσεις προς τις παρόχους ενέργειας. Άρα αυτό τι κάνει, θα λες μετά γιατί χρεώθηκε, γιατί δεν τον βοήθησε στην απάντηση? Γιατί μπαίνουμε σε μια ασφυξία. Και τελικά αυτό που φαίνεται είναι, και επιτρέψτε μου να πω ότι τελικά αυτό που φαίνεται, και δεν μου αρέσει που το λέω εγώ, είναι αυτό που σώνει την κοινωνία, είναι να κινητοποιηθεί περισσότερο. Δεν μπορεί να μην βλέπει την αδυναμία του κόσμου, να φτάνουμε στο σημείο όλα αυτά τα ανέκδοτα που λέγατε πριν, ότι το αμάξι θα το πάρει, γιατί υπάρχουν. Δεν λέμε ότι πρέπει να γίνεται κατάχρηση και να λέμε πάω το λεωφορείο.
0: Τώρα εδώ Αθήνα Καρδίτσα δεν γίνεται πανικό κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Και... αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε στην συνάντηση αυτή. Λοιπόν, όσο έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, επί του προσωπικού τα λέω, όπως προσωπική άποψη λέει και ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, από τον κύριο Τσίπρα ξεκίνησε το πνίξιμο των μικρών επιχειρηματιών.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Από εκεί και πέρα. Ο κύριος Τσίπρας όμως ήταν διαφορετικός. Και τώρα δείχνει διαφορετικός. Και μάλιστα βγαίνει στο Πασόκ από δεξιά. Και είναι του συστήματος. Αυτή τη στιγμή, μέσα στη συζήτηση που κάνατε, εάν ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν μας το ξεκαθάρισε στην εντεύξη του ούτε πουθενά μέχρι τώρα, εάν ο κύριος Τσίπρας είναι κυβέρνηση, γίνει κυβέρνηση, εσείς έχετε λαμβάνει δύο απλά πραγματάκια που λέω εγώ. Πρώτον, αυτό που είπε ότι εμείς κάναμε τις 120 δόσεις, θα το ξανακάνει? Σας είπε για το πρώτο κάτι αυτό?
1: Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε, γιατί δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι ο Τσίπρας του σήμερα με τον Τσίπρα του 2015 δεν έχει σχέση. Δηλαδή, ακόμα και από τον διάλογο που έγινε, φάνηκε ότι πλέον μιλάμε για έναν συστημικότερο ηγέτη.
0: Φαίνεται σε όλες τις ομιλίες.
1: Και πολλές φορές τη λέξη ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε πράγματα που θα εκτροχιάσουν την οικονομία μας. Πάω στην ουσία. Όλα αυτά που λέτε ασφαλώς και τα επανέλαβε. Μίλησε και για τις 120 δόσεις, μίλησε για την κατάργηση των λυσοπιτιδεύων, της προκαταβολής φόρου.
0: Και όλα αυτά και στην Αττική ή μόνο στην περιφέρεια?
1: Παντού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έκανε. Καταρχήν, αυτός ο διαχωρισμός, επιτρέψτε μου, κύριε Γεωργιάδη, είναι αδιανόητος. Είναι και στα όρια της αντισταγματικότητας. Δηλαδή, πώς είναι εδώ να ανακοινώνεις ένα μέτρο ότι θα γίνει σε όλη την Ελλάδα πριν της Αττικής? Δηλαδή, ποιο είναι το συμπέρασμα της Αττικής, επιχειρήσεις ανθούν? Στην Αττική έχουμε 400.000 μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι απίθανο αυτό και είναι στα όρια της αντισυνταγματικότητας, επαναλαμβάνω. Δεν έχει λογική αυτό. Δηλαδή η μικρή επιχείρηση που είναι στην Κυψέλη, που είναι στο Χαλάνδη ή οπουδήποτε αλλού, πάει καλύτερα από μια επιχείρηση της περιφέρειας? Τέτοια προβλήματα έχουν. Και το ενεργειακό πλήττει και τους δύο. Μάλιστα η στέγη πλήττει παραπάνω την Αττική από ό,τι πλήττει την περιφέρεια. Το θεωρώ απίθανο.
0: Καλά, τα ενίκια δηλαδή που πλήττουν την Αττική είναι αδιανόητα ψηλά πια.
1: Αυτό ακριβώς λέω, ότι έχουν και ένα λόγο παραπάνω. Δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός δεν το κατάλαβα καθόλου. Καθόλου, είναι έξω και πέρα από κάθε λογική.
0: Πείτε μας τι είπε σε αυτό ο κύριο Τσίπρας. Είπε, οι ερωτήσεις είναι απλές, δηλαδή για να καταλάβουν και οι συνάδελφοί σας, εκτός από που θα τους το πείτε εσείς, αλλά να το ακούσουν και από εδώ. Λοιπόν, οι 120 δόσεις, το ένα. Το δεύτερο.
1: Είπε 120 δόσεις, να πω και αυτό που ζητάμε.
0: Με υποσχετική, όπως έκανε η κυβέρνηση, τα υπόλοιπα, προκαταβολές, τεκμήρια ή άμεσα.
1: Είπε καθαρά, δεν θα πω ψέματα. Είπε ότι πρέπει να σταματήσουν οι μνημονιακοί φόροι. Τώρα σε 120 δόσεις δεν μην το περάσουμε εύκολα. Εγώ είπα ότι ξέρετε, δεν θα με χαλούσε και 72 δόσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα στις ρυθμίσεις. Αυτός που χρώστηκε 100.000 στην ΑΔΕ το 2014-2015 στην κρίση, τώρα χρωστάει 350.000. Εγώ τι είπα, να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο με ένα λογικό τόκο. Ενώ σήμερα πληρώνει τα τριπλάσια, τα τετραπλάσια, μέχρι και πενταπλάσιο, και αυτά τι είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις. Άρα εγώ είμαι υπέρ του, οποιοδήποτε χρωστάει πρέπει να πληρώσει, αλλά να πληρώσει, γιατί δεν φταίει αυτός για την κρίση, το κεφάλαιο με ένα λογικό τόκο. Σε αυτό συμφώνησε. Συνολικά δεν κάνει αυτό το διαχωρισμό, όπως δεν έκανε ο κ. Σανδουλάκης. Δηλαδή είπε ότι όλα τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι, να είναι άμεσο χαρακτήρα. Άρα το ερώτημα που δημιουργείται, φαντάζομαι και θα μου πείτε, είναι πού θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος, σωστά?
0: Μέχρι τώρα περιμένω να σας ακούσω, ναι. Γιατί θα ήταν η ερώτηση επόμενη, αλλά.
1: Εγώ μπορώ να σας πω όμως κάτι που δεν το είπε ο κ. Σύμπερ, σας το λέω εγώ όμως. Το 2025 τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι 20 δισεκατομμύρια που έχουν 150 επιχειρήσεις και 10 δισεκατομμύρια που έχουν περίπου 450.000 επιχειρήσεις μικρομεσαίες. Το σωστό είναι να κάτσουμε να δούμε πόσο φόρο πληρώσανε οι 150 επιχειρήσεις και πόσο φόρο πληρώσαμε οι υπόλοιποι. Πριν κάνετε το λογαριασμό, σας λέω, εμείς πληρώσαμε σταθερά 22%, οι πολυεθνικές πληρώσαν 5-7% μέσω των νομικών συναλλαγών και των offshore εταιριών. Δηλαδή με νόμο που τους το επιτρέπει. Άρα η απάντηση είναι για μένα που το έχω πει και άλλες φορές, ζητάμε ισονομία. Να πληρώνουμε αναλογικά και να παίρνουμε τα χρήματα αναλογικά. Σας δω ένα μέτρο το οποίο παράλογο. Όπως επίσης, να μην το ξαναπώ, ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πολυεθνικές, που πληρώνουν μηδέν φορολογία. Όταν λέω μηδέν, εννοώ μηδέν. Και για να μην φανεί ότι το λέω αόριστα, πλατφόρμα ταινιών που πληρώνει μηδέν φορολογία. Άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς, γιατί το βάρος πέφτει πάντα στους μικρούς. Και παίρνουν χρήματα από όπου υπάρχουν και φορολογούνται λιγότερο. Αυτή είναι μια άνηση μάχη η οποία θα οδηγήσει σε νέα καρτελοποίηση αγοράς. Μιλάω πάντα στα όρια, είμαι άνθρωπος που υποστηρίζει την ελεύθερη οικονομία, υποστηρίζει την ελεύθερη αγορά. Πρέπει να υπάρχει, αλλά για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να έχουμε ίσους όρους. Αλλιώς δεν έχουμε ανταγωνισμό. Και έτσι θα έχουμε αυτό το φαινόμενο που βλέπετε τώρα, την καρτελοποίηση σε διάφορους κλάδους που είναι εις βάρος και του πολίτη, όπως ξέρετε. Σούπερ μάρκετ, υγεία, τράπεζες, ενέργεια και εις βάρος της πολιτείας. Γιατί και πολιτείας παίρνει λιγότερα.
2: Μάλιστα. Κύριε Χατζηδοσίου, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάργηση της Golden Visa και να επενδύεται στην ουσία ένα κεφάλαιο στο προτινόμενο Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, πώς το ακούσατε?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, επειδή γνωρίζω καλά για τον χώρο. Η Golden Visa, η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αν μην κοροϊδευόμαστε, είπε πού θα δοθούν τα χρήματα μέσω του τρόπου που λειτουργεί.
2: Ναι.
1: Γενικά δεν θα σας πω ότι εγώ είμαι εναντίον της Golden Visa. Το πρόβλημα με την Golden Visa είναι ο τρόπος που γίνεται σήμερα. Τι κάνει? Ένα μεγάλο μέρος των ακινήτων οδεύει σε αυτούς που θέλουν να πάνε ευρωπαϊκό διαβατήριο, βασικά γιατί αυτό γίνεται. Και αυτό σε μια εποχή που έχει πρόβλημα με τη στέγη είναι πρόβλημα. Σε μια περιορισμένη πολιτική η οποία έχει σαν άξονα ότι δεν μας χαλάει η ιδέα να έρθουν να επενδύσουν κάποιοι στην Ελλάδα, δεν θα ήμουν αντίθετος. Είμαι αντίθετος με αυτόν τον τρόπο που γίνεται, γιατί όταν μάλιστα γίνεται με τέτοιο τρόπο που η κατοικία που θα ξέρετε και το φαινόμενο, οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν Golden Visa τα σπίτια τους είναι άδεια. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Ότι ναι. Απλά έρχονται 20 μέρες το χρόνο. Αλλά σε μια εποχή που έχεις έντονο πρόβλημα στέγης, θα πρέπει να την περιορίσεις, να βάλεις όρους που να μην αφήνει να γίνεται εκμετάλλευση και μόνο στη λογική που έρχεται κάποιος και με ένα μικρό ποσό παίρνει το ευρωπαϊκό διαβατήριο και χρησιμοποιεί. Αυτό έγινε και στην Κύπρο, όπως ξέρετε, και σταμάτησε. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν καλύτεροι όροι λειτουργίας της βίζας. Είναι το ίδιο πράγμα που θα σας έλεγα σε μια άλλη κουβέντα που παθαίνουμε τον τουρισμό. Ο υπερτουρισμός δεν κάνει καλό, γιατί αφού ήρθε πολύ περισσότερο κόσμο φέτος στη χώρα, αλλά ξόδεψε λιγότερα. Δεν λέει αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει να επιλέξουμε ένα άλλο τουρισμό, γιατί ο υπερτουρισμός δεν σου κάνει καλό ως χώρα. Έχει πρόβλημα οι υποδομές. Και τελικά να αφήνει και κάτι, όπως λέμε. Γιατί φέτος η χρονιά, θα έλεγα, είναι πολύ κακή από άποψη εσόδων από τον τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο πάμε για λογική, βάζω την Golden Visa εγώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηδοσίου, επειδή σε αυτή την εκπομπή πήραμε όλα τα επιμελητήρια, όλους τους προέδρους όλων των επιχειρήσεων, όσο μπορέσαμε σε όλη την Ελλάδα, για να έχουμε μία απάντηση και μία άποψη το τι πώς επιβιώνουν. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα που σας είπα πριν. Είχαμε την πρόεδρο των Φουρναρέων από Θεσσαλονίκη, τη νέα πρόεδρο, η οποία μας είπε σε όλη την Ελλάδα και ειδικά περισσότερο σε εσάς στην Αθήνα, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν ψωμί καινούργιες εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι φούρνοι δεν πρόκειται να αντέξουν και δεν αντέχουν, κλείνουν. Πίνησαμε με τον πρόεδρο των κρεοπολών της Καστοριάς. Όσοι λέει κλείσαμε νωρίς και πιάσαμε δουλειά κρεοπόλες στα σούπερ μάρκετ, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι τελειώσαμε. Όλη η Ελλάδα διαμαρτύρεται ότι κλείνει. Κλείνει, τελειώνει το θέμα. Για την εστίαση, εντάξει, μιλήσαμε. Δεν, ακριβώς αυτό είπατε. Βλέπατε κόσμο και τα έσοδα, παρότι εμείς πληρώναμε το ίδιο προσωπικό για πολύ κόσμο και ίσως και παραπάνω, τα έσοδα όμως από τις παραγγελίες που κάνανε οι άνθρωποι που δεν είχαν λεφτά ήταν 30-40% κάτω. Δεν υπάρχει επιβίωση. Εγώ φωνάζω σε αυτή την εκπομπή ότι στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχεται.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για το μέλλον. Μπορεί να είναι καλό για το μέλλον και να είναι κάτι.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το σχέδιο Πισαρίδη αυτό προβλέπει. Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί βάλετε ζητήματα που νομίζω αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια επισήμαση. Στην εστίαση υπάρχει πρόσφατη έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ ότι το κόστος λειτουργίας, δηλαδή από πρώτα εσύλες, από ενέργεια, από στέγη, έχει αυξηθεί την τελευταία τριετία κατά 40% και δεν είχε λάβει υπόψη της την κρίση του ενεργειακού που έχουμε τώρα. Στους φούρνους έχουν κλείσει περισσότεροι φούρνοι την τελευταία τριετία από όσους είχαν κλείσει την κατοχή. Όλα αυτά μπορούμε, νομίζω, και τα καταλαβαίνει ο καθένας, έχουν έναν άξονα. Και πρέπει να σας το πω, γιατί θα έλεγα ότι ίσως ήμουν από τους μόνους που φωνάζει τότε. Θυμάστε το περιβόητο το καλάθι του καταναλωτή που είχε βγει στην περίοδο της πανδημίας?
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Αυτό ήταν αδιανόητο. Και εδώ είναι απίστευτο ότι δεν παρέμβηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι σήμαινε καλάθι, κύριε Γεωργιάδη? Ότι έστελνε η κυβέρνηση τους πελάτες
0: σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ για να
1: αλλά
0: πάρει αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά από το μανάβι, από το μίνι μάρκετ, από το φούρναρι. Και σήμερα ο άλλος δεν καταλαβαίνει διαφορά, γιατί έχουμε φύγει από την ποιότητα και έχουμε πάει μόνο στην οικονομία, στο πώς θα πάρει οικονομικότητα, και κρίνει το ψωμί του φούρναρη, ο οποίος θα σηκωθεί τη σειρά να το μαγειρέψει, το κατεψυγμένο ψωμί που πουλάει το σούπερ μάρκετ.
0: Εντάξει, από την Κίνα, δεν, κινέζικο είναι, δεν έχει σημασία. Χειρότερα. Κάποια από αυτά είναι ακόμα. Ναι, αλλά σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτή ήταν η κατεύθυνση. Και άρα αυτή η κίνηση αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή. Εγώ σας ξαναλέω.
1: Εγώ σας λέω στο αρχικό σας, η οικονομία δεν πάει όπως θέλεις. Δεν πάει μόνη της μάλλον. Εσύ με βάση τις πολιτικές που έχεις την οδηγίες. Οι πολιτικές που εφαρμόζω τώρα ευνοούν τις πολυεθνικές και τα καρτέλ. Αυτό δεν που λέω τώρα, σας θυμίζω ότι σε αυτή τη χώρα όταν λες κάτι που παίρνει χαρακτηρισμός, το λέει και ο διοικητής Τράπεζας Άλλος, κ. Στουρνάρας. Δεν μίλησε για τα καρτέλ, δεν μίλησε ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν. Και νομίζω ότι αξίζει τον να σας πω την τελευταία επισήμανση που έκανε και το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κατηγορεί τις τέσσερις τιμικές τράπεζες, ή αν θέλετε τους επισημαίνει, ότι έχουν μπει σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των δανείων το έχουν δώσει σε λίγες μόνο μεγάλες πολυεθνικές και όχι ευρύτερα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διασπορά του κινδύνου. Σαν να του λέει ότι ξέρεις, αν ένα δάνειο σκάσει για να καταβαίνει ο κρατής μας, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι όλα αυτά που λέμε τόσο καιρό έρχεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να το επισημάνει. Δηλαδή, πώς στείλεται το καρτέλ. Παίρνει λεφτά φτηνά, αυτός και πέντε από παντού. Το στηρίζουν οι πάντες, τον διαφημίζει η ίδια η πολιτεία. Άρα, αυτό που με ρωτάτε, ότι ναι, αν θέλετε να σας πω, αυτή η κυβέρνηση ναι, έχει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο είναι η μείωση σε μεγάλο βαθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που με αυτόν τον τρόπο όμως βοηθάει τη λειτουργία ολιγοπολίων και καρτέλ. Και μάλιστα, να σας πω και ένα ας πούμε χιούμορ. Ας υποθέσουμε ότι εγώ, και νομίζω να καταλάβετε γιατί το λέω. Θέλω να κάνω ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Γιατί σήμερα στην Ελλάδα έχουμε δύο παίκτες που έχουν το 85% του τζίρου. Μεγάλο καρτέλ. Γιατί ελέγχει και έχουμε 7,5% που ξοδεύουν οι Έλληνες στην υγεία. Δεν μπορώ να το κάνω το νοσοκομείο. Χρειάζομαι 8 με 10 χρόνια. Καταλάβατε πώς εξηγώ ότι ένας νόμος μπορεί να ευνοεί το καρτέλ. Δεν σου δίνεται να το κάνεις. Πρέπει να περιμένεις 8 με 10 χρόνια. Άρα εξηγώ, και νομίζω γίνεται κατανοητό, ότι η οικονομία δεν πάει μόνη της. Οι πολιτικές όπως ο εφαρμόζει ευνοούν. Είτε την καρτελοποίηση και τα λιγοπόλια, είτε θα έπρεπε να ευνοούν ευρύτερα τις μικρομεσαίες, γιατί οι μικρομεσαίες δεν έχουν το ρόλο μόνο τον οικονομικό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κρατούν την κοινωνία όρθιοι. Φανταστείτε περιοχές σε όλη την Ελλάδα, στην περιφέρεια, χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι θα ήταν αυτές οι περιοχές? Είναι σαν το θέμα, το δείτε σε άλλη διάσταση, όταν φύγαν όλες οι τράπεζες από παντού, από την περιφέρεια, ή πήγανε, τι προβλήματα είχε, πόσο μάλλον αύριο τα οποία δεν έχουν τα μαγαζιά και έχουν ένα μεγάλο μάρκετ το οποίο είναι σε μια άλλη περιοχή. Δίνουν ζωή. Παίζουν ρόλο στην κοινωνική αναφορά. Εξηγώντας λοιπόν ότι δεν γίνονται μόνο τους τα καρτέλ. Και νομίζω ότι ξέρετε πολλές φορές που έχω πει, το Ταμείο Ανάκαμψης. Πήγανε περίπου τα 31 δις που εξοδέθηκαν και δεν τα καταλάβαμε, πήγαν όλα σε λιγότερο από το 1,5% των επιχειρήσεων. Το ΕΣΠΑ πάει στο 6%. Οι τράπεζες κρίνουν ότι αυτές οι οποίες είναι ικανές να πάρουν δάνειο από το σύνολο 230.000, κρίνουν οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 63.000. Άρα όλα αυτά δεν είναι στοιχεία που σας αποδεικνύουν ότι η οικονομία με όλες αυτές τα μέτρα που σας είπα οδηγούνται σε καρτελοποίηση. Δεν μπορεί να γίνει ανταγωνισμός. Αν εσύ παίρνεις φθηνό χρήμα, εγώ παίρνω ακριβό. Ή δεν παίρνω καθόλου.
0: Αυτό πήγα να πω. Εσύ δεν παίρνεις καθόλου. Εγώ παίρνω ακριβό, εσύ δεν παίρνεις καθόλου.
2: Αυτό που λέει η αντιπολίτευση, κύριε Χατζηδοσίου, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε κάποιους και όχι εξ ολοκλήρου, το είναι η αλήθεια.
1: Εγώ θα σας πω και.
0: Και με τους πανηγυρισμούς τους χασινούς, έτσι, με τα συγχαρητήρια.
1: Η σύγκρουση του κεφαλαίου στην Ελλάδα των ολιγαρχών είναι γιατί οι διαμαρτύρονται κάποιοι, είμαι σίγουρος θα καταλάβετε το νόημα, ότι πήγε σε πολύ λίγους και δεν πήραν αυτοί.
0: Ασφαλώς. Αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ξέρετε αυτό ότι ένα μέρος.
0: Τώρα θα αρχίσουμε πάλι με τον Μπουρνανά να λέμε γιατί γελάτε κύριοι.
1: Λοιπόν, αυτό βεβαίως είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι ποιος πάει και κάνει ανάλυση των χρημάτων που πήγαν θα το διαπιστώσει. Θα δεις πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Σας θυμίζω κάτι που είχαμε πει. Τα πρώτα 13,5 δις πήγαν σε 760 επιχειρήσεις, αλλά και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί οι πρώτες 30 πήγαν την περίοδο του Λέοντος.
2: Μάλιστα. Άρα, για να κλείσουμε αυτό, ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί έχω ακούσει και από το Πασό και από την Ελλάδα να το λένε, χαμένη ευκαιρία το παρουσιάζουν. Βέβαια.
1: Ήταν το μεγαλύτερη χρηματοδότηση που πήραμε μετά το σχέδιο Μαρσάλ. Και θα μπορούσε να είναι η αφορμή, και βέβαια εγώ δεν θέλω να γίνω μελαχιστής. Οι αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία δεν γίνονται με σχέδια 6 μηνών και ενός χρόνου. Πρέπει να κάνεις ένα πρόγραμμα 7 ετές, 10 ετές για να αλλάξεις από την πρωτογενή παραγωγή, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία. Πάλι λειτουργήσε αποσπασματικά, χωρίς να βάλεις στο μυαλό σου του πώς θα δημιουργήσεις αυτές τις προϋποθέσεις που θες για την οικονομία και την κοινωνία. Θα έλεγα ότι ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, η οποία δεν αξιοποιήθηκε και θα μπορούσε να τρώει και διαφορετικά. Ας μας πει η κυβέρνηση πώς λειτουργήσε αυτό στη χώρα μας, δηλαδή ποιες θα είναι τα κέρδη που αποκομίζει και πάντα θα πρέπει να είναι η κοινωνία που αποκομίζει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα διαπιστώσουμε ότι είναι πολύ μικρά και λειτουργήσε για λίγους. Καλό πάντως είναι εδώ να πούμε, γιατί νομίζω σας ενδιαφέρει.
0: Και να κλείσουμε, και να κλείσουμε
1: ναι. Με αυτό θα σας πω, ναι. Όταν μια εταιρεία κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα, να ξέρετε τον κανόνα που έχει σημασία, βάζει 10% ας πούμε μια επένδυση, ας πούμε ενός δισεκατομμύριου, βάζει 100 εκατομμύρια, τα άλλα 900 εκατομμύρια τα παίρνει δάνειο και μάλιστα χαμηλότοκο. Καλό να το ξέρουμε. Δηλαδή, ο ίδιος τρόπος λειτουργίας ευνοεί αυτό να γίνει μεγαλύτερος. Δεν βάζει τα λεφτά αυτός, βάζει ένα μικρό μέρος των χρημάτων.
0: Μάλιστα, κύριε Χατζηδοσίου, θα έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, αλλά την επόμενη φορά, γιατί πάμε και στο διάλειμμα μας, τελείωσε ο χρόνος μας.
2: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπομονή και τι να πω, αισιοδοξία. Θεός βοηθός. Το λέω έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Πάμε κατευθείαν στο τελευταίο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε.
0: Έλα, break.
2: Εντάξει, break το λες εσύ.
0: Στο χωριό μου.
2: Στο χωριό σου.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληνο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
1: Λοιπόν, ναι. 120 δόσεις με 30 ευρώ το μίνιμουμ της δόσης.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν ακουγόμαστε.
1: Μισό λεπτό, θα μου δώσεις.
0: Λοιπόν, λέμε τι ανακοίνωσε, ναι, τι ανακοινώνει τώρα ο Πρωθυπουργός.
1: 120 ναι. δόσεις και αυξημένη επιδότηση στην κίνηση. Πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, 120 δόσεις με 30 ευρώ το μίνιμουμ της δόσης είναι από τα μέτρα που θα ανακοινώνονται. Τώρα έχουν ανακοινωθεί, ανακοινώνονται τώρα. Κάπου στα 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση.
0: Αυξάνεται, λέει, στα 15 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Ίσχυε είναι... μέχρι τώρα 10 λεπτά η κατοικία. Άρα το πάει 15. Άρα, άμα ισχύει και το συν 5 από τα δηληστήρια, είναι μέσα στα 20 λεπτά.
1: Στα 20 λεπτά θα είναι συν 5 από τα δηληστήρια, από ό,τι μου στέλνουν εμένα τώρα.
0: Και το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου, λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75. Αυτό μας το είχε πει ο Κυρανάκης, βασικά.
1: Ναι,
0: το ξέραμε.
1: Αυτό μας το είχε πει ο κύριος Κυρανάκης. Και τώρα δεν θα μπορεί να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, διότι η κυβέρνηση πήγε κάτω από το 1,80 από αυτούς.
0: Ποιο?
1: Το πετρέλαιο. Είπα 1,80 είναι το κανονικό.
0: Ναι.
1: Άμα το πάει κάτω από 1,75.
0: Εντάξει, επιβεβαιώθηκε ο Κυρανάκης όμως.
1: Καλά,
0: αυτό το ήξερε ο Κυρανάκης.
1: Τι πιθανότητα.
0: Μα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Ότι για να το λέει ο Κυρανάκης θα είναι κάτω από 1,75.
1: Τι πιθανότητες υπήρχαν.
0: Και ο κύριος Κυρανάκης είπε θα είναι και πολύ κάτω από 1,75, λέει. Πόσο πολύ. Βέβαια, μας είπε τώρα ο κύριος Χάτζη Θεοδοσίου που μιλούσαμε. Λέει ότι ωραία να είναι στο 1,50-1,60. Αυτό τι σημαίνει? Αύξηση σε σχέση με το πώς ξεκίνησε πέρυσι, έτσι, το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Καλά, έτσι.
0: Ο μισθός, λέει, αυξήθηκε τόσο.
1: Όσο...
0: από πέρυσι όσο αυξήθηκε το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι είναι η απάντηση.
1: Μαζί άρα... με τα νίκια, μαζί με το ρεύμα, μαζί.
0: Άρα η ακρίβεια τρώει την οποιαδήποτε αύξηση μπορεί να επικαλείται η κυβέρνηση, έτσι.
1: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε τις πρώτες δηλώσεις. Θα τις εξειδικεύσει μετά ο πρωταθλητής υπουργός. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Είπες πρωθυπουργός, πήγε να πεις.
1: Γλώσσα λανδά.
0: Ναι, αυτό.
1: Για τον υπουργό πρωταθλητή.
0: Μπορεί να μην είσαι και μακριά κάποια στιγμή.
1: Τι είναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός κύριος Πιερκάκης κάποια στιγμή.
1: Πασόκο πρωθυπουργός στη Νέα Δημοκρατία να δω και τι άλλο στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε όμως την συζήτησή μας για το τι γενικά γίνεται με τον Αργύρη Τοντινόπουλο. Καλημέρα, Αργύρη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα και σε εσάς που σας ακούω πολύ ανεβασμένους.
1: Έτσι είμαστε, γιατί είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Ναι. Τελειώσαμε το χειμώνα, λυθήκαν τα προβλήματά μας και πάμε ευτυχισμένοι να ζήσουμε στους δρόμους Αθήνα Καρδίτσα, Ψυγκρού, όπου θες.
0: Όλοι γεμάτοι είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω μια χαρά.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την κυβέρνηση Αργύρη, διότι εγώ βλέπω και με όλα αυτά που θα ανακοινωθούν και ανακοινώνουν τώρα, ότι η κυβέρνηση έχει εγκλωβιστεί στο δικό της αφήγημα. Το αφήγημα ότι είμαστε η καλύτερη χώρα της Ευρώπης, το αφήγημα ότι έχουμε υπερπλεονάσματα, το αφήγημα ότι εδώ είμαστε τέλεια και όλοι οι άλλοι χρωστάνε και δεν μπορούν να τα δώσουν. Αυτό τώρα αρχίζει και την πιέζει, διότι. Τι θα κάνει, όλοι οι άλλοι δώσανε καλύτερο φόρο, όλοι οι άλλοι έχουν μειώσει τις βενζίνες και εμείς είμαστε οι τελευταίοι που ζητάμε άδεια. Άρα ο εγκλωβισμός στο δικό της αφήγημα νομίζει ότι με αυτές τις ανακοινώσεις που γίνονται τώρα θα τελειώσει?
2: Δεν πρόκειται να τελειώσει, διότι εδώ πέρα πρόκειται για ένα κανονικό δούλεμα. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι υπεύθυνος για την ακρίβεια είναι ο πόλεμος ή τέλος πάντων η πόλεμη. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι πόλεμοι επηρεάζουν όχι μόνο την Ελλάδα, επηρεάζουν όλη την Ιφίλιο. Τότε πώς γίνεται η χώρα μας να έχει την 20η ακριβότερη βενζίνη σε όλο τον κόσμο? Πάρα πολύ απλά, διότι στα 100 ευρώ που βάζετε βενζίνη, τα 52 ευρώ πηγαίνουν στο κράτος. Αντί λοιπόν να μειώσουν είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε τον ΦΠΑ στη βενζίνη, έτσι ώστε να πηγαίνουν λιγότερα λεφτά στο κράτος και να μένουν περισσότερα λεφτά στις τσέπες των Ελλήνων, κάνουν τις λεγόμενες επιδοτήσεις που όταν... να ακούς επιδότηση σημαίνει ότι κάπου δίνουν κρατικά λεφτά. Δηλαδή δίνουν πάλι λεφτά των φορολογουμένων. Άρα πρόκειται για δούλεμα.
1: Και μιλάμε με την αύξηση της βενζίνης. Η πτώση από τη φορολογία του ειδικού φόρου είναι 200 εκατομμύρια.
2: Το ζήτημα είναι ότι για να καταλάβουν και αυτοί οι οποίοι μας ακούνε, εσείς τώρα που μας ακούτε, που είστε στα ραδιόφωνά σας και ακούτε τον Γιώργο και τον Πάνο. Όταν θα πάτε να βάλετε βενζίνη, ζητήστε να πάρετε ένα τιμολόγιο. Εκεί πέρα θα δείτε τι πληρώνεται και σε ως ειδικό φόρο κατανάλωσης και ως φόρο προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ. Δηλαδή, όταν πάτε στο βενζινάδικο, πάνω από τα μισά λεφτά που δίνετε πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία, τα οποία η κυβέρνηση τα διαχειρίζεται όπως γουστάρει. Δηλαδή μπορεί να τα μοιράσει στους δικούς της ή στους μη δικούς της. Τα δικά σας τα λεφτά κάνει παιχνίδι. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα τι συζητάμε τώρα για μέτρα και εκείνο και τ' άλλο. Απέδωσαν ποτέ αυτά τα μέτρα?
1: Να και Αργύρη, μπορούμε όποιος δεν πήρε, θέλει να πάρει τιμολόγιο να μπει στα social να δει τον Κυρανάκη, ο οποίος λέει το ίδιο το 17 για τον Τσίπρα. Ότι και ναι, αυτά λέει, τα λεφτά που πάνε για τους φόρους.
0: Ο Κυρανάκης, θυμάμαι εγώ, ότι είχε βγάλει και φωτογραφία, μάλιστα, είπε να βάλει βενζίνη. Και είχε ανεβάσει την απόδειξη και έλεγε: ορίστε πόσο είναι ο φόρος.
1: Και πόσο βενζίνη βάζουμε και πόσο φόρο πληρώνουμε για τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, άρα εσύ δεν βλέπεις η κυβέρνηση να ξεφεύγει ένα αφήγημα που το έχουν πιστέψει και μόνοι τους τελικά και λένε: αλλά ντάλλον, τα λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν το βλέπεις να ξεφεύγει από το δικό της κομμάτι, δηλαδή από αυτό που η ίδια είπε. Ότι είμαστε καλύτεροι.
2: Δεν ξεφεύγει. Το ζήτημα όμως είναι εδώ ότι υπάρχει και μεγάλη ευθύνη της αντιπολίτευσης. Διότι όταν βλέπεις και στις δημοσκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι βλέπετε ότι σήμερα αρχίζουν σιγά σιγά και σκάνε για τις δημοσκοπήσεις μαϊμούδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός ότι ύστερα από 8 χρόνια είναι πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία. Και με double score απέναντι είτε στον Τσίπρα είτε στον Ανδρουλάκη. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή τέλος πάντων η πολιτική κατάσταση, επόμενο είναι η κυβέρνηση να κάνει τι θέλει. Αφού δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Εδώ πάμε τώρα λοιπόν.
2: Εγώ πιστεύω, συγγνώμη να πω μια κουβέντα έτσι λίγο αστειευόμενος. Πιστεύω ότι πολλοί κόσμος είναι τόσο δυσαρεστημένος με την αντιπολίτευση που θα πάει να ψηφίσει Μητσοτάκη για να την τιμωρήσει.
1: Καλά το έχεις πάει, το τραβάκι, τα τράβηξες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο είχε από την περιεγούμενη ΔΕΘ και σε αυτή τη ΔΕΘ ένα πρόγραμμα που κάπου η 13η σύνταξη και μισθός και τελπά ακούμπησε, δείχνει μια μικρή άνοδο. Μια μικρή άνοδο που οι άνθρωποι του Πασόκ, που είχαμε και εδώ την κυρία Αντωνίου, πιστεύει ότι, λέγοντας και λίγο για τις δημοσκοπήσεις, αυτό που μόλις μας είπες και ακούσαμε και διαβάσαμε, ότι πηγαίνοντας προς την κάλπη αυτό θα αλλάξει, αλλά και πάλι η αισιοδοξία είναι αν θα είναι δεύτερο κόμμα. Τώρα, όσο έχουμε να κάνουμε με το δεύτερο δημοσκοπικά τον Τσίπρα, ο οποίος αυτός είχε μια πτώση, δηλαδή έκανε ένα μπραφ, πήγε κάπου εκεί στο 17, μετά μια πτώση, τώρα τηλεφωνάει στους παλιούς να γυρίσουν γιατί οι νέοι δεν τα πάνε καλά, ξεκινάνε περιοθείες. Πάμε όμως στο αποτέλεσμα που λες εσύ, ότι τελικά η κυβέρνηση βολεύεται από την ύπαρξη δύο κομμάτων στην αντιπολίτευση που λίγο πολύ είναι τα ίδια. Και μάλιστα ο Τσίπρας λέω ότι από δεξιά έχει βγει του Πασόκ.
2: Άκου να δεις, ο Τσίπρας τελικά αυτό που περίμενε πιθανώς και ο ίδιος να πετύχει δεν το έχει πετύχει. Είναι φανερό ότι είναι κολλημένος εκεί στο 14-15. Η προσδοκία του Τσίπρα τώρα ποια είναι? Η προσδοκία του Τσίπρα είναι, δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Πιστεύει ότι εάν καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα, που δεν είναι και τόσο σίγουρο, θα μπορέσει να βγάλει από τη μέση το Πασόκ. Εκεί είναι, αυτός είναι ο στόχος του.
1: Και την πρώτη φορά που βγήκε και τώρα αυτός είναι ο στόχος του, αν δεν θέλει να υπάρξει το Πασόκ. Άρα να έχω εγώ την πρωτοκαθεδρία σε αυτό.
2: Ο Τσίπρας σκέπτεται τις μεθεπόμενες εκλογές. Όπερ σημαίνει ότι για άλλα 4 χρόνια θα πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση Μητσοτάκη, αν καταφέρει με οποιονδήποτε τρόπο και εξασφαλίσει 151 βουλευτές, που αντιλαμβάνεστε σε μια τρίτη θητεία τι έχει να κάνει όταν θα είναι και περίπου ανεξέλεγκτος.
1: Και τελευταία άρα, του. Το έχει δηλώσει. Τελευταία μου. Και να βγω, φεύγω. Μετά.
2: Δεν άκουσα τι είπες, ξαναπες το.
1: Και τελευταία του λέει: εγώ θέλω να βγω τώρα και μετά φεύγω. Φεύγω από την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν ξανακατεβαίνω μετά. Είναι η τελευταία.
2: Για
0: το Μητσοτάκη, ναι, το έχει πει.
2: Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι αν ο Μητσοτάκης κερδίσει τρίτη θητεία μετά θα πει: ξέρετε, παιδιά, μια χαρά αυτό, δεν θέλω τέταρτη?
1: Εγώ πιστεύω, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα πει: ναι, παιδιά, εγώ έπλαινα βαλαμπουγάδα, απλώστε τα μόνοι σας, γεια σας τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων τώρα αυτά ίσως ανάγονται λίγο και σε μια μελλοντολογία η οποία ο κόσμος έχει τα καθημερινά του προβλήματα και δυστυχώς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται αποκλειστικά για αυτό το 30%, δηλαδή για τους 25, άντε 27, 28 στους 100 Έλληνες. Διότι αυτό είναι που τους νοιάζει. Το 30% να πετύχουν και να κάνει παιχνίδι μετά τις εκλογές έσω κοινοβουλευτικό, πας και καταφέρει και έχει τις 151 ψήφους. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία, γιατί όταν κυβερνάς, κυβερνάς για όλους τους Έλληνες. Και αυτούς που σε ψήφισαν και αυτούς που δεν σε ψήφισαν.
1: Προφανώς. Συγγνώμη.
2: Άρα
1: μιλάς για τους...
2: ότι η όλη πολιτική.
1: Αργυρή, συγγνώμη. Ναι. Μιλάς για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες. Γιατί αυτό δεν το δήλωσε η κυβέρνηση έτσι μέσω του κυρίου Πρωθυπουργού. Λέει νοικοκύριδες ή κακομύριδες. Άρα ενδιαφέρεται να είναι εξωκομματική η Βουλή. Οπότε το 30 με το 9% που ήθελα να σου πω, που δίνουν αυτή τη στιγμή δημοσκοπήσεις στους αναποφάσεις τους, να πάρει άλλα 5 και να βγει.
2: Δύσκολο να αποκτήσει αυτοδυναμία. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι τώρα, εντάξει, αυτό που είπε ο Θεοχάρης τώρα σε μια κουβέντα, ας πούμε, σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, σου ξεφεύγουν διάφορα. Και εμένα στο παρελθόν μου έχουν ξεφύγει διάφορα. Αλλά δείχνει και μια ανοτροπία η οποία υπάρχει, και είναι μια ανοτροπία σαν αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως. Δηλαδή, ρε παιδιά, εμάς μας ενδιαφέρουν αυτοί οι οποίοι θα μας ψηφίσουν, να μπετονάρουμε τους δικούς μας. Και από εκεί και πέρα, ας τους άλλους. Άμα ξέρουμε ότι σίγουρα δεν μας ψηφίζουν, τι μας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η νοοτροπία και δυστυχώς αυτό είναι μια μεγάλη παθογένεια, γιατί συμπεριφέρεσαι. Δεν συμπεριφέρεσαι σαν ένας κρατικός λειτουργός, αυτό που λένε οι Εγγλέζοι, τέλος πάντων statement. Είσαι ένας απλός πολιτικάντης ο οποίος κοιτάς πώς θα ξαναβγείς για να μπορείς και πάλι να κάνεις παιχνίδι με τα λεφτά των Ελλήνων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Yeah. Όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ και δίνετε 100 ευρώ, λέμε για παράδειγμα, τα 25 ευρώ πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία που τα κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι γουστάρει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Και γι' αυτό φταίει η αντιπολίτευση που δεν μπορεί να τους ελέγξει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πολιτικό αδιέξοδο, κατά τη δική μου τέλος πάντων προσέγγιση.
0: Μάλιστα. Άρα και τις δηλώσεις αυτές που ακούσαμε από τους νεοδημοκράτες τις προηγούμενες ημέρες, δική μου εκτίμηση είναι ότι κατά βάθος δεν είναι ότι τους ξεφεύγουν και ότι λένε μετά ότι δεν εννοούσε αυτό, προσπαθώ να ανασκευάσω. Είναι ότι το πιστεύουν κιόλας.
2: Το πιστεύεις, ασφαλώς είναι... το πιστεύεις, αλλά μία άστοχη δήλωση μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Μην ξεχνάτε πόσα τηλεοπτικά δίκτυα έχουμε, πόσα ραδιόφωνα. Αυτοί από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια είναι και στα ραδιόφωνα και στα site. Ναι. Άμα μιλάς συνέχεια, κάποια στιγμή θα σου ξεφύγει και κάτι το οποίο
0: πιστεύεις
2: μπορεί να γίνει viral.
0: Πιστεύεις,
2: και να διαρκέσει μία-δύο-τρεις μέρες, μετά θα έρθει ο επόμενος και θα ξεχαστεί.
1: Ναι, αλλά αυτό το μαζεμένο, εγώ έχω την αίσθηση, Αργύρη, ότι αυτό που σου είπα στην αρχή, το αφήγημα ότι είμαστε η καλύτερη χώρα, ότι πάμε καλά και ότι όλα είναι καλά, όπως είπε και ο Γεωργιάδης, γιατί το πιστεύει ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, έχουν αρχίσει και το πιστεύουν και τους ξεφεύγει. Το θέμα όμως είναι, αυτό το 9% των αναποφάσεων που δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις, που κάπου εκεί είναι σε όλες. Σε όλες. Κάπου αυτό το 9. Υπάρχει πρέπει να κουνηθεί, υπάρχει πρέπει να αποφασίσει ή θα μείνει αναφάσιστο στο σπίτι του.
2: Η ιστορία δείχνει ότι αν πάνε να ψηφίσουν, να αποφασίσουν περίπου τον τελευταίο καιρό πριν από τις εκλογές. Όταν λέμε τελευταίο καιρό, εννοούμε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 10 μέρες, άντε τον τελευταίο μήνα. Γι' αυτό είναι απάτη όταν λένε οι δημοσκόποι επαγγελματικά. Είναι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια μέθοδος η οποία δεν είναι αποδεκτή. Αλλά πολιτικά δεν είναι αποδεκτό να λες ότι η εκτίμηση ψήφου, εκτιμάω εγώ ότι ο αναποφάσιστος θα ψηφίσει έτσι με βάση έναν αλγόριθμο. Όλο αυτό γίνεται για να δώσουν στη Νέα Δημοκρατία το τριάρι μπροστά, γιατί αυτή τη στιγμή το εύρος στην πρόθεση ψήφου, όπως ξέρετε, είναι από 23,8 στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτές του Σεπτεμβρίου, από 23,8 μέχρι 27.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά με την εκτίμηση την πάνε στο 30. Οι άλλοι όμως δεν μιλάνε, διότι τσιμπάνε και αυτοί μια-δυο μοναδούλες. Ειδικά τα κόμματα τα οποία είναι στη λεγόμενη διακεκαυμένη ζώνη, είναι στο 2,5. Όταν η εκτίμηση τους δίνει 3 ακόμα τόσο, ασφαλώς και δεν θα πούνε τίποτα.
0: Άρα την πρόθεση βλέπουμε στην ουσία. Αυτό μετά.
2: Εννοείται, μα εκεί πέρα αυτό είναι το αφεντικό μέγεθος. Δηλαδή σε ρωτάει τι θα ψηφίσει αν έχεις εκλογές την επόμενη Κυριακή. Όταν εσύ δηλώνεις αναποφάσιστος και σου λέει ο δημοσκόπος, ξέρεις εσύ που είσαι αναποφάσιστος, θα αποφασίσω εγώ για σένα. Και θα σε κατανείμω με αυτόν τον τρόπο. Στους 100 θα δώσω τους 50-60 στη Νέα Δημοκρατία, τους άλλους θα τους μοιράσω στους υπόλοιπους. Αυτό τώρα μπορεί μεθοδολογικά να μην είναι απορριπταίο. Δεν λέω ότι είναι πειραγμένη δημοσκόπηση. Αλλά πολιτικά δεν είναι αποδεκτό.
1: Ναι. Πάμε τώρα σε δύο ακόμα συγκεκριμένα θέματα. Το ένα είναι το κόμμα Σαμαρά και το δεύτερο είναι αν πιστεύεις ότι θα έχουμε τα ίδια θέματα με Κασιδιάρη.
2: Με τον Κασιδιάρη δεν ξέρω. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όλες εκείνες οι νομικές προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην έχει δυνατότητα να κατέβει σε εκλογές. Τώρα, αν μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο, δεν βλέπω μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί πολλά ελέγονται πρώτης αποφυλακίσεώς του. Τώρα, μετά την αποφυλάκηση, δεν ακούω και πάρα πολλά. Τέλος πάντων, δεν το γνωρίζω το θέμα. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε και για το κόμμα Σαμαρά, κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί. Αυτό είναι απόφαση του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Τώρα, πιστεύεις εσύ ότι για να δούμε και πού θα πάει ο Τσίπρας, που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει στη Βουλή? Ήδη έχει πάρει μία άνοδο και η μικρή πτώση του Τσίπρα είναι και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει στη Βουλή, από τον Τσίπρα θα πάρει, πού θα πάρει?
2: Πιστεύω ότι
1: για το θέμα έχει... του δεύτερου κόμματος μιλάω τώρα.
2: Μα πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαγράψει την πορεία του. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε για τον Τσίπρα. Προσέξτε να δείτε. Το 2023 ο ελληνικός λαός τον ψήφισε για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή τι του είπε? Θα ασκείς έλεγχο στην κυβέρνηση. Θα προσπαθείς με κάθε τρόπο να ασκείς αυτόν τον έλεγχο ώστε η κυβέρνηση να είναι αποτελεσματικότερη. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Ο Τσίπρας τι έκανε? Έφυγε, διέλυσε το κόμμα του και τώρα θέλει στις επόμενες εκλογές να είναι αυτό που ήταν στις τελευταίες. Ξανά αρχηγός αντιπολίτευσης. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν και μία, πώς να το πει κανείς, μία πολιτική σχιζοφρένεια. Αφού ρε Χριστιανέ μου ήσουν αρχηγός αντιπολίτευσης, τώρα τα έκανες όλα αυτά για να ξαναείσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, αλλά με στόχο το 30 να βγω.
0: Και θα σου πει και με άλλα πρόσωπα. Γιατί μπορεί να μην ήθελε αυτούς που είχε.
1: Δεν ήθελε.
0: Δεν τους ήθελε. Κάποιους ναι.
2: Και τα νέα πρόσωπα, δεν θέλω να αδικήσω κάποιους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι ότι δώσανε καμία φοβερή όθηση να πει ο κόσμος, άρε παιδιά, δες, κοίταξε. Πράγματι άλλαξε αυτός και είναι μια ελπίδα τέλος πάντων να κάνει μερικά πράγματα, γιατί εδώ που τα λέμε. Και όταν κυβέρνησε με τα μνημόνια ο Τσίπρας, δεν τα έκανε και όλα λάθος. Έκανε και μερικά πράγματα σωστά και στην τελική ανάλυση έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και να σας πω και κάτι επιπλέον. Πήρε μέτρα, σαφώς αντιλαϊκά, που αν τα έπαιρνε η τότε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαν ξυλωθεί οι πλάκες όχι στο Σύνταγμα, αλλά και εκεί πέρα, στα λιώσια απ' έξω, στην πλατεία που είναι δίπλα από το στούντιο.
1: Να είχαμε πριν τον κύριο Χατζηδοσίου, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, και στην κουβέντα μας είναι το πνίξιμο των επαγγελματιών από τον Τσίπρα ξεκίνησε.
2: Από τον Τσίπρα ξεκίνησε. Τέλος πάντων, μπορεί τώρα να έχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση και τον βλέπω έτσι. Συγγνώμη, δεν τον γνωρίζω και δεν έχω μία γνώση έτσι πιο άμεση του ανδρός, αλλά έτσι πολύ, πολύ περιπολού. Βλέπετε ο Κακομοίρης, το λέω τώρα συγγνώμη, η έκφραση ίσως είναι τελείως άστοχη, ο Ανδρουλάκης, το ανέρω γιατί πάνω στη ρήμη του λόγου, ο Ανδρουλάκης δίνει τη μάχη του άνθρωπος. Είναι στα κανάλια, είναι εδώ, είναι εκεί, κάνει συνεντεύξεις. Ο Τσίπρας είναι λίγο αφιψηλού, δηλαδή θα με ψηφίσετε επειδή είμαι αυτός που είμαι.
1: Και ξεκινάει και τις βόλτες τώρα, γιατί ακριβώς όπως το είπες, είμαι αυτός που είμαι. Πάμε και στην τελευταία για σήμερα, γιατί κλείνουμε κιόλας. Το θέμα βγήκε, το 67% των σύμφωνα με δημοσκοπήσεις δεν τους αρέσουν οι μεταγραφές. Η μία μεταγραφή. Είμαι εδώ, πάω εκεί, μετά πάω παραπέρα και λέει δεν είναι για το καλό κανενός, ούτε ιδεολογικές, αλλά είναι καθαρά μεταγραφές θέσεις. Και για όφελος των συγκεκριμένων ανθρώπων.
2: Ακούστε, η πολιτική πάνω απ' όλα, ενώ η πολιτική με ήττα, δυστυχώς, πώς να το πει κανείς, είναι πάνω απ' όλα μια προσωπική φιλοδοξία. Δηλαδή, ο πολιτικός πρώτα σκέφτεται έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνομαι εγώ και όπως τα έχω ζήσει. Πάνω απ' όλα τον ενδιαφέρει ο εαυτός του.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε κάποτε όμως μια ιδεολογία. Δεν φεύγαμε
2: κάποτε,
1: εύκολα από τον
2: κάποτε...
1: Ολυμπιακό να πάμε στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν κάτι καθημερινό.
2: Κάποτε. Μα εγώ θυμάμαι όταν ο Αντωνιάδης είχε πάει για ένα μικρό χρονικό διάστημα στον Ολυμπιακό. Είχε γίνει τη κακομοίρα.
1: Κούδας έγινε χαμός.
2: Όταν ο Δωμάζος πήγε στην ΑΕΚ, δεν σου λέω να πάει πουθενά αλλού. Όταν πήγε στην ΑΕΚ για μια σεζόν. Τον φέραν αρωνάρων πίσω στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ξέρεις ποια είναι η διαφωνία μου όμως, ακριβώς αυτό που είπες. Όταν ο Δωμάζος πήγε στην ΑΕΚ, πήγε, δεν δήλωσε ποτέ ΑΕΚτζής. Εδώ βλέπω Γενίτσαρος να είναι πιο φανατική από τους ίδιους μέσα στην ομάδα.
2: Όλο αυτό το ξεκίνησε το στυλ αυτό και αυτή την πατέντα, το λέω έτσι λίγο εκλαϊκευμένα και ίσως χρησιμοποιώ και κάποιες εκφράσεις που δεν θα έπρεπε. Αυτή την πατέντα την έκανε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, όταν έρχεται τώρα, φαντάσου. Κατεβάζει τον Φλωρίδη, τον γνωστό σημητάνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, ο Φλωρίδης είναι η επιτομή του σημητισμού. Όταν τον κατεβάζει για υποψήφιο βουλευτή, αφού βεβαίως ως υπουργός έχει κάνει τα ρουσφέτια του και μέσα από τον υπουργικό θόκο έχει κάνει τα ανοίγματά του στην κοινωνία, όταν τον κατεβάζει τον αρχιπασόκο, τον αρχισημητάνθρωπο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, λες και δεν υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία, ένας ο οποίος να είναι πιο ικανός και να είναι νεοδημοκράτης για να γίνει υπουργός δικαιοσύνης. Μην πιάσουμε τώρα τη Μενδόνη στο πολιτισμό. Λοιπόν, όλη η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανέναν ο οποίος να μπορεί να διαχειριστεί τα θέματα του πολιτισμού, όπως η κυρία Μενδόνη, η οποία είναι η πιο μόνιμη και σταθερή υπουργός.
1: Έτσι είπε
0: και ο Άδωνης. Το Άδωνης.
2: Θα είναι λίγο για τον Φλωρίδη, τον κατεβάζει υποψήφιο στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, εκεί που κατέβαινε υποψήφιος ο Κώστας Καραμανλής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μπέρδεμα υπάρχει και τι ανησυχία υπάρχει και τι μέχρι στα όρια της οργής υπάρχει στην αμιγώς κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και στη βουλευτική ομάδα, εντάξει. Αυτό...
2: Τους έκανες υπουργούς, γιατί υποτίθεται σε βάζω εξωκοινοβουλευτικό υπουργό, έτσι ώστε να μην έχεις το άγχος της διεκδίκησης της ψήφου και ναι, να μπορέσεις να αφιερωθείς και να αφοσιωθείς στο καθήκον σου, να εξυπηρετήσεις δηλαδή το κοινό καλό, την κοινωνία, τέλος πάντων να είσαι απερίσπαστος.
0: Ναι, αλλά φτιάχνεις και όνομα έτσι.
2: Μα εδώ πέρα συμβαίνει το αντίθετο. Αυτοί οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί, αυτοί πρώτα απ' όλα κοιτάν να κάνουν τα ρουσφέτια, να μοιράσουν το χρήμα για να μπορέσουν να εκλέγουν βουλευτές. Σε αυτό το Μητσοτάκης έχει κάνει κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Μέχρι τώρα, στα κοινοβουλευτικά ήθη, υπήρχε η αντίληψη ότι κάποιος ο οποίος εκλέγεται βουλευτής, εφόσον έχει μια καλή και συνεπή βουλευτική πορεία, κάποια στιγμή εντός ή εκτός εισαγωγικών ανταμείβεται, τον κάνει υπουργό. Δηλαδή, πρώτα γίνεσαι βουλευτής και μετά υπουργός. Εδώ τώρα ο Μητσοτάκης το αρέστρεψε. Πρώτα γίνεσαι υπουργός και μετά με τον υπουργικό θόκο γίνεσαι βουλευτής. Και μετά μιλάει για συνταγματική μεταρρύθμιση και για θεσμικά ζητήματα. Δηλαδή, πολύ δούλεμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερο Αργύρη αύριο στις 7. Εμείς θα σε χαιρετήσουμε, Αργύρη, γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, σας παρακολουθώ όσο μπορώ και πάτε σφαίρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και έχουμε καλό lead, οπότε καλά είμαστε. Έχουμε καλό γαλατά. Το θυμάσαι, δεν το έχει ξεχάσει, φαντάζομαι.
2: Τα θυμόμαστε τα γαλατάδικα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Εγώ πρόλαβα κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Αργύρης Ντινόπουλος. Κάθε πρωί 7 με 9 τον ακούτε εδώ.
1: Το ίδιο χήμαρο είναι και στη δική του.
0: Ναι,
1: όπως τον ακούσατε, λίγο χειρότερα είναι στη δική του εκπομπή. Καλύτερα δηλαδή.
0: Εγώ επειδή έρχομαι και νωρίς το ραδιόφωνο και παίζει εδώ ο Αργύρης Ντινόπουλος, ακούω και τι λέει το πρωί.
1: Εγώ επειδή στον δρόμο είμαι στο αυτοκίνητο.
0: Και λέει ατάκες και λέει και πράγματα που δεν θα τα ακούσει και εύκολα.

0: Λοιπόν, ψαρονέφρι. Πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, ψαρονέφρι, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε το φιλοκυβερνητικό πουρνάρα να βγάζετε μετά
1: τις είπαμε 4 συν 1
0: δημοσκοπήσεις ότι ναι, πήγαμε διακοπές, πήγαμε σε νησιά.
1: Πάμε ναι, αλλά 4 συν 1, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα, αλλά πάρτε και εμένα μαζί. Στείλτε ένα μηνυματάκι. Ο Γεωργιάδης έτσι κι αλλιώς. Γιατί, ναι, εσύ, όχι ο πρωθυπουργός. Όχι ο υπουργός. Ο Γεωργιάδης έτσι κι αλλιώς λέει για μένα συνέχεια, αλλά έχει κλείσει ήδη τραπέζι για το Σάββατο στο Αγγένιο. Οπότε μη σας παραμυθιάζει ότι εγώ θέλω να πάω και εγώ θα να πάω. Έχει κλείσει τραπέζι για το Σάββατο στο Ψαρονέφι, να ξέρετε.
0: Έχω κλείσει με μπουκαλάκι, με φαγητάκια, με γωνία πίσω. Για να πίσω, βλέπω ότι... πίσω,
1: για να βλέπει τι γίνεται μπροστά.
0: Και το βλέπει, είναι επιτρέπεται.
1: Ναι. Ενώ μπροστά πρέπει να κοιτάς για πίσω.
0: Να γυρίσεις πίσω. Ναι. Λοιπόν, ο Πάνος ο Πουρναράς σηκώνεται και φεύγει, είναι και κουρασμένος, έχετε πρωί.
1: Πολύ, πολύ κουρασμένο, ναι, πολύ κουρασμένο. Κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, φεύγει αυτός.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, θα τα πούμε εμείς αύριο τις ανακοινώσεις και τις εκδικεύσεις που θα γίνουν μάλλον αύριο, μπορεί και αργότερα, δεν το έχουμε δει ακόμα. Τώρα η εκπομπή μας Θεού 112 Μπίμπι αύριο στις 10.
1: Ναι, και Ντόναλντ Τραμπ αύριο, ναι.
0: Εντάξει, Ντόναλντ Τραμπ, Μπίμπι δεν είναι.
1: Και μένετε εδώ, έρχεται. Μένετε εδώ τώρα. Πες την ατάκα.
0: Παιδιά, έρχεται ο Κάτσα Νιούς, αλλά κλείστε τα ραδιόφωνα, διότι ή εμείς ή κανείς. Από τον Εμμύρη Πάνο Πουρναρά.
1: Και τον Κακομοίρη Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Καλημέρα, υπομονή στους δρόμους και έρχεται δύσκολος καιρός και βροχές.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Μάγκαμ.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύφωνος Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
15: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Του Υπουργικού Συμβουλίου διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Τίθεται αυστηρότερη όρη στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπείο φιλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, στις οποίες εμφανίστηκαν ρογμές λόγω των εργασιών της γραμμής 4 του μετρού, επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική πάμε και όπου βγει. Δεν μπορεί να είναι ανεκτή η λογική από κανέναν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς. Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τα 57 θύματα. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική δικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας μάλιστα την παραίτησή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά γιατί θέτω υπό αμφισβήτηση την εντυμότητα του κυρίου Πατούλη. Είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη ενορική διοικητική εξέταση για το περιστατικό στον υπηαγωγείο των Άνω Λιωσίων, όπου η διευθύντρια φώναζε στα παιδιά και κατόπιν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από γονείς ενός εξ αυτών. Η εκπαιδευτικό συνεχίζει να νοσηλεύεται. Έκπνεει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακοινήσω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρθηκε σε πυρκαγιές σε κτίρια σε τρεις συνοικίες χωρίς να κάνει λόγο για θύματα. Στον καιρό λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο. Ισχυρή, σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Την καλησπέρα μου στο ακροατήριο του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Είστε συντονισμένοι στους 94,3 και ακούτε την εκπομπή Sports News. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και όπως

κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή θα είμαστε παρέα για μία ώρα από τις 12 έως και τη μία το μεσημέρι εδώ στην εκπομπή την οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής η Ανδριάννα Πούγιου και ο Παναγιώτης ο Φλεβοτόμος.

Έχουμε πράγματα να πούμε από εχθές που είχαμε τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Άρη σε EuroLeague και EuroCup, την πρεμιέρα του Άρη στο EuroCup και τον δεύτερη αγωνιστική του Ολυμπιακού στην EuroLeague με τον τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν 93-91 της Ζάλγκυρης. Να μιλήσουμε και στην συνέχεια. Έχουμε την έχουμε κανονικά την συμμετοχή του Προμηθέα στο ελληνικό πρωτάθλημα την φετινή σεζόν, έπειτα από την δικαίωση από το πρωτοδικείο, το οποίο δικαίωσε τον Προμηθέα, δικαίωσε την ομάδα της Πάτρας στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών. Διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης απόφασης της την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής στον Προμηθέα Πατρών, και τώρα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι πλέον υποχρεωμένη να χορηγήσει πιστοποιητικό στους Πατρινούς.

Και έχει βγει και ανακοίνωση από τον Προμηθέα Πατρών. Πάμε λίγο να την διαβάσουμε όσον αφορά την απόφαση της, του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα ενημερώνει το φιλαθλο κοινό ότι δικαιώθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που εκδόθηκε τον Ιούλιο. Γι' αυτό σήμερα καταθέσαμε αίτηση ανάκλησης της πρόσφατης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και ζητάμε να χορηγηθεί κανονικά το πιστοποιητικό για την φετινή σεζόν, όπως έπραξαν και με τις υπόλοιπες ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας είναι πεπισμένη ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σεβαστεί και θα εναρμονιστεί με την δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων με την οποία έγιναν δεκτά τα αιτήματα της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, όπως ήταν απολύτως λογικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας που ενημερώνει την δικαίωσή της, όπως την χαρακτηρίζει, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και ότι την φετινή σεζόν θα αγωνίζεται κανονικά στην Greek Basket League.

Είπαμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα, με αυτά που είδαμε χθες και να πάμε και στο σήμερα, καθώς ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 2-2 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ στα κρίσιμα λεπτά της αναμέτρησης. Επικράτησε 93-91 ο Ολυμπιακός της Ζάλγκυρης στο Κάουνας και έκανε το 2-2 στην κανονική διάρκεια της EuroLeague με τον Γάλλο Σταρ να σημειώνει 19 πόντους, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών. Αλλά MVP της αναμέτρησης, καλύτερος παίκτης του αγώνα, αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους και 8 rebound. Σε ένα παιχνίδι που από το πρώτο δευτερόλεπτο ήταν ντέρμπι, το οποίο κρίθηκε στην τελευταία περίοδο, ένας αγώνας ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίος και για το φιλαθλό κοινό το οποίο τον παρακολούθησε, είτε ήταν στην τηλεόραση είτε ήταν στην εξέδρα της Ζαλγκύριο Αρένα. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ ένταση, πολύ πάθος, πάρα πολύ πάθος, αλλά το τέλος της ημέρας ήταν, στο τέλος της ημέρας οι Έλληνες βρήκαν έναν παραπάνω λόγο να χαμογελάσουν, καθώς ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη νίκη, μια πολύ μεγάλη νίκη, 93-91, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να δηλώνει μετά την αναμέτρηση ότι σημασία έχουν οι νίκες, ενώ θα γινόμαστε καλύτεροι όσο παίζουμε. Τα λόγια του τεχνικού του Ολυμπιακού. Να πούμε λίγο ότι τώρα ο Ολυμπιακός, οι πρωταθλητές Ευρώπης κάνουν στροφή προς την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Μπολόνια, έπειτα από την νίκη με την Ζάλγκυρης. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός των πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος υπέστη τενοντίτιδα. Παρ' όλα αυτά, αμφίβολος είναι ο Κόρι Τζόζεφ. Δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστεί την Πέμπτη εναντίον της, αύριο δηλαδή εναντίον της Μπολόνια, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Αυτά τα ολίγα για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ανοίξει την σεζόν με τον καλύτερο τρόπο στην φετινή EuroLeague, 2-2 νίκες, πρωταγωνιστική με Μπασκόνια εκτός έδρας 106-89, ενώ τώρα και τη δεύτερη αγωνιστική 93-91 της Ζάλγκυρης Κάουνας. Θυμίζουμε λίγο, Virtus Bologna Ολυμπιακός στις 9:30 την αύριο ημέρα Πέμπτη, ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Μην τον χάσετε. Έχουμε και ένα μήνυμα στο Viber από τον φίλο τον Διαμαντή, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του και εγώ του την ανταποδίδω την καλημέρα του και το εύχομαι και εγώ, όχι απλά καλημέρα, να έχει μια όμορφη Τετάρτη, μια ωραία Τετάρτη, μια ωραία μέρα με χαμόγελα, πολλές χαρούμενες στιγμές και όχι μόνο.

Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο μπάσκετ, καθώς είχαμε και τον αγώνα του Άρη εναντίον της Λεμάνο, που άνοιξε τις υποχρεώσεις του στο Eurocup με τον καλύτερο τρόπο η ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς επικράτησε 87-74 της Λεμάν με έναν Άρη ο οποίος ήταν σε τρομερό βράδυ, ήταν σε τρομερή μέρα, είχε ειδικά η Λίντελ και Ρόμπινσον, όπου πραγματικά νομίζω είπανε με το καλημέρα ότι ήρθαν εδώ για να στείλουν τον Άρη ψηλά. Πάμε να δούμε λίγο και τα στατιστικά της αναμέτρησης που έγινε στην Γαλλία, με τον Λίντελ να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, μάζεψε 8 rebound και μοίρασε 2 assist, ενώ ο Τζερεμάια Ρόμπινσον κατάφερε, που μάλιστα ο Τζερεμάια Ρόμπινσον ήταν και διεθνής με την Εθνική Αμερικής στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, κατάφερε να πετύχει 13 πόντους, να μαζέψει 12 rebound και να μοιράσει 3 assist. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος να πούμε ότι ξεκινάει τη σεζόν με ένα πολύ ωραίο double-double. Βασίλης Στογιόπουλος, 13 πόντους, 2 rebound και 4 assist, ήταν οι παίκτες οι οποίοι σκόραραν πάνω από 13 πόντους για τον Άρη, ενώ για την Λεμάν ο Κάρλος Στουαρτ πέτυχε 17 πόντους, μοίρασε 2 assist, μάζεψε 2 rebound, ενώ πολύ καλό μάτς έκανε και ο 19χρονος Μπαστιέν Γκράσοφ, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους και μάζεψε 2 assist, 2 rebound σε 21 λεπτά σε 21 λεπτά παιχνιδιού. Ο επόμενος αγώνας του Άρη θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδριο Μέλαθλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Σαν Πάμπλο Μπούργκος στις 7 του Οκτώβρη.

Έχουμε επίσης και άλλο μήνυμα από τον Διαμαντή, ο οποίος αναφέρει τρομερό παιχνίδι του Ολυμπιακού, φοβερός Βουρνιά και Βεζένκοφ. Συμφωνώ. Ήταν ματσάρα χθες. Ήταν ματσάρα, το έλεγα. Χθες ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ευχαριστιώσουν να παρακολουθείς. Και το βλέπεις με πολύ μεγάλη ικανοποίηση.

Και πριν συνεχίσουμε με το μπάσκετ, καθώς είχαμε τους χθεσινούς αγώνες σε EuroLeague και EuroCup, που θα πούμε και τα αποτελέσματα τα χθεσινά, αλλά και τους αγώνες που έχουμε σήμερα, που δεν έχουμε και πολλούς αγώνες, έχουμε έναν αγώνα. Ναι, ο Άντα τη βλέπω και εγώ εξάδα την Ζάλγκυρης Διαμαντή. Έχει πολύ καλή ομάδα και έχει και μάλιστα και λειτουργεί πάρα πολύ ωραία σαν οργανισμός στις τελευταίες σεζόν. Πόσο μάλλον ειδικά πέρσι και φέτος δείχνει πολύ καλά δείγματα η Ζάλγκυρης. Την πάω πάρα πολύ σαν ομάδα μου, είναι η πιο fan to watch ομάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πούμε λίγο, πάμε λίγο στην Εθνική για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο, το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Καθώς η Μπορούσια Ντόρμουντ θέλει από την εθνική ομάδα να διαχειριστεί τα λεπτά του Κωνσταντίνου Καρέτσα στους ερχόμενους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία, ενώ να πούμε ότι χωρίς τον Γιώργο Βαγιανίδη θα αγωνιστεί η εθνική ομάδα εναντίον της Ολλανδίας αύριο στην Τούμπα, με τον Σάγιακα να αποτελεί τον επικρατέστερο αντικαταστάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιορισμένες αλλαγές στην 11 θα προχωρήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβαν Γιοβάνοβιτς. Αυτά τα ολίγα, η ώρα είναι 12:25, διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε άμεσα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Arbiland, ναι.
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνος Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικάτεσεν και παντοπολία.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
14: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο των Sports News της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και θέλω να διαβάσω λίγο ένα μήνυμα από τον Δημήτρη, που νομίζω έχω την εντύπωση ότι με τον συγκεκριμένο σε μια παλιά εκπομπή που είχα κάνει είχαμε μιλήσει για σπρίντερ ή κάτι τέτοιο, γιατί νομίζω με αυτόν είχα μιλήσει, ο οποίος λέει: καλησπέρα Νίκο, μια πρόταση για την εκπομπή σου. Πέρα από τις βασικές ειδήσεις, θα ήθελα να έχεις ειδήσεις για αθλήματα που δεν λέει η κυρία Θεοδωρακοπούλου, π.χ. βόλεϊ, πόλο, στίβο, διεθνή, σε γρήγορο τέμπο. Ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε να δεις, Δημήτρη, έχουν, επειδή εγώ βγαίνω συνήθως για τις ειδήσεις στα άλλα σπορ του μαγκαζίνο, όταν υπάρχει κάτι για τα άλλα σπορ, εννοείται πως θα βγω εγώ στο μαγκαζίνο του σταθμού για να τα πω, ή οποιοδήποτε αν υπάρχει κάτι. Βέβαια, επειδή μου αρέσει λίγο, που επικοινωνούμε, που λες για βόλεϊ, πόλο, στίβο και τέτοια, σε πληροφορώ ότι τα Σαββατοκύριακα πλέον έχουμε εκπομπή αφιερωμένη πάνω σε αυτά τα σπορ, τη γραμμή εκκίνησης, κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 έως και τη 1, για 2 ώρες είμαστε παρέα και μιλάμε για βόλεϊ, για πόλο, για στίβο, για φούτσαλ, για ό,τι θέλετε, για ό,τι θέλετε. Αλλά εννοείται πως, επειδή δεν το λες κακοπροαίρετα, καθόλου κακοπροαίρετα, την κρατάω την πρότασή σου, okay. Γιατί όντως, παιδιά, δεν το λέει κακοπροαίρετα ο Δημήτρης. Να είναι καλά, να είσαι καλά.

Και πάμε τώρα στο σήμερα. Πάμε τώρα στο σήμερα γιατί κάναμε αναφορά στην εθνική ομάδα για το γεγονός ότι η Μπορούσια Ντόρμουντ θέλει από την εθνική ομάδα να διαχειριστεί τα λεπτά συμμετοχής του Κωνσταντίνου Κάρετς. Ουσιαστικά, με λίγα λόγια, δεν θέλει η ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο ποδοσφαιριστής, να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, ώστε να είναι εντάξει και να μην αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Καθώς θυμίζουμε τις προηγούμενες ημέρες ότι είχε πάθει με τον... όσον αφορά το αίμα του, είχε ένα θέμα, το οποίο ευτυχώς όμως δεν ήταν κάτι σοβαρό και λύθηκε άμεσα. Εκεί είχαμε μείνει. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα προπονείται αυτές τις μέρες στην Νέα Μεσημβρία, στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Εκεί θα προπονούνται οι ποδοσφαιριστές μέχρι και το τέλος της εβδομάδος, δηλαδή μέχρι και τον αγώνα με την Γερμανία, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή στην Τούμπα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα. Στο σήμερα επιστρέφουμε στο μπάσκετ και μετά πάμε και στους συλλόγους να δούμε τι τρέχει και στις ομάδες, στις ελληνικές. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens με στόχο το 2-2 στην EuroLeague, στην κανονική διάρκεια της EuroLeague. Θέλει ουσιαστικά να συνεχίσει αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα το οποίο έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στην φετινή σεζόν, στις επίσημες διοργανώσεις, όπου μάλιστα αξίζει να σημειωθεί κιόλας ότι ο Ολυμπιακός κιόλας έχει... ο Παναθηναϊκός κιόλας έχει 7 από τα 8 πρώτα παιχνίδια της φετινής σεζόν εντός έδρας στο Telecom Center Athens, οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπου θα αγωνιστεί με 5 σημαντικές απουσίες: Σλούκας, Ναν, Φαλ, Χέις Ντέιβις, και όπως έγινε γνωστό και από εχθές, δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 10 μέρες, όπως ανέφερε στις χθεσινές του δηλώσεις ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς εν όψει της αναμέτρησης, όπου μάλιστα είπε, κράτησα και ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του να το διαβάσω.

Ο σέρβος τεχνικός του Τριφυγιού δήλωσε ότι δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης των Πρασίνων με την Βίλερμπαν, όπου ουσιαστικά αναφέρει ότι όποιος και αν παίζει στην ομάδα θα πρέπει να τα δώσει όλα. Γιατί εντάξει, αν καταφέρει να κάνει 2-2 ο Παναθηναϊκός με τις απουσίες τις οποίες έχει αυτό το διάστημα, θα είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα που είναι η αναμέτρηση, στις 9 και 4 θα γίνει το τζάμπολ, μετάδοση θα υπάρχει από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ξανά έχουμε την Παρασκευή δράση. Έχουμε ξανά την Παρασκευή όσον αφορά τον Παναθηναϊκό με τον αγώνα εναντίον στην Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens, επίσης πάλι στο ΆΚΑ. Ένας αγώνας που είναι πάλι 9 και 4 το βράδυ.

Και θα μείνουμε ακόμα λίγο στο μπάσκετ. Θα φύγουμε από τον Παναθηναϊκό, θα φύγουμε από την Αθήνα, θα ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι φίλοι του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την μεγάλη πρεμιέρα στο φετινό EuroCup, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στις 7:30. Είναι προγραμματισμένη η έναρξη της αναμέτρησης, το πρώτο παιχνίδι του Ανδρέα Τρινκέρι την φετινή σεζόν στην EuroLeague, το τρίτο επίσημο για τους παίκτες των Ασπρόμαυρων, όπου είχαν και την συμμετοχή στον τελικό του Super Cup, όπου του Super Cup Ελλάδος, όπου ιτήθηκαν 196 από τον Ολυμπιακό, δώσανε μάχη μέχρι το τέλος, και αυτό είναι μια εικόνα που δίνει αισιοδοξία στους φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Άξιζε να σημειωθεί ότι αμφίβολος είναι ο Γκρέι για την σημερινή αναμέτρηση, ενώ ο Νίκος Χουγκάς είναι εκτός από την αποψινή αναμέτρηση. Ο Ανδρέα Τρινκέρι δήλωσε στην συνέντευξη τύπου ότι είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση στα μικρά πράγματα, γιατί αυτά κάνουν τα μεγάλα πράγματα να συμβούν, ήταν οι δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Να πούμε λίγο ότι αναμένεται στην Θεσσαλονίκη σήμερα ή αύριο ο Ντονάτας Μοτεγιούνας, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να υπογράψει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Και μιας που πιάσαμε τον μπάσκετ και την εθνική ομάδα, γιατί πιστεύω ότι έτσι έπρεπε να πάει, να πούμε για τον μπάσκετ για χθες, να πούμε για την εθνική ομάδα, για το ότι έχουμε σήμερα από τον μπάσκετ. Τώρα όμως πάμε λίγο να δούμε τι επικρατούν στις ομάδες, στους συλλόγους, καθώς έχουμε και λέμε. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, καθώς από εχθές βρίσκεται στην Αθήνα ο Νταβίτ Φουστέρ, που μάλιστα βρέθηκε και στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού. Ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος έχει φορέσει και την φανέλα με τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο στο στήθος. Ενώ όσον αφορά τα μεταγραφικά, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Μπέτις έχει στην λίστα της τον Μπρούνο Όνιεμα, έτσι για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Πάμε στην Πρωταθλήτρια Ελλάδος, εκεί όπου επικρατεί πανικός, επικρατεί μία τρέλα όσον αφορά τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Manchester City, καθώς εχθές μόλις, εχθές είχαν κυκλοφορήσει το απόγευμα και μόλις σε μία ώρα εξαντλήθηκαν πάνω από 3.000 εισιτήρια από τους φίλους του Δικεφάλου, όπου όπως καταλαβαίνετε φέτος θα όχι φέτος, αυτήν την εβδομάδα που θα μείνουν στην Αγγλία, καθώς θυμίζουμε ότι ο αγώνας με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ θα δεξαχθεί στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Τσέλσι, λόγω του πολέμου που επικράτει στην Ουκρανία. Η ΑΕΚ, ουσιαστικά οι φίλοι της Ένωσης θα πάνε να κυτρινίσουν και το Stamford Bridge αλλά και το Etihad.

Επίσης η UEFA επέβαλε πρόστιμο στον δικέφαλο ύψους 81.000 ευρώ για 6 παραβιάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας και την ΛΑΣΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Να πούμε ότι αγωνιστικό όσον αφορά κάποιον τραυματισμό, προπόνηση και τέτοια δεν έχουμε, γιατί σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς έχουν ρεπό και επιστρέφουν στις προπονήσεις από αύριο. Στον ΠΑΟΚ να πούμε επίσης, θα πάμε από τον έναν δικέφαλο στον άλλον και θα πάμε στον ΠΑΟΚ, καθώς έχουν ξεκινήσει επαφές οι άνθρωποι των Ασπρόμαυρων με τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων τους. Ενώ σε προχωρημένο στάδιο και σε πολύ καλό στάδιο επίσης βρίσκονται οι συζητήσεις και με τον Τσιφτσί, ώστε ο νεαρός, ο Έλληνας τερματοφύλακας, να είναι ο επόμενος ο οποίος θα ανανεώσει. Να πούμε επίσης, ολοκληρώνοντας για τα νέα του ΠΑΟΚ, ότι σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει στο επόμενο χρονικό διάστημα ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Και πάμε και στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ο Αζεντιουνάη αγωνίστηκε για 84 λεπτά και βγήκε και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0, και μάλιστα βγήκε και ο MVP της αναμέτρησης. Ενώ να πούμε, και αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη εξέλιξη πέρα από την εμφάνιση του Ουνάη, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει στα πλάνα του να πουλήσει ή να δώσει κάπου δανεικό τον Γιάνγκουσιτς.

Τώρα θα πάμε λίγο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί χθες είχαμε αγώνες για το Nations League. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι είχαμε αγώνες για το Nations League, είχαμε αγώνες και για τη EuroLeague, αλλά έχουμε και μία είδηση όσον αφορά και το μπάσκετ αλλά και το ποδόσφαιρο. Θα σας πω αμέσως σε τι αναφέρομαι. Πάμε λίγο να δούμε από τη EuroLeague, θα ξεκινήσουμε τα αποτελέσματα των αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής, των υπόλοιπων αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής. Dubai Barcelona 94-87, Anadolu Efes Real Madrid 94-84, Fenerbahce Bayern Μονάχου 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελ Αβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92.

Να πούμε λίγο στον κόσμο, τον οποίο μας ακούει, στους φίλους ακροατές, ότι σήμερα στις 9:05 έχει και Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, το άλλο παιχνίδι της ημέρας για την EuroLeague. Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε με τους αγώνες του Nations League, τους οποίους είχαμε εχθές. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα και εκεί. Μολδαβία νησιά Φερό 1-1, Φινλανδία Λευκορωσία 0-0, Ισπανία Κροατία 4-1, Τσεχία Αγγλία 0-2, Σκωτία Ελβετία 0-3, Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0, Σαν Μαρίνο Αλβανία 0-3, Λουξεμβούργο Ισλανδία 0-3, Σλοβακία Καζακστάν 2-1 και Βουλγαρία Εστονία 2-1. Σήμερα να δούμε αν έχουμε κάτι από Nations League. Θα το δούμε αμέσως αν έχουμε κάποιον αγώνα από Nations League. Σήμερα έχουμε μια αποτοξίνωση από το Nations League, καθώς επιστρέφει στην δράση την Πέμπτη, όπου θα μιλήσουμε για καλύτερα αύριο για τους αγώνες όπου θα έχουμε στο Nations League. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με μια είδηση που αφορά και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, καθώς μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης, όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μπάγερν, η Παρίσι Σεν Ζερμέν και η Μίλαν, ήρθαν σε συμφωνία με το NBA ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσει η δημιουργία του NBA Europe, σύμφωνα πάντα με δημοσίευμα της Athletic.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή Sports News, η τελευταία εκπομπή για τον Σεπτέμβριο. Από αύριο μπαίνουμε στον Οκτώβριο και εννοείται πως ευχόμαστε ο Οκτώβρης να είναι καλύτερος από τον μήνα που είχαμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογράφος, επιμέλεια, παράγωγη και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούγιου, Παναγιώτης Φλεβοτόμος και Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, όπου θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τη δυνατότητα μάλλον να ακούσετε περισσότερο ρεπορτάζ, περισσότερα νέα για όλες τις ομάδες, για όλους τους αγώνες, για όλα τα σπορ, για όλες τις χώρες, για όλες τις ηπείρους. Αυτά τα ολίγα. Να είστε καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη Τετάρτη. Εννοείται πως δεν ξεχνάμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στους σημερινούς αγώνες. Γεια χαρά!
1: '94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Γεια σας!
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι μία.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Αμάν, μια φορά να ξεκινήσω, μία δεν έχει υπάρξει. Λοιπόν, και ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως και τις 2. Λοιπόν, στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης. Δεν θυμάμαι το όνομά του, θα το θυμηθώ μετά. Είναι το νέο αίμα που λέμε. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν μαζί. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Θα πάμε μαζί έως τις 2 με όλες τις εξελίξεις της ημέρας, έχοντας πάντοτε μαζί μας στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Το διάσημο Viber του σταθμού, όπου εδώ εξακολουθείτε και στέλνετε με την ίδια ταχύτητα και με την ίδια ποιότητα αυτά που βλέπω ότι έχετε ήδη στείλει στον Νίκο του Κατσάτσο. Και ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων όπως πάντα.

2-2 στην Ευρωλίγκα αναζητεί ο Παναθηναϊκός καθώς αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική. Χωρίς τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού θα παρουσιαστεί το τριφύλι στο απόψινό μας με τη Βιλερμπάν, εκτός επίσης για τους πράσινους εις Λούκας, Ναν, Φαλ και Χέις Ντέιβις. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες, έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτ Τζάμπολ στις 9 και 4 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει από την εθνική ομάδα να διαχειριστεί τα λεπτά του Καρέτσα στους ερχόμενους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία επίσης. Ο Βαγιανίδης τέθηκε οριστικά εκτός για την αναμέτρηση με τους Οράνιε, με τον Σάλιακα να αποτελεί τον επικρατέστερο αντικαταστάτη. Σε περιορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα αναλάβει πόστο στο επιστελείο του Ολυμπιακού με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή των Πυριωτών να βρίσκεται χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτις βρίσκεται ο Μπρούνο, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Το βλέμμα στον αγώνα της Πέμπτης με την Μπολόνια στρέφει ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή νίκη επί της Αλγκύρης στο Κάουνας. Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αμφίβολος ο κόρη Τζόσεφ, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Πανικός στον κόσμο της ΑΕΚ με τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Manchester City, με πάνω από 3.000 εισιτήρια να εξαντλούνται σε μόλις μία ώρα. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επέβαλε η UEFA στην Ένωση για 6 παραβάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Την Πέμπτη επιστροφή των κιτρινόμαυρων στις προπονήσεις. Ο Αζέντιν Ουναΐ αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό του Γιάνκοσιτς, σε δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μέσω επιθετικού Ματέης Κέγκρο σε σερβικό μέσο ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟ και τους Μιχαηλίδη και Ζιβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών.

0: ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης ήρθαν σε συμφωνία με το NBA για να τρέξει η δημιουργία του NBA Europe, σύμφωνα με την Athletic.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, μία μέρα και κάτι ώρες έμειναν μέχρι την έναρξη 10 παρατέταρτο είναι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Τούμπας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Γιώργο Λίγκρη να μας πει πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι αφουγκράζεσαι, τι θα γίνει σήμερα σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη τύπου και τα διαδικαστικά της ημέρας?
1: Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Είσαι καλά, ζητά?
0: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, εδώ άρα έχει καιρό, φαντάζομαι, σαν της Θεσσαλονίκης. Βροχούλα, συννεφιά, όχι πολύ κρύο, αλλά ταυτιζόμαστε με εσάς εκεί πάνω.
1: Ναι, ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κοιτάξει τον καιρό τι θα κάνει αύριο, αλλά φαντάζομαι κάπως έτσι τα πράγματα. Περιμένουμε να έρθουν οι Ολλανδοί, δεν έχουν έρθει ακόμα. Προπονούνται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία, θα ταξιδέψουν και δεν θα προπονηθούν. 9 η ώρα έχει συνέλθει η Ποτσάβη, περίπου 2 ώρες νωρίτερα, 7 παρατέταρτο θα μιλήσει ο Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα και 7.30 ώρα είναι η προπόνηση εθνικής. Αυτά θα συμβούν απόψε.
0: Άλλος, δεν ξέρουμε ακόμη ποιος διεθνής θα μιλήσει, έτσι?
1: Όχι, όχι. Αλλά εντάξει, αυτό έχει μικρή σημασία. Το μόνο που καταλαβαίνουμε ότι θα ξεκινήσει. Έτσι, αν και έχει γίνει μια φορά να μην ξεκινήσει, συνήθως αυτός που κάθεται και προς τον Γιοβάνοβιτς είναι και βασικός. Δεν νομίζω όμως πως θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Δεν νομίζω πως πάνω κάτω ξέρουμε την ενδεκάδα της εθνικής ομάδας που θα αγωνιστεί αύριο. Εντάξει, μας εξέπληξε με τον Ανδρούτσο προχθές. Αλλά δεν νομίζω πως πλέον μπορούν να γίνουν πολλές αλλαγές από αυτό που μας έχει συνηθίσει. Σίγουρα πρέπει να μοιράσει χρόνο. Σίγουρα υπάρχει ένα αίτημα από την Dortmund για τη διαχείριση του Καρέτσα.
0: Αυτό μπορείς να μας το εξηγήσεις, διότι το διαβάσαμε, το είπαμε κιόλας. Δηλαδή, τι εννοεί η διαχείριση, να είναι λίγα λεπτά, να μην, δεν καταλαβαίνω, να μην εξαντλήσει 90 λεπτό? Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια, για πες μου.
1: Λοιπόν, βασικά μιλάμε για αίτημα, δεν μιλάμε για απέτηση. Ωραία. Θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα, ζέτα, δεν ξέρω αν έχει χρόνο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και τώρα και στο παρελθόν, και ξένες και ελληνικές, που αναφορικά με τις κλήσεις της εθνικής έπαιξαν νόμιμα ή παράνομα, σταμάτησαν παίκτες τους να πάνε στην εθνική ομάδα, έφτιαξαν εικονικούς τραυματισμούς και πάει λέγοντας. Πλέον το καθεστώς έχει αλλάξει λιγάκι από την έννοια που κάθε ομάδα αμείβεται με 3.800 για κάθε μέρα που λείπει ένας διεθνής. Η διοργάνωση είναι UEFA και ο εργοδότης, λίγο ή πολύ, των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη και στέλνουν διεθνείς είναι η UEFA. Δηλαδή η Dortmund, το μεγαλύτερο ποσοστό από τα κέρδη της θα δίνει η UEFA. Για τις διοργανώσεις που παίζει και λοιπά. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Nations League που είναι διοργάνωση UEFA. Οπότε αν η Dortmund έχει μια ένσταση για τη χρησιμοποίηση του Καρέτσα, μπορεί να απευθυνθεί στον εργοδότη, στην UEFA, για να της πει αν θα πρέπει να παίζει σε μια διοργάνωση δικιά της. Λοιπόν, μιλάμε για αίτημα, δεν μιλάμε για απέτηση.
0: Ωραία, και τι σημαίνει, ναι, ακριβώς τι σημαίνει πρακτικά? Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
1: Πρακτικά σημαίνει ότι τίποτα. Δηλαδή ότι έστειλε ένα αίτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία να διαχειριστεί τον Καρέτσα, γιατί όπως θυμόμαστε ο Καρέτσα είχε πάθει αφυδάτωση, έπαιξε μόλις το τελευταίο παιχνίδι, ήταν το παιχνίδι της Dortmund και ήρθε στην Εθνική, να τον διαχειριστεί με την έννοια, και τον έχει διαχειριστεί. Στο πρώτο παιχνίδι ο Καρέτσα βγήκε αλλαγή και δεν ήθελε κιόλας. Ο Τζόλης στο δεύτερο παιχνίδι βγήκε αλλαγή και δεν ήθελε κιόλας. Δηλαδή διαχειρίζεται ο Γιοβάνοβιτς παίκτες σε δεκαδά τους πρέπει να παίζουν 90 λεπτά. Δηλαδή, αν ξεκινάνε κάποιοι στην Εθνική, είναι ο Καρέτσας και ο Τζόλης. Υπάρχουν άλλοι που είναι 100% σίγουροι, άντε και ο Παυλίδης. Λοιπόν, οπότε το αίτημα της Dortmund καλά κάνει και το στέλνει. Δεν είναι απέτηση,

0: Τι να κάνει ο Γιωβάνοβιτς, να έχει έτοιμο τον Καρέτσα και να του λέει μην παίζεις γιατί η Ντόρτμουντ έστειλε έτοιμα να το σε διαχειριστώ. Το ίδιο, αν το έκανε αυτό, το ίδιο πρέπει να στείλει την Μπενφίκα και η Άρσεναλ και πάει λέγοντας.
1: Φυσικά πάντα θα υπάρχει το ερώτημα μετά το τέλος ενός παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε με ήττα. Αν όμως είχε κρατήσει τον Καρέτσα όλη τη διάρκεια, θα είχαμε πάρει το βαθμό, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, μπορεί κάπως να επισύρει και μία ευθύνη προς τον Γιωβάνοβιτς το ότι άκουσε την Ντόρτμουντ ή την UEFA και δεν άφησε τον παίκτη να παίξει καθ' όλη τη διάρκεια που θα σήμαινε, ας πούμε.
0: Ναι, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Δεν έχει δικαίωμα και η Ντόρτμουντ να. Τίποτα δεν είναι. Αυτό που έστειλε η Ντόρτμουντ είναι, σας παρακαλούμε πολύ, προσέξτε τον Καρέτσα.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ωραία.
0: Τελείωσε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο για τα αυτά. Έχουμε ένα μάτς με την Ιρλανδία, την καλύτερη ομάδα του ομίλου. Ο προϋπολογιστής της ΟΠΤΑ δίνει για πρώτη φορά την εθνική μας outsider. Ακόμα και στο παιχνίδι με τη Γερμανία δίνει 37-37-26. Τώρα δίνει ξεκάθαρα τους Ολλανδούς, ξεκάθαρα. Δίνει 27 σε εμάς, 42 στους Ολλανδούς, κάτι τέτοιο. Τώρα αυτά τα λέω για κατανάλωση. Δεν παίζουν οι προϋπολογιστές μπάλα. Μπάλα παίζουν οι ομάδες. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν θα έχει μεγάλες διαφορές, πιστεύω, από το παιχνίδι με την Γερμανία. Δηλαδή, σίγουρα θα δώσουμε χώρο σε μια ομάδα που μάλλον είναι καλύτερη από εμάς, μέχρι να αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Αλλά επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, εμείς πλέον και οι ποδοσφαιριστές εδώ και 2 χρόνια που είναι ίδιοι και έχουν μάθει, γιατί έχουν πάθει, σημαίνει να έχω ταλέντο, να διεκδικώ από το παιχνίδι και στο τέλος να φεύγω ηττημένος. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο, ή αν θέλεις μαθαίνουμε, να μην μας ενδιαφέρει τόσο το τι μπάλα θα παίξουμε προκειμένου να πάρουμε τη νίκη. Αυτό που μας νοιάζει είναι να μάθουμε να νικάμε.
1: Έτσι.
0: Αυτό μας ανεβάζει στη βαθμολογία και στο ranking της FIFA και της UEFA. Αυτό μας δίνει πόντους και αυτό, αν θα μας πάει, θα μας πάει σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Δεν θα μας πάει η μπάλα που θα παίξουμε, αλλά η νίκη που θα κάνουμε. Οπότε, εγώ κρατάω τον γκολ του Κουρμπέλη από το προηγούμενο παιχνίδι και όχι γιατί η εθνική έβγαλε μάτια, όπως κρατάω και τη νίκη με την Σερβία, όχι γιατί η εθνική έβγαλε μάτια. Εντάξει, η νίκη είναι αυτή.
1: Τίποτα, η νίκη είναι, ναι, τα έχουμε, αυτό είναι το κυρίαρχο πράγμα. Το έχουμε παραναλύσει. Εντάξει, πάντα είναι το κυρίαρχο αυτό που λέμε. Συγγνώμη, μπορεί και να μην το κατάλαβα. Προπόνηση νέα μεσημβρία έχει σήμερα?
0: Όχι, δεν είναι. Παραχωρήθηκε νέα μεσημβρία, αλλά η εθνική θα πάει στην Τούμπα. Έχει συνέντευξη τύπου και μετά προπόνηση 7.30.
1: Α, ναι, οκ. Ωραία.
0: Είναι παραμονή αγώνα. Εκεί θα πάνε και οι Ολλανδοί, αλλά προπόνηση έχουν στην.
1: Ναι, το είπες, Γιώργο μου.
0: Στην Ολλανδία. Εντάξει, προπόνηση σε αυτά τα παιχνίδια, όταν παίζεις 4 παιχνίδια σε 10 μέρες, μοιάζεις λίγο με τις ομάδες του NBA. Δηλαδή που φεύγουν, ταξιδεύουν και πάνε αλλού να παίξουν μπάσκετ. Προπόνηση είναι ο αγώνας.
1: Ακριβώς, όπως και στις ελληνικές ομάδες. Έτσι. Δηλαδή έχουν πρωτάθλημα με διαβόλο εβδομάδα.
0: Προπόνηση. Είναι περισσότερο ότι από θεραπεία και χαλάρωση για τους αυτούς που παίξανε, να τρέξουν λίγο αυτοί που δεν παίξανε και πάμε να παίξουμε μπάλα. Κάπως έτσι είναι όταν παίζεις. Τώρα θα παίξουμε Πέμπτη και μετά θα παίξουμε Κυριακή. Εντάξει.
1: Λοιπόν, είδα πολύ ωραίες στιγμές. Δεν ξέρω και εσύ τι έχεις αφουγκραστεί και τι έχεις δει. Με τον Πέλκα και το Πελκάκι. Και τον Τζόλι και τον Καρέτσα. Έτσι, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Τους έκανε.
0: Η εθνική ομάδα έχει πολύ στοιχείο ΠΑΟΚ. Έτσι, έχει ΠΑΟΚ αυτή η εθνική ομάδα. Δηλαδή. Και επειδή οι περισσότεροι έχουν περάσει και από Γερμανία και άλλοι είναι παιδιά μεταναστών, άλλοι είναι παιδιά που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή Παυλίδης από πάνω ξεκίνησε, Τζόλης από πάνω ξεκίνησε, Καρέτσας, γονείς του από Βόρειο Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν τέτοια στοιχεία Βορείου Ελλάδας. Ο Πέλκας δεν έχει κρυβεί, έτσι, δεν είναι στην εθνική ομάδα, αλλά θα μπορούσε. Υπάρχουν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη νιώθουν ότι είναι περισσότερο από την έδρα τους, πώς να σου το πω. Και είναι λογικό αυτό. Όχι ότι η Θεσσαλονίκη είναι κάτι το διαφορετικό. Βέβαια, θα σου πω κάτι. Κάνοντας 2 νίκες η εθνική ομάδα, η Ομοσπονδία λίγο δαγκώθηκε για το λόγο του ότι ξεκινώντας η διαδικασία του Nations League και το πρώτο επίσημο παιχνίδι της εθνικής μας στη φετινή χρονιά. Η Ομοσπονδία είχε στο μυαλό της η εθνική να φύγει από την Αθήνα, έτσι έδωσε και το φιλικό στο Παγκρίτιο το καλοκαίρι, έτσι όρισε και το παιχνίδι το τρίτο με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό και έβαλε και δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Ο λόγος είναι ότι πέρυσι άφησε μια απογοήτευση η εθνική και ήθελε τουλάχιστον στέλνοντας την εθνική περισσότερο εκτός Αττικής να γεμίζει τα γήπεδα.
1: Έχει λογική αυτό, έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά τώρα βρέθηκε
0: στην σπινιά. Δεν ήξερε κανένας ότι θα κάνουμε δύο νίκες, γιατί σήμερα θα μπορούσε, αν μπορούσε, γιατί αυτά ορίζονται πολύ νωρίτερα, θα έβαζε το ΆΚΑ για να το γεμίσει εύκολα.
1: Θα γέμιζε, ναι. Με 70.000, 68 πόσο είναι.
0: Εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν ήξερε κανένας ότι θα κάνει δύο νίκες. Δηλαδή, αν σου έλεγα στην αρχή ότι θα κάνουμε μια ισοπαλία με τη Σερβία και θα χάσουμε τη Γερμανία, θα μου έλεγε ότι οκ, μια χαρά είμαστε.
1: Τούμπα, μια χαρά.
0: Έχουμε 6 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Είμαστε και ενθουσιώδεις. Όταν βλέπουμε νίκες, θέλουμε, τρέχουμε. Όταν βλέπουμε ήττες, μηδενίζουμε. Ναι.
1: Αλλά, έτσι, εντάξει. Αυτοί είμαστε.
0: Και παίζουμε με την Ολλανδία και την Γερμανία, επαναλαμβάνω για αυτούς που με ακούνε. Δεν παίζουμε με μικρή ομάδα, καμία από τις δύο. Παίζουμε με την Ολλανδία και την Γερμανία, ομάδες μουντιαλικές.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν παίζουμε με μικρές ομάδες. Οπότε η νίκη, ναι, είναι ποθητή να έρθει, αλλά είναι και ήττα στο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Αν και καλομάθαμε. Λοιπόν, εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, σήμα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, πώς έγραψες χθες το μάθημα?
1: Καλά πήγε. Εντάξει, θα μπορούσαμε για καλύτερα, αλλά δεν πήγε άσχημα.
0: Το πεντάρι το έχουμε, περνάμε.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Α, εντάξει.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Αλλά άρα οριακά πήγαμε. Λοιπόν, οκ, okay, άντε μακάρα να πάρεις ένα πέντε να ξεμπερδεύεις με αυτό. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα από τον Ολυμπιακό. Καταρχάς είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν βαρεθήκαμε καθόλου. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έδειξε την κλάση του, γιατί ξέρεις, στο τέλος η δύναμη και η συνέχεια είναι αυτή που κάνει τον νικητή. Εν πάση περιπτώσει, ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα με τον Φουρνιέ να κάνει πράγματα και θάματα και με κάτω από το βλέμμα του Σακίλ Ονίλ, έτσι.
1: Καλησπέρα, Ζέτα μου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό παιχνίδι, μάλλον η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και για έναν ακόμα λόγο, πέρα από αυτά που ανέφερες, παίρνει μια νίκη σε μια έδρα που από τις υπόλοιπες 18 ομάδες ζήτημα να περάσει άλλη μία από την Αλγκύριο Αρίνα,
0: ναι,
1: και να βγει,
0: ναι,
1: να φύγει, ναι, νικήτρια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια νίκη λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη, 93-91 από τις Αλγκύριες. Λοιπόν, 2-2 στη φετινή Ευρωλίγκα, δείχνει ότι μαζεύει αυτό που λέμε καλά κουκιά.
0: Mm-hmm.
1: Καταφέρνει σιγά σιγά και μαζεύει φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι που λέμε. Ναι. Κάτι τέτοιο. Μεγάλα σούτα από τον Βαν Φουρνιέ στο κρίσιμο σημείο, εκεί που η ομάδα του τον χρειαζόταν, βγήκε μπροστά και με 2 τρίποντα έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Κλασικά MVP ο Σάσα Βεζένκοφ.
0: Τι
1: πιο σύνδεσμο θα πει κανείς. Εξαιρετικός ο Εντζάι, ο οποίος έβγαλε πάρα πολύ μεγάλες άμυνες και κάποια πολύ σημαντικά γαλάθια πέτυχε. Πολύ καλή και ο Γουόρντ με τον Μοντέρο.
0: Ναι. Ο Μοντέρο τελικά αποδεικνύεται διαμαντάκι.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι, το περιμέναμε. Το περιμέναμε.
0: Ήταν διαμάντι. Ναι, τέλος πάντων, έχει όμως και προσαρμογή στα δεδομένα μας. Να σε ρωτήσω. Ο Σακίλ είχε και μία επικοινωνία με τον Φουρνιέ.
1: Ναι, εντάξει, γνωρίζονται. Στο NBA. Εδώ και πολλά χρόνια ο Φουρνιέ. Είχαν μια πολύ ωραία στιγμή στο ζέσταμα, νομίζω, του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Μια πολύ θερμή αγκαλιά.
0: Και είπε μάλιστα ο Σακίλ γενικότερα, όχι για την ομάδα του Ολυμπιακού, οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Έτσι.
1: Και δεν λέει ψέματα, δεν λέει ψέματα.
0: Όχι,
1: νομίζω
0: είναι,
1: έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε τώρα.
0: Okay.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει. Θα πάμε και στον Παναθηναϊκό. Τώρα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα δεν θα τη χαρεί για πολύ αυτή η νίκη στο Κάουνας, γιατί ταξιδεύει για Μπολόνια σήμερα. Αύριο παίζει με τη Βίρτους. Εκτός ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολος ο Κοριτζόζεφ, δεν ξέρω αν θα παίξει. Μπορεί να είναι και τελείως εκτός. Κρατάω εγώ τώρα μια επιφύλαξη. Χθες είχαμε παρουσία στη δωδεκάδα του Μπράιαν Ντάνστον. Βέβαια δεν έπαιξε.
0: Ναι.
1: Έγινε προφανώς λόγω και της έλλειψης του Τζόσεφ, έτσι. Μπήκε και ο Πλώτας στην 12, δεν έπαιξαν αυτοί οι δύο.
0: Ο Βαλαντσιούνας πώς σου φάνηκε?
1: Είπα, πρέπει να τον... Ο μόνος τρόπος να τον χτυπήσει αυτό τον παίχτη, ο μόνος τρόπος να τον ζωρίσει, να τον φορτώσει με φάουλ, νομίζω. Ίσως ο Ταβάρες να μπορεί να τον αντιμετωπίσει, κατά τα άλλα κανείς άλλος.
0: Κυριαρχικός.
1: Απίστευτος.
0: Ωραία, λοιπόν, κάτσε τώρα, να ακούσουμε τις δηλώσεις καταρχάς του Γιώργου Μποζίκα και επανερχόμαστε με Παναθηναϊκό, με ΠΑΟΚ, με Άρη,
1: NBA, Europe,
0: με Προμηθέα κλπ.

0: οπότε ένα παιχνίδι είναι διασκεδαστικό γιατί είναι ένας πόλεμος. Οπότε για 40 λεπτά εμείς είμαστε στο πόλεμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα μεγάλο μάτς με φοβερή ποιότητα, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, σε ένα φοβερό γήπεδο και ήταν όπως ακριβώς το περιμέναμε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από αυτή την έδρα, η οποία είδατε τι προσωπικότητα έχει, πόσες φορές ήταν πίσω στο σκορ, δεν τα παράτησε ποτέ, έβαλε πολύ μεγάλα σουτ. Εμείς κατά τη διάρκεια του παιχνίδι αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα τα rebound, είχαν 14 επιθετικά, ανανώσανε πολλές επιθέσεις που είναι μεγάλος νούμερος, στα 14 επιθετικά στα λίγα στόχα σουτ που είχαν. Και αυτό στην ουσία τους κράτησε μέσα στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό τώρα που έχει παιχνίδι με την Villarban μέσα στο Telecom Center Athens με πολλές απουσίες, αλλά όπως είπε και ο προπονητής, δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum. Αυτά είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το απόψινο παιχνίδι?
2: Ζήτα μου, η αλήθεια είναι εντάξει, ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Βιλερμπάν 9 και 4 στο Τισέντερ, όπως είπες, θέλει το 2-2. Νομίζω βέβαια ότι οι απουσίες δεν παίζουν και τόσο μα τόσο μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Από την άποψη ότι αν χρειάζεται όλους τους στάρ του και πλήρες ρόστερο ο Παναθηναϊκός για να αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν, μάλλον θα πρέπει κάτι να δουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
1: Okay.
2: Η αλήθεια είναι ότι okay, λείπουν Ναν, Χέις, Ντέιβις, Λούκας Φαλ και Χουάντσο. Mm-hmm. Τελευταία απώλεια ήταν ο Χουάντσο Αρναγκόμεθ που υπέστη μυϊκό σπασμό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το Super Cup. Δηλώνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού πεισμωμένοι για την αναμέτρηση. Mm-hmm. Θέλουν να αποδείξουν πράγματα μετά την απώλεια του Super Cup. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήταν ένα βαρύ χτύπημα αυτός ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά και στο Παναθηναϊκό νομίζω δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα. Mm-hmm. Με λίγη σοβαρότητα μόνο να βγάλουν στο παιχνίδι και δεν θα έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η Βιλερμπάν δεν είναι και η ομάδα που περιμέναμε να είναι. Δηλαδή άλλη ομάδα βλέπαμε στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου. Mm-hmm. Και άλλη ομάδα κατέληξε να είναι. Μιλάμε για κατακόρυφη πτώση.
1: Ωραία. Έτσι. Ο Ψώμεθα. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ και στο EuroCup με τη Μανρέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν, κάποια ειδικά.
2: Δεν πέφτει καρφίτσα στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Την περιμένουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αυτή την πρεμιέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. 7,5 ώρα να ενημερώσουμε για τον κόσμο. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Mm-hmm. Μία ομάδα που πρέπει ο ΠΑΟΚ να την λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του. Είναι μια ομάδα που κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια παίρνει μεγάλες νίκες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Κάνει αυτό που λέμε κηδείες. Όπως λέμε, κάνει κηδείες σε κάποιες ομάδες, αυτό κάνει. Πάει και παίρνει νίκες εκεί που δεν την περιμένεις. Mm-hmm. Είναι ισπανική ομάδα, θυμίζω. Mm-hmm. Οι ομάδες ισπανικές είναι πραγματικά όλες παρόμοιου επίπεδου. Στέκονται όλες άνετα σε EuroLeague. Άρα πρέπει να την έχει πάρα πολύ σοβαρά.
1: Okay.
2: Είναι εκτός ο Χουγκάζ, αμφίβολος ο Γκρέι.
1: Ωραία, ωραία. Επειδή απλά περνάει η ώρα, πάμε γρήγορα στον Άρη, ο οποίος κυριάρχησε και αυτός είχε μια πολύ καλή εμφάνιση, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Κέρδισε την Λεμάν 87-74.
2: Ακριβώς. Έπαιξε άμυνα για 3 δεκάλεπτα. Ήταν λίγο νευρικό στην πρώτη περίοδο. Ωστόσο, μετά 19 πόντους ο Λίντελ, ο Ρόμπινσον Έρλ 13 πόντους. Mm-hmm. 13 πόντους και ο Τολιόπουλος που κάνει και αυτός πολύ δυνατή εμφάνιση. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια του. Έκανε το πρώτο βήμα ο Άρης, μπήκε με το δεξί στη νέα του εποχή, μπορούμε να πούμε.
1: Mm-hmm.
2: Στην περμιέρα του, τέλος πάντων, στις υποχρεώσεις του. Οπότε σίγουρα και αυτός είναι μια ομάδα που περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Okay, για να κλείσουμε, τι έγινε με τον Προμηθέα εν τέλει?
2: Δικαίωση για την ομάδα κανονικά του Προμηθέα. Yeah. Πατρών. Κατάφερε να πάρει να πάρει τα ασφαλιστικά μέτρα που ήθελε κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Mm-hmm. Για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής. Mm-hmm. Το διοικητικό πρωτοδικείο έχει δικαιώσει την ομάδα της Πάτρας, η οποία κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της απόφασης ώστε να της χορηγηθεί κανονικά το πιστοποιητικό για τη φετινή σεζόν. Οπότε αναμένουμε. Υποθέτω πως θα είναι ο Προμηθέας κανονικά στο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στα νέα του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό μεσημέρι, πώς μου είσαι?
1: Καλύτερα, θα δούμε. Ζω ακόμα πάντως.
0: Εντάξει, εσύ είσαι πάντα επί των επάλξεων. Και ξέρεις, η μάχη του ρεπορτάζ μας δίνει δύναμη, ενέργεια, πλάστη ζωή κτλ. Οπότε δεν σε φοβάμαι.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή και να θέλεις να πάρεις μια ανάσα, κουραστικό θα είναι πιο πολύ παρά θα ξεκουραστείς. Τέλος πάντων, η τελευταία είδηση αφορά ζέτα τα εισιτήρια του αγώνα Μαρσέγγι Ολυμπιακού και ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γι' αυτό την αναφέρω. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτήριων, ιντερνετικά πάντα βέβαια έτσι, θα ξεκινήσει σήμερα στις 4 η ώρα. Μέχρι την Παρασκευή όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια, μέχρι την Παρασκευή στις 1 η ώρα είναι η ώρα εξάντλησής του. Με δικαίωμα ο καθένας να πάρει ένα εισιτήριο για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας, ο οποίος θα ταξιδεύει το ίδιος στη Μασσαλία. Το διευκρινίζουν τον Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει κάποιο εισιτήριο και να το δώσει σε κάποιο φίλο του. Τα εισιτήρια τιμώνται από ό,τι είναι πολύ χαμηλά, 15 ευρώ και 49 για τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας VIP και VIP. Αυτό για ό,τι αφορά τα εισιτήρια με τη Μαρσέη. Τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι έχουν μείνει άλλα υπόλοιπο 100 ακόμα για να εξαντληθούν όλα. Το άλλο θέμα είναι ο Κουστέρ, ο οποίος
0: αυτό ήθελα είναι να σου πω. Ποια ιδιότητα έχει πλέον?
1: Δεν έχει καμία θέση ακόμα. Έχει μιλήσει με τον Κορδόν, ήταν όλη μέρα στο Ρέντι χτες με τον Κορδόν. Μπορεί να είναι στην πρώτη ομάδα, μπορεί να είναι και στις ακαδημίες. Περιμένουμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, εν πάση περιπτώσει, για το τι ακριβώς ρόλο θα έχει στον Ολυμπιακό. Ο Κορδόν με τον Φουστέρ έχουν πολύ καλή σχέση. Τον είχε και στη Βιγιαρεάλ έτσι παλιά. Μάλιστα ήθελε και το 2023, αν θυμάμαι καλά, πάλι που είχε έρθει ο Κορδόν για 3 μήνες στον Ολυμπιακό και μετά έφυγε γιατί είχε πρόβλημα για οικογενειακούς λόγους. Ήθελε πάλι να το φέρει. Και χάλασε τελευταία στιγμή. Τώρα ο Φουστέρ ήρθε στην Ελλάδα, είναι πολύ καλές σχέσεις με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και τον κύριο Μαρινάκη, οπότε θα έχει ένα ρόλο, μάλλον για την πρώτη ομάδα, αλλά θα το περιμένουμε καλύτερα την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού για το τι πόσο θα αναλάβει στο σύλλογο.
0: Να πούμε λίγο για τον Ονιεμάιτσι, τον Μπρούνο, όπως το λέμε και συνηθίζουμε να το λέμε. Υπάρχει περίπτωση να είναι στο στόχαστρο, λέει, της Ρεάλ Μαδρίτης? Δεν ξέρω το ρεπορτάζ του, λέει.
1: Και εγώ μπορεί να πάω στην Μπαρσελόνα την άλλη εβδομάδα, αλλά να ρωτήσω το Δήμο, άμα αφήσει. Έλα ρε εσύ,
0: κετάκι
1: μου, εντάξει, ό,τι θέλουμε τώρα, επειδή δεν έχουν να γράψουμε, γράφουμε ό,τι να είναι. Είναι πολύ πιθανό τον Ιανουάριο να πάρει μεταγραφή ο Μπρούνο και να έρθει Αθανασίου στη θέση, λέω εγώ.
0: Για να ξεκαθαρίσω για Real Betis, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω.
1: Ακόμα και για τη Real Betis, εγώ σου λέω, εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να πάρει μεταγραφή. Φαίνεται και ο ίδιος, ας πούμε, να θέλει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Και από την Τουρκία έχει προτάσει και από τη Γαλλία. Αλλά θα τα δούμε και θα το δούμε τον Ιανουάριο. Ακόμα τώρα μόλις τελειώσαν οι μεταγραφές καλοκαιριού. Άμα αρχίσουμε από τώρα να ασχολούμαστε με τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, πάει καήκαμε. Κοίτα τώρα, ο προπονητής έχει αγωνία για τους διεθνείς, ειδικά για τους στόπερ, γιατί ο Ρέτσος έχει παίξει ήδη 2 παιχνίδια με την εθνική ομάδα, με Σερβία και Γερμανία, και θα παίξει και άλλα 2 με Ολλανδία και Γερμανία. Τώρα έτσι.
0: Ναι, ο Γιάρεμτσουκ πώς είναι?
1: Ο Γιάρεμτσουκ είναι καλά. Μπήκε αλλαγή, προχθές, στο δεύτερο ημίχρονο, στο 0-0 με την Γεωργία.
0: Ναι, είναι καλά. Ωραία.
1: Ναι, είναι καλά. Ο Φρόιλε που παίζει συνέχεια έπαιξε με την Ελβετία, Σκωτία-Ελβετία 0-3, 2 συνεχόμενα 90 λεπτά. Θα παίξει κι άλλο ένα, νομίζω την Δευτέρα έχει άλλο ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι, με τη Σλοβενία. Έχει και άλλο ένα, ναι, τη Δευτέρα και μετά επιστρέφει ο Φρόιλερ, δεν έχει άλλο παιχνίδι. Με την Ανκόλα ο Κάρμο παίζει συνέχεια. Ο Ζουμαϊλόβιτς με τη Βοσνία, γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί ο μοναδικός τόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ρέντι είναι ο Πιρόλα. Οι άλλοι τρεις χτύπα ξύλο, να γυρίσουν καλά, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Μαρσέη. Mm-hmm. Να υποθυμίσω απλά. Οπότε καταλαβαίνει την αγωνία του προπονητή και για τους άλλους διεθνείς, αλλα κυρίως για τους τρεις στόπερ οι οποίοι παίζουν συνέχεια. Και για το Φρόιλερ, ο οποίος παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί ο Φρόιλερ Ζέτα είναι και 34 χρονών, δεν είναι καραμπολάκι. Αλλά δυστυχώς είναι κορυφαίος παίκτης, εκτός από τον Ολυμπιακό στα τελευταία μάτς, που έχει παίξει 3-90 λεπτά, είναι κορυφαίος παίκτης και στην ομάδα της Εθνικής Ελβετίας.
0: Ναι, μ' άρεσε το δυστυχώς. Μ' άρεσε το δυστυχώς ότι είναι κορυφαίος παίκτης.
1: Δυστυχώς, τι να πω, έτσι. Άμα θες να έχεις διεθνείς και παικταράδες, και το λέω δυστυχώς γιατί είναι 34 χρονών ο Φρόιλερ. Με αυτή την έννοια το λέω, καταλαβαίνεις. Άμα ήταν 30-29, έλεγες ok, εντάξει, αλλά στα 34 θα χρειαστεί ιδιαίτερη διαχείριση να τον κάνεις, ας πούμε. Και μάλιστα για τα δύο επόμενα παιχνίδια, ο Φρόιλερ είναι απαραίτητος και για τον τέρμα του Παναθηναϊκού και με τη Μαρσέη. Αυτή τη στιγμή ο Ιμανόλ χωρίς Φρόιλερ δεν μπορεί. Όπως δεν μπορούσε ο προηγούμενος προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ, χωρίς τον Ντάνι, χωρίς τον Τσικίνιο, χωρίς τον Ελκαμπή. Τώρα ο Ιμανόλ δεν μπορεί χωρίς Φρόιλερ. Και όχι άδικα βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Μακράν.
0: Ωραία, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μία και 34 κάνουμε τώρα το break μας για τις διαφημίσεις. Είναι το μαγκαζίνο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα στη συνέχεια με την Intervention μαζί μας. Παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές. Φορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επανήλθαμε στη 1 και 39 εσείως. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε δεύτερο μέρος και θα συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό να ακούσουμε τον Χρήστο Παπα-Νικολάου.

0: Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα. Αυτό το πρόστιμο της UEFA στον Παναθηναϊκό, τι ύψος είναι και τι παραβάσεις αφορά?
1: Είναι άνω των 35.000 ευρώ ζέτα. Καλησπέρα καταρχήν και σε εσένα και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Αφορά ουσιαστικά την συμπεριφορά των φίλων του Παναθηναϊκού στις κερκίδες. Έτσι, είναι πολύ αυστηρή η UEFA με τέτοια ζητήματα, οπότε εντάξει, έβαλε και το πρόστιμο στον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι οικονομικό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος έξτρα όρος πέρα στο οικονομικό κομμάτι για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω, δεν θα υπάρξει κάποιο κυκλισμένο των θυρών ή κάτι τέτοιο. Έτσι, μιλάμε για ένα καθαρά οικονομικό πρόστιμο και μόνο, το οποίο, έτσι όπως το είπες σωστά, είναι το αρνητικό του σημερινού ρεπορτάζ. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό για να κλείσουμε έτσι και ευχάριστα.
0: Ναι, με το θετικό. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε για το θετικό.
1: Έτσι ακριβώς. Κοίτα, τώρα είναι μια μέρα που έχουμε αρκετά ζητήματα για τα οποία μπορώ να πούμε. Αρχικά, επί του πιεστηρίου, πριν από λίγο, έχουν βγει τα εισιτήρια σε κυκλοφορία για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με Αστέρα Τρίπολης και Μπόρατς Μπανιαλούκα. Οπότε υπάρχουν και κάποια κόμπο, κάποιες κόμπο αγορές που μπορούν να κάνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αγοράζοντας δηλαδή το ένα εισιτήριό τους, να εξασφαλίσουν και το δεύτερο μαζί σε μια πιο καλή τιμή ουσιαστικά, έτσι, από την ΠΑΕ. Οπότε είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Super League. Ουσιαστικά μιλάμε για 6 παιχνίδια που αλλάζουν ώρα από την αρχική.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ουσιαστικά θα σου πω, ανακοίνωσε η Super League, ανακοίνωσε ότι 5 από αυτά τα παιχνίδια θα αρχίσουν πλέον στις 5:30 το απόγευμα, ενώ τα derby με ΑΕΚ μεταφέρθηκε, το derby με την ΑΕΚ, μεταφέρθηκε από τις 9 στις 7 το βράδυ. Συγκεκριμένα να σου πω, το παιχνίδι με τον Αστέρα 18 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στις 5:30, το derby της 1ης Νοεμβρίου στις 7, ενώ στις 5:30 θα πραγματοποιηθούν επίσης η εκτός έδρας αναμέτρηση με Ηρακλή στις 8 Νοεμβρίου και τα εντός έδρας παιχνίδια με Όφη, Άρη και Ηρακλή που ακολουθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Τώρα γιατί έγινε αυτό? Ουσιαστικά αυτές οι αλλαγές έγιναν σε μια προσπάθεια οι ώρες των παιχνιδιών να είναι πιο family friendly, δηλαδή να μπορεί ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού που θέλει να πάει με την οικογένειά του, τη γυναίκα του, το παιδάκι του, να μπορεί ουσιαστικά να τελειώνει πιο νωρίς. Για κάποια παιχνίδια η Δευτέρα είναι εργάσιμη μέρα, πηγαίνουν όλοι στις δουλειές τους, οπότε ουσιαστικά ένα παιχνίδι που θα πήγαν να παρακολουθήσουν και θα επέστρεφαν στα σπίτια τους περίπου 12 η ώρα, να το πούμε έτσι χοντρικά, πλέον 8-9 η ώρα max θα μπορούν να είναι όλοι στην ασφάλεια σπιτιού τους και να προγραμματίζουν ήδη την επόμενη μέρα. Πέρα από αυτό, θα βοηθήσει και πάρα πολύ τους ανθρώπους ζέτα που έρχονται από την επαρχία, διότι είναι πολύ πιο εύκολο, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που είναι νωρίτερα το μάτς, να μετακινηθούν στην πρωτεύουσα, να πάνε να δουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μετά
0: και να επιστρέψουν.
1: Να επιστρέψουν και πίσω.
0: Από το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης και μετά τα παιχνίδια θα είναι πλέον σε κλειστή πλατφόρμα. Μάλιστα, διάβασα ότι για αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα θα είναι ελεύθερη η θέαση και ότι για να, ξέρεις, να αντιληφθεί ο κόσμος τι ακριβώς είναι η πλατφόρμα. Οπότε τέλος το ότι τα βλέπαμε στην ανοιχτή πλατφόρμα, στο ανοιχτό κανάλι του Sky,
1: Εντάξει, ναι, ήταν κάτι το οποίο ήταν δεδομένο. Ήταν ουσιαστικά το μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή, ο Γιάννης Αλαφούζος από τότε που πήρε τα δικαιώματα και όχι μόνο του Παναθηναϊκού.
0: Και του Ηρακλή και.
1: Του Ηρακλή και θα δούμε τώρα και. Εντάξει,
0: για και του ΠΑΟΚ,
1: αλλά είναι για αργότερα.
0: Για αργότερα.
1: Ναι. Ήταν ουσιαστικά το μεταβατικό στάδιο. Μέχρι να ξεκινήσει αυτή η πλατφόρμα να λειτουργεί, ουσιαστικά χρησιμοποίησε την ανοιχτή τηλεόραση του Sky σαν μέσο, από τη στιγμή που είχε τα δικαιώματα, να τα μοιράζει δωρεάν στον κόσμο. Πολύ ωραίο ήταν ο Σοκράτης.
0: Ο Σοκράτης, Χρήστο, πες μου τώρα κάτι πολύ βασικό. Πόσο θα στοιχίζει αυτή η πλατφόρμα?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό ακόμα με σιγουριά. Δυστυχώς δεν έχω ακόμα εικόνα ξεκάθαρη για να σου μεταφέρω κάτι με ασφάλεια. Πιστεύω ότι πλέον, επειδή έχουμε φτάσει αρκετά κοντά στο να γίνει αυτή η μετάβαση και να μπούμε στην νέα πλατφόρμα Αλαφούζο, δηλαδή τον Sport FM TV, θα μάθουμε πλέον, νομίζω, μέσα σε επόμενες μέρες θα μπορούμε να το μεταφέρουμε και με ασφάλεια το τι μελιγενέστα από εδώ και έπειτα, δηλαδή, και τι θα πληρώνει ο κόσμος και τι θα έχει η πλατφόρμα εξ ολοκλήρου, διότι δεν θα δείχνει μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή, όπως καταλαβαίνουμε. Θα είναι μια κανονική πλατφόρμα η οποία όποιος αποφασίσει να επενδύσει θα βλέπει και άλλα πράγματα πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή.
0: Ναι, θα βλέπει και το κύπελο και το GBL και άλλα.
1: Και μένει να δούμε τώρα αν θα το ενισχύσει και με ίσως κάποιες ταινίες. Ίσως να δούμε αν θα έχει κάποια τέτοια χρήση. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Να το δούμε.
0: Επειδή τρέχει ο χρόνος, να πούμε τα ευχάριστα που αφορούν τον Ουναΐ, ο οποίος. Λύνει και δένει στην πατρίδα.
1: Είναι εξαιρετικό. Ναι. Λύνει και δένει και περίμεναμε να έρθει καλύτερο. Περιμένει ο Νούστρουμ να έρθει ακόμη καλύτερο από αυτό που έφυγε για να πάει με την εθνική του ομάδα στο Μαρόκο. Ήταν εκπληκτικό το χθεσινό παιχνίδι και τη νίκη του Μαρόκο με 2-0 κόντρα στο Λεσότο. Ήταν εκπληκτικό. Ό,τι επαφή με την μπάλα έκανε ήταν σχεδόν σωστή. Έχει πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ. Έχει πιστωθεί τελικά και μία ασίστ σε αυτό το παιχνίδι. Τα δύο γκολ ήταν για περισσότερα τέρματα να κερδίσει το Μαρόκο, αλλά εντάξει, εμείς κρατάμε το θετικό την εμφάνιση του Αντζητίνου Ναΐ. Πραγματικά περιμένει ο Νίστρου τρίβοντας τα χέρια του την επιστροφή του στο Γοροπή. Επειδή ξέρω ότι έχεις λίγο χρόνο για να κλείσουμε σήμερα, είναι και η έκτακτη γενική συνέλευση που είχαμε ξαναπεί στην εκπομπή σου πριν λίγες μέρες, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, ουσιαστικά που στο επίκεντρο είναι η νέα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Στην γενική αυτή συνέλευση που θα γίνει, την έκτακτη γενική συνέλευση, θα γίνει σήμερα στην ΠΑΕ. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Το είχαμε προαναγγείλει εδώ και ημέρες. Θα λάβει η χώρα σήμερα και αύριο θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα έτσι, από όσα συμβούν εκεί.
0: Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα και ακούμε τον Μάριο Μαντσάγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Ο κακός χαμός με τα εισιτήρια με την Manchester City εξαντλήθηκαν.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. 45 λεπτά χρειάστηκαν για να εξαντληθούν τα εισιτήρια για το παιχνίδι στο Manchester, κοντά στη Manchester City, από πλευράς ΑΕΚ, από πλευράς φίλων της ΑΕΚ για την ακρίβεια. 20 Οκτωβρίου το παιχνίδι. Νωρίτερα στις 14 υπάρχει αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και εκεί έχουν εξαντληθεί τα 6.000 εισιτήρια. Αναμένονται περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα. Αναμένεται να κυτρινίσει το νησί. Και φυσικά η αγγλική αστυνομία θα είναι επιποδός για αυτά τα δύο παιχνίδια. Μέχρι και σήμερα ψάχνει ο κόσμος της ΑΕΚ να βρει τον τρόπο πώς θα βρεθεί σε ένα από τα δύο μάτς ή και στα δύο. Το θεωρώ απίθανο, τουλάχιστον για το δεύτερο παιχνίδι στο Manchester. Τώρα για το πρώτο παιχνίδι, κάτοικοι Έλληνες, κάτοικοι της Αγγλίας έχουν προμηθευτεί εισιτήρια και σε άλλες θύρες του Stamford Bridge. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός θα ξεπεράσει 6.000.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πέραν αυτού, μεγάλο χρηματικό ποσό αυτό που αφορά το πρόστιμο.
1: Ναι, 81.000 ευρώ στην ΑΕΚ για 6 παραβάσεις που επέβαλε η UEFA για τα εντός έδρας παιχνίδια με Λέσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ αφορά την παρεμπόδιση των διόδων διέλευσης των θεατών. Άλλες 5.000 ευλήθηκαν για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας. Η UEFA τιμώρησε την ΑΕΚ με 2.000 ευρώ για άναμα πυροτεχνημάτων ή άλλων αντικειμένων, όπως αναφέρει. Χρήση λέιζερ, το πρόστιμο 18.000 ευρώ. Για το παιχνίδι η ΑΕΚ με την Λέσκη Σόφιας ουσιαστικά τιμωρήθηκε με 45.000 ευρώ και τα υπόλοιπα είναι για το μάτς με τη ΛΑΣΚ. Αυτό τι δείχνει? Ότι πρέπει να βάλουμε μυαλό εμείς οι Έλληνες και να μην κάνουμε έτσι τα πράγματα ώστε να τιμωρείται η ομάδα.
0: Ναι, γιατί τώρα αυτά τα 81.000 να δοθούν και να μην χρησιμοποιηθούν για κάτι άλλο?
1: Ακριβώς, δηλαδή τώρα για λέιζερ, για παρεμπόδιση των θυρών που κάθονται, πολλοί κάθονται στις σκάλες, κακά τα ψέματα, για αυτό το πράγμα. Δηλαδή αστεία πράγματα.
0: Αστεία πράγματα. Okay, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο ρεπορταζιακό.
1: Ρεπορταζιακό, η κλήση των διεθνών όπου σήμερα το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή της Εθνικής Σερβίας με τον Λούκα Γιώβιτς, αντιμετωπίζει αύριο τη Γερμανία στο Allianz Arena. Κάτι άλλο όχι, δεν υπάρχει, και 4 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πρώτο, από τα εγκαίνια της Αγίας Σοφιάς. Θυμίζω, ένα γήπεδο που έχει μέχρι στιγμής 2 πρωταθλήματα φέρει στην ΑΕΚ, νίκες και υποσχόμενο αύριο για νέους τίτλους, εγώ θα πω.
0: Μάλιστα, γενέθλια σήμερα. Έγινε.
1: Γενέθλια, ναι.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, θα πάρουμε βόρεια πνοή τώρα. Θα ανέβουμε Θεσσαλονίκη και θα ακούσουμε τα νέα του ΠΑΟΚ διαστόματος Στέλιου Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί δεν σε ρώτησα χτες, σε αναζήτηση κάποιας ομάδας που να μπορέσει να δώσει ο ΠΑΟΚ φιλικό, διότι και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, μη βρίσκοντας, είπαν ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε φιλικά, θα κάνουμε καλές προπονήσεις. Τι γίνεται εκεί?
1: Καλησπέρα, Σέντα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο ΠΑΟΚ αναζητούσε μέχρι πρότινος ομάδα για να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή. Δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποια ομάδα και οπότε τα πλάνα του Αλέσιο Λύση αλλάζουν και όπως φαίνεται ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει σε μια λύση ενός φιλικού, ενδεχομένως να πάει σε μια λύση ενός ενδοοικογενειακού διπλού, κάπως θα το συνδυάσει διαφορετικά. Καθώς το είχαμε πει κιόλας από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που ακυρώθηκε το φιλικό με τον Λεβαδιακό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ομάδα. Δεν βρέθηκε ομάδα, οπότε ο ΠΑΟΚ θα πάει σε διαφορετική λύση εσωτερικά για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του.
0: Ωραία, πάμε τώρα στις εξελισσόμενες επαφές για την ανανέωση Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς και θα προηγηθούν χρονικά με τον μαυτή του Τσιφτσί.
1: Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες όσον αφορά τα συμβόλαια. Μέχρι το τέλος του έτους, τη σεζόν μάλλον, μέχρι το καλοκαίρι λήγουν 16 συμβόλαια, οπότε ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη διαδικασία να ξεκινήσει τις επαφές. Προφανώς προτεραιότητες είναι ο Ζίβκοβιτς και ο Μιχαηλίδης. Ο Αντώνης Τσιφτσής, το συμβόλαιο του λήγει το 28, αλλά έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τον Έλληνα διεθνή πορτιέρο. Η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι πολύ μεγάλη, οπότε είναι μια υπόθεση η οποία σχετικά είναι πολύ πιο εύκολη και να ολοκληρωθεί και να έχουμε σύντομα τις ανακοινώσεις, τις ανανέωσεις της συνεργασίας με τον Τσιφτσή, καθώς από τον Ιανουάριο και μετά ο ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε τι αποφάσεις θα πάρει για την θέση 1 και για το μέλλον του Παβλένκα, όπου και το δικό του συμβόλαιο ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν.
0: Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, περιμένουμε τον Γιαννούλη και τον Ντεσπότοφ μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δοκιμάσουν να προπονηθούν κανονικά. Σήμερα ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα μαζί με τους Ντιέγκο Κώστα και Λουστόντο και φυσικά περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα το πότε θα γίνει τα χειρουργία του Παβλένκα και,
0: ναι,
1: του Άλλη,
0: και του Άλλη,
1: όπου όπως είχαμε πει και, την προηγούμενη, και χθες στην προηγούμενη εκπομπή, θα κάνουν την εγχείρηση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη τώρα και ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Είχαμε πρόστιμα, έτσι. Είχαμε ανακοινώσεις κατά του κυρίου Βρούτσι. Για πες όλο το story.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχαμε γενικότερα μια κινητικότητα σε αυτό το τομέα. Η ΔΑΒ επέβαλε πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στον Άρη για τον γραφίτι, το οποίο και έχει σβηστεί εδώ και μέρες, όπως έχουμε ενημερώσει. Mm-hmm. Και είπα, Άρης επέλεξε τώρα, αυτή τη χθεσινή μέρα, για να αντιδράσει. Περίμεναμε, να πω την αλήθεια, να ανακοινώσει κάτι, να βγάλει μια αντίδραση άμεσα όταν κλήθηκε σε απολογία. Επέλεξε τη χθεσινή ημέρα κυρίως για το πρόστιμο των 20.000 και τα έβαλε με ΔΕΑΒ και τον κύριο Βρούτσι φυσικά. Mm-hmm. Και υπήρχαν και κάποιοι έτσι σκληροί χαρακτηρισμοί από την όμαυρη ΠΑΕ, η οποία πέρασε στην αντεπίθεση, όχι όμως ότι μπορεί να αλλάξει και κάτι. Γιατί τώρα, οπότε, το γνωστό και το δεδομένο, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι ότι όταν σε καλεί ΔΕΑΒ, το πρόστιμο τουλάχιστον με το γλιτώνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι χαρακτηρισμοί από την ΠΑΕ, η οποία επέλεξε τα social media και όχι την επίσημη στη σελίδα της, για να βγάλει αυτή την πολύ σύντομη ανακοίνωση για τα 20.000 ευρώ. Για τους σε εισαγωγικά οι φυτευτοί από την ΔΕΑΒ, αναφέρει μέσα η ανακοίνωσή της, οι οποίοι πάταξαν τη βία. Αλλά περιμένει η ΠΑΕΑΡΙΣ να γίνουν αντίστοιχες κινήσεις και για τα υπόλοιπα γραφεία και για τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκονται και στη Θεσσαλονίκη αλλά εν γέννη και σε όλη την Ελλάδα. Σκληρή γενικά η ανακοίνωση και τα βάζει και με τον κύριο Βρούτσι και του έρχεται καλή συνέχεια στις περιοδίες του προεκλογικά.
0: Μάλιστα. Έχουμε τίποτα αγωνιστικό?
1: Αγωνιστικά να τονίσουμε, μιας και το τυπικό της υπόθεσης κλείνει ότι από χθες ότι ο Άρης δεν θα κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Αυτό έγινε πλέον και επίσημα γνωστό, καθώς δεν έγινε κάποια κίνηση της τελευταίας στιγμής και θα πάει με το ήδη υπάρχον ρόστερ. Σε ανοιχτά μέτωπα είναι το θέμα του Μανού Γκαρσία και της διαχείρισης για το σύνδρομο των κοιλιακών και προσαγωγών, το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο επικίνδυνο. Ύπουλο μάλλον από ό,τι ακούει ο κόσμος, γιατί τώρα όταν ακούμε κοιλιακούς δεν το έχουμε συνδέσει με χιαστούς ή με γόνατο ή οτιδήποτε.
0: Έλατε.
1: Που είναι τα πιο σοβαρά, αλλά είναι μια χρόνια ταλαιπωρία.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Λοιπόν, για το ρεπορτάζ και τα νέα του Ηρακλή, τώρα ακούμε το Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πού να το ξέρα ότι εκείνος ο φίλαθλος στους πανηγυρισμούς στον αγώνα με την Γερμανία ήταν Ηρακλειδής. Εγώ είδα το, πώς το λένε, αυτό που φόραγε το κασκόλ και νομίζω ότι ήταν εθνική ομάδα. Πάντως ήταν Ηρακλειδέας, συγγνώμη, ήταν Ηρακλειδέας και ο Ηρακλειδής, Ηρακλειδέας. Και έκανε κάτι γι' αυτό η ΠΑ, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Mm. Έτσι είναι. Είναι και πολύ φιλοσοφική φιγούρα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Εν τω μεταξύ, το 73 τον συλλαμβάνει η κάμερα της τηλεόρασης. Ναι. Στο 74 μπαίνει το γκολ της Εθνικής, οπότε δικαιούται και με το παραπάνω, νομίζω, το διαρκείας που πήρε.
0: Ωραία, αυτό ήταν το καλό, έτσι, το
1: αυτό
0: διαρκείας.
1: Αυτό ήταν το καλό, ναι, τον εντόπισε η Παϊρακλής. Και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος φορούσε το κασκόλ του Ηρακλή λέγεται και Ηρακλής από τον παππού του, ο οποίος λεγόταν επίσης Ηρακλής, και γενικώς Ηρακλειδής από κάθε άποψη.
0: Τι λες τώρα, τι λες τώρα, ναι. Πώς κόλλησαν όλα, έτσι, και πολύ ωραίο και επικοινωνιακά για την ΠΑΕ, που δείχνει ότι έχει και αντανακλαστικά και τέτοιου είδους.
1: Σωστό.
0: Ωραία.
1: Επίσης, μιας και αναφερθήκαμε στα διαρκείας, να πούμε ότι σήμερα έχει βγάλει και μια ευχαριστήρια ανακοίνωση είπα, η Ηρακλής για την κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει διαθέσει ήδη 3.008 διαρκείας στους φιλάθλους του, και δεδομένου ότι δεν έχει αγωνιστεί ακόμη στο Καφτατζόγλου, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο και για μια ομάδα η οποία απουσίαζε για αρκετό χρονικό διάστημα από την Super League. Ευχαριστήρια ανακοίνωση από την ΠΑΕΡΑ Κλής για αυτή την παρουσία των οπαδών και τη στήριξη, γιατί θυμίζω ότι δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό που δαπάνησαν οι οπαδοί του Ηρακλή, ο οποίος ακόμη και στο πέταλο διαθέτει ένα από τα πιο ακριβά εισιτήρια διαρκείας της ολόκληρης Super League. Ήταν στα 300 ευρώ το εισιτήριο. Στο πέταλο, διόλου ευκαταφρόνητο, και για να μην έχει δει και την ομάδα σου από κοντά, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα είναι ένα πρόβλημα, αλλά αυτό το πρόβλημα το μετέτρεψαν σε δημιουργία οι οπαδοί του Ηρακλή. Και από τις 11 Οκτωβρίου θα έχουν και την ευκαιρία να δουν και την ομάδα τους αγωνιζόμενη στο Καφτατζόγλιο στην επανέναρξη του πρωταθλήματος κοντρά στο Λεβαδιακό.
0: Έτσι. Ωραία, έγινε. Θωμά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη. Είμαστε όλα εντάξει.
0: Έγινε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Καλά.
0: Μία και ένα ξεκινήσαμε, δύο και ένα τελειώνει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3, μια ωρίτσα ντάν. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεδρακοπούλου, μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν χαμός γίνεται σήμερα. Είναι και ο Θέμης ο Παλιούρας και ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλου και ο Παναγιώτης Σταμπάθο και το επιθετό του. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα, πάντα στην παρέα μας βέβαια είναι η Ιντερβέτεν, όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, εμείς παραδίδουμε ηνία στο Λίμπερο, τον εξαιρετικό Λίμπερο, και την εκπομπή από τις 2 έως τις 3 αξίζει να την ακούτε, να τη βάλετε στο καθημερινό σας πρόγραμμα, και στη συνέχεια 3 με 5 ο Θέμης Παλιούρας, μίλα μου για μπάλα. Χαμός τώρα που άρχισαν και τις Ευρωλίγκα και χαμός, έχετε πολλά πράγματα να πείτε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, αύριο μαζί, δεν έχω να πω κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, εύχομαι καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 100

Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή?
4: Η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή?
4: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Πανικός επικράτησε σε πτήση της Fly Dubai με δρομολόγιο Dubai Tel Aviv. Ο συγκυβερνητής φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον κυβερνήτη και να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ερευνάται αν το περιστατικό οφείλεται σε καυγά μεταξύ των δύο πιλότων ή σε αεροπειρατεία. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σερβισέρς προστατεύοντας τον συνεπή φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ. Στο πετρέλαιο κίνηση επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους μετά τις φάλτσες δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. Έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το Υπουργικό Συμβούλιο το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, τόνισε χαρακτηριστικά. Τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, τις οποίες εμφανίστηκαν ρογμές λόγω των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό, επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική πάμε και όπου βγει.

0: Ή δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό στον υπηαγωγείο των Άνω Λιωσίων, όπου η διευθύντρια φώναζε στα παιδιά και κατόπιν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από γονείς, η εκπαιδευτικό συνεχίζει να νοσηλεύεται. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στον καιρό, λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ποδόσφαιρο, σου λέω. Ανέλαβα την ευθύνη με ρίσκο να χάσω τη δουλειά μου. Σου είπα, όχι, δεν θα μιλήσω για το ποδόσφαιρο.
3: Ακριβώς. Έχω δέλτα σίγμα μετά γι' αυτό.
2: Εκείνη την ώρα γούρλο στα μάτια και λέω, τώρα θα μου πει, παίρνα έξω.
3: Όχι, είμαι στη γιάφκα στο δέλτα σίγμα εκεί. Δεν είσαι AI, είσαι κανονικά.
2: Ναι. Ούτε Playmobil.
3: Σήμερα όμως.
2: Σήμερα τι. Θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ του Άρη.
3: Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ.
2: Σήμερα δεν θα αφήσουμε τον Τζίψιο να μιλήσει για ποδόσφαιρο, θα μιλήσει μόνο για μπάσκετ.
3: Ναι, και που μιλάει και που λέει το ρεπορτάζ, τι λέει Σάμπος.
2: Στο μπάσκετ.
3: Για τον Άρη, για τον Άρη.
2: Ναι, δεν έχει
3: τίποτα.
2: Δεν έχει. Μόνο του Μανού Γκαρθία του τραυματισμού. Αυτό.
3: Ναι.
2: Δεν έχει και αγώνες τώρα. Εδώ φιλικό δεν βρήκαν ο αντίπαλο να κλείσουν φιλικό. Να έχουμε να πούμε κάτι. Ότι είδατε το φιλικό χτες. Τι έγινε, τι δεν έγινε. Ποιος έπαιξε.
3: Φιλικά γιατί δεν είναι. Δηλαδή, όλες οι ομάδες είναι χαλαρά. Όλες αυτό το τριβδόματο.
2: Αποφόρτιση.
3: Ένα φιλικό έπαιξε.
2: Αποφόρτιση.
3: Όχι, γιατί το ρεπορτάζ κάποιες ομάδες δεν μπορούν να βρουν αντίπαλο.
2: Ναι, ή δεν θέλουν. Εγώ λέω ότι θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κλείσουν φιλικό. Θα πει τώρα ο ΠΑΟΚ Ιωάρης τον Λεβαδιακό, έλα εδώ να παίξει τη Θεσσαλονίκη ή τον Πανετολικό ή την Τρίπολη. Ποιο να πεις. Δεν έχει άλλες ομάδες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. ΠΑΟΚ Άρης Ηράκλης.
3: Η ωραία είδηση της ημέρας για σήμερα, για μένα.
2: Ναι.
3: Της ημέρας για σήμερα, ωραίο. Της ημέρας για μένα, ήθελα να πω. Είναι αυτή η ανακοίνωση της Λίγκας, αλλά όλο το σκηνικό το προκάλεσε πάρα πολύ σωστά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού που επέβαλε εντός εισαγωγικών, μπορεί και εκτός, όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της από εδώ και στο εξής να πραγματοποιούνται, να γίνονται, να διεξάγονται, να διεξαγάγονται, όπως λέγει η φίλη μας η φιλόλογος. Στις 5:30 όλα τα εντός έδρας, στις 5:30 το απόγευμα.
2: Ναι.
3: Και αυτό γιατί η ΠαΕ Παναθηναϊκός σκέφτηκε τον κόσμο που έρχεται έξω από την Αθήνα, από την επαρχία τέλος πάντων, να προλαβαίνει να επιστρέφει μια κανονική ώρα στο σπίτι του, γιατί την επόμενη μέρα, είτε αν είναι Σάββατο, την Κυριακή, ξέρω εγώ, να διασκεδάσει με την οικογένειά του, να χαλαρώσει με την οικογένειά του, ή αν την επόμενη μέρα είναι Δευτέρα.
2: Ναι.
3: Τουλάχιστον να έχει κάποιες ώρες να ξεκουραστεί και να πάει την επόμενη να ξεκινήσει δύσκολη εβδομάδα.
2: Ουσιαστικά
3: ένα
2: δημιουργεί.
3: Πολύ μεγάλο μπράβο στην ΠαΕ Παναθηναϊκός που το επέβαλε αυτό, αποφάσισε και το έκανε πράξη. Μακάρι να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες και το εκτός έδρας με τον Ηρακλή. Αυτό έχει να κάνει και με τον πάροχο, έτσι. Δηλαδή με την ομάδα, με την πλατφόρμα που έχει τα δικαιώματα που είναι του Παναθηναϊκού. Φυσικά τα έχει ο πρόεδρός της τα τηλεοπτικά δικαιώματα και του Ηρακλή. Και ένα από μένα είναι πολύ πολύ ναι και πολύ μπράβο στην ΠαΕ Παναθηναϊκός για αυτό που επιδίωξε, σκέφτηκε, επιδίωξε και πραγματοποίησε. Έχουμε και την ενημέρωση μέσω επίσημης ανακοίνωσης. 5:30 όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, εντός έδρας, όχι όλα, τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού, γιατί σκέφτηκε τον κόσμο της και ήταν μια πάρα πολύ σωστή σκέψη, πάρα πολύ εύστοχη σκέψη. Όπως και αυτά που λέμε κάνοντας πλάκα, αλλά δεν είναι πλάκα απαραίτητα, ότι στην παλιά καλή εποχή τα παιχνίδια που ξεκινούσαν όλα στις 3 ήταν το τέλειο.
2: Ναι, βέβαια.
3: Το καταπληκτικό. Τώρα βέβαια με το καιρό, με τα χρόνια ας πούμε, μπήκανε τηλεοπτικά δικαιώματα, μπήκανε πλατφόρμες. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω 3 ώρα φίλε, εγώ θέλω να παίζει 8 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ, το ντέρμπι. Δεν το θέλω 3 η ώρα και δεν το θέλω μαζί με τα υπόλοιπα.
2: Και μόνο που το σκέφτηκε αυτό είπα, Παναθηναϊκός δίνει ένα ακόμα κινητράκι σε κάποιους που είναι από πιο μακριά να πούνε θα πάμε την Κυριακή να δούμε το μάτς.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το γήπεδο, με το ΆΚΑ που θα παίζει φέτος ο Παναθηναϊκός. Ως γνωστόν μπορεί να έχει 30 βαθμούς στην υπόλοιπη Αθήνα, στο ΆΚΑ θα έχει 20. Οπότε το χειμώνα, όταν ο Παναθηναϊκός θα ήταν αναγκασμένος να παίξει 7-8 η ώρα, δεν θα ήταν μόνο η μετακίνηση, θα ήταν και το πολύ έντονο κρύο που έχει πάντα στην περιοχή του ΆΚΑ. Ενώ το 5.30 λες ότι είναι μια πιο φυσιολογική ώρα, ακόμα και θερμοκρασιακά.
3: Ακριβώς.
2: Και αυτό σημαντικό. Το
3: είναι η μέρα της
2: μαρμότας μας. Ναι, ναι. Πιστεύω θα είναι σήμερα με τεντωμένα τα αυτιά και θα πανηγυρίζει κάθε λεπτό για ό,τι λέμε.
3: Εξηγρίζαμε, διεξάγονται όλα αυτά. Ναι, ναι. Θερμοκρασιακά, είπες και ένα άλλο είπαμε στην αρχή. Ναι. Το πιο χειρότερο, πιο καλύτερο. Είναι αφιερωμένη εκπομπή σήμερα στην κυρία. Λοιπόν, αυτό ήταν για μένα το πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό από όλα. Είναι κορυφαία είδηση αυτό που κατάφερε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και μπράβο της και να την ακολουθήσουν κι άλλοι. Ποιος μπορεί να την ακολουθήσει? Δεν μπορεί.
2: Δεν γίνεται.
3: Δεν μπορούν οι υπόλοιποι.
2: Ναι, αυτό τώρα δημιουργεί όμως ένα πρόβλημα γιατί δεσμεύει ουσιαστικά εκείνη την ώρα. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να βγει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής.
3: Αφού έχει το μαχαίρι και το καρπούζι.
2: Ναι, δεν μπορεί να πει θέλω κι εγώ να παίζω 6 ώρα, ας πούμε, για τον ίδιο λόγο. Αφού θα σου πει ναι, φίλε, αλλά τα τηλεοπτικά τα κλείσει ο Παναθηναϊκός. Τα διαχειρίζεται.
3: Πρόλαβε, δηλαδή.
2: Ναι.
3: Έκανε μαγιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έκανε μαγιά. Μπράβο. Καλή μαγιά όμως.
2: Εκτός αν βγει τώρα μια ομάδα και πει: εγώ θέλω να παίζω 4 το μεσημέρι. Οπότε να τελειώνει και να ξεκινάει ο Παναθηναϊκός 5.30.
3: Ναι, αλλά η ομάδα θα πρέπει να ρωτήσει αυτόν την πλατφόρμα που έχει τα δικαιώματά της.
2: Ναι.
3: Ο Αλαφούζος ρώτησε τον καθρέφτη.
2: Ναι. Ναι.
3: Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, να παίζουμε 5.30 ώρα.
2: Όχι, στην αρχή ζήτησε 6. Υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ τους,
3: ναι,
2: καθρέφτης και με τον ίδιο.
3: Α, είναι στο στρογγυλό, ας πούμε.
2: Ναι, και το κάνανε 5.30. Μετά από μεγάλη διαβούλευση τον καθρέφτη μπροστά.
3: Το στρογγυλό και το στρογγυλό είναι, εμείς το λέμε κάπως και στην Αθήνα το λένε διαφορετικά. Δηλαδή το στρογγυλό το λέμε εμείς και το στρογγυλό το λένε στην Αθήνα κάτι τέτοιο.
2: Εμείς το λέμε στρογγυλό.
3: Τη λεμονάδα και η λεμονίτα.
2: Με τρία λάμδα εμείς το λέμε. Στρογγυλό.
3: Ναι, ναι. Δεν θα τα μάθουν τα σωστά ποτέ.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς.
3: Ναι, αφού όλοι στο payroll είναι.
2: Είσαι ένας επιχειρηματίας.
3: Μόνο εμείς τα γαϊβάνια.
2: Είσαι ένας επιχειρηματίας, πολύ ναι, πλούσιος, πετυχημένος.
3: Ναι.
2: Έχεις και μια ομάδα ποδοσφαίρου.
3: Ναι.
2: Και...
3: Τι κατηγορίας?
2: Αλφα.
3: Α, οκ. Okay.
2: Ναι. Και χρηματοδοτείς ταυτόχρονα, έχεις και ένα κανάλι δικό σου. Και χρηματοδοτείς ταυτόχρονα και ένα site, 2, 3, 5, ένα πάντως το χρηματοδοτείς. Αυτό το site νιώθει την ανάγκη να προστατεύσει ένα άλλο τμήμα της ομάδος την οποία έχεις εσύ στο ποδόσφαιρο. Νιώθει την ανάγκη να το προστατέψει. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Που το χρηματοδοτείς εσύ αυτό το site.
3: Καταρχάς θα με ρωτήσει πρώτα αν το κάνει.
2: Θα σε ρωτήσει.
3: Δεν το κάνει από μόνο του.
2: Ναι.
3: Πώς?
2: Αν νιώσεις ότι το έκανε από μόνο του.
3: Εγώ με το άλλο τμήμα τι σχέση έχω?
2: Όχι καλή.
3: Όχι καλή. Θα τον...
2: Πώς θα ένιωθες, ρε παιδί μου? Βλέπεις ένα 5 άρθρα. Ενώ η ομάδα που έχεις ποδοσφαιρική, όταν αδικήθηκε αποδεδειγμένα από τη διετησία με την ομάδα την άλλη, από την ομάδα την άλλη που σπρώχνει αυτό το site, δεν έγινε τίποτα. Δίκη ανήκησε, ξέρω εγώ, η τάδε ομάδα. Όλα καλά. Δεν υπήρχε πέναλτι, δεν υπήρχε offside, δεν υπήρχε πλάγιο.
3: Ναι.
2: Όλα καλά.
3: Ναι.
2: Τώρα όμως σε άλλο άθλημα,
3: ναι,
2: σε αυτό με το οποίο δεν τα πας καλά εσύ στο άλλο τμήμα, βλέπεις ότι το αβαντάρει, αλλά ουσιαστικά για να κάνει καλό σε άλλη ομάδα.
3: Ναι.
2: Μέσω άλλη ομάδα.
3: Τώρα κατάλαβα.
2: Πώς νιώθεις?
3: Όχι καλά και έχω θέμα εδώ καιρό.
2: Έχεις θέμα εδώ και καιρό. Αλλά το αφήνεις να διονύζεται, δεν βρίσκεις τον τρόπο να το σταματήσεις.
3: Όχι, αλλά...
2: σε βολεύει αυτή η κατάσταση.
3: Το ότι έχω θέμα είναι σημαντικό.
2: Ναι.
3: Και μάλλον θα έχουμε καμιά εξέλιξη όπου να είναι.
2: Μάλιστα. Okay.
3: Αλλά αν το φέρουμε στα δικά μου τα χωράφια, εγώ δεν θα το είχα επιτρέψει να συμβεί.
2: Ή θα το κόβες από τη ρίζα.
3: Θα το είχα κόψει. Ναι, ναι, ναι, κόψει, ναι.
2: Αν κατάλαβες ότι
3: γινόταν. Θα το είχα κόψει. Ή τέλος πάντων δεν θα τολμούσε να σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο.
2: Γιατί προβληματίστηκα πολύ.
3: Γιατί άλλο να παίζεις ένα ρόλο, ας πούμε, όχι καθαρό, αντικειμενικό, να πεις ότι αυτό έγινε, και άλλο να το κάνεις για άλλους λόγους, για άλλα συμφέροντα κτλ. Ναι. Εγώ δεν θα το είχα επιτρέψει να γίνει ούτε στην πρώτη, πώς λέμε, εν τη γενέση.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα το είχα κόψει.
2: Και είναι και δύο θέματα. Δηλαδή.
3: Θα το είχα διευκρινίσει, δηλαδή, για να μην χρειαστεί να μπούμε στη διαδικασία.
2: Ναι. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι εξυπηρετεί και συμφέροντα άλλης ομάδος με πολύ μεγάλη ένταση και στόχο.
3: Τώρα λες για την ομάδα τη δική μου ή για αυτό που.
2: Όχι, για την άλλη
3: αυτό
2: ομάδα.
3: Που λες εσύ δεν το έχω πολύ καταλάβει, αλλά για μένα το σκεπτόμενο έτσι πως μου το φέρνεις και μου το φοράς, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω.
2: Ναι.
3: Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει βασικά, όχι να το αφήσω.
2: Ξέρεις τι, είναι...
3: Αν ήμουν εγώ ιδιοκτήτης, εγώ οπληρώνω.
2: Ναι, μα εγώ οπληρώνω.
3: Αν ήμουν στην θέση που έχω εδώ στο Λίμπερο, ας πούμε, τις 9-10 φορές προσπαθώ να στρογγυλέψω τις γωνίες.
2: Κάνεις το παγόνι.
3: Όχι, δεν κάνω το παγόνι. Προσπαθώ να στρογγυλέψω τις γωνίες και εκεί που κάνω το παγόνι, αλλά μετά δεν κοιμάμαι.
2: Ναι. Θα βάζεις με τον εαυτό σου μετά, ναι, που έκανες το παγόνι.
3: Εννοείται, εννοείται.
2: Ναι. Όχι, εδώ όμως το θέμα είναι διπλό, γιατί ναι, μεν εξυπηρετεί και συμφέροντα ανταγωνιστικής ομάδος, αλλά τώρα, τον τελευταίο καιρό, που δυνάμωσε το άλλο τμήμα με το οποίο δεν τα πας καλά, ουσιαστικά βαντάρει εκείνο το τμήμα. Δηλαδή εσύ δεν τα πας καλά με το άλλο τμήμα και ουσιαστικά αυτό το site αβαντάρει αυτό το τμήμα. Για άλλους λόγους βέβαια.
3: Τέλος πάντων, εγώ δεν.
2: Ναι, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δηλαδή το
3: μου εξηγήσει το διάλειμμα τι εννοείς. Δεν το πάρει χαμπάρι όλο αυτό που λες.
2: Okay.
3: Αλλά σε μένα, έτσι όπως μου το λες, δηλαδή τώρα βάζοντας τον εαυτό μου σε θέση ιδιοκτήτη όμως.
2: Ναι. Πληρώνω δηλαδή.
3: Δηλαδή εγώ πληρώνω, εγώ κερδίζω.
2: Ναι.
3: Εγώ πληρώνω. Και
2: με τον παράδο,
3: λέω ότι ξέρω εγώ είμαι δύσκολα, αλλά κρύβω αυτά που κερδίζω, ή δεν αφήνω να εννοηθεί ότι δεν κερδίζω τόσα και το συζητάω με διάφορους που ξέρω ότι μιλάνε,
2: ναι,
3: δεξιά και αριστερά, πιστεύω ότι δεν θα το είχα αφήσει καν να συμβεί κάτι. Δηλαδή θα είχα βάλει το χώρο μου, δηλαδή θα πήγαινα σαν άλλο λιοντάρι και θα μάρκαρα την περιοχή μου με τον τρόπο που το κάνουν τα λιοντάρια. Και τα σκυλιά και καλά το κάνουν, αλλά κυρίως το κάνουν τα λιοντάρια. Ότι κοίταξε, εδώ που είναι ποτισμένο το έργο, είναι δικό μου. Έτσι και περάσει, να μην πω να σκεφτείς, θα αφήσω λίγο να το σκεφτείς. Mm. Γιατί τα άλλα αρσενικά λιοντάρια σκέφτονται συνεχώς. Αλλά έτσι και περάσεις από το χώρο που τον πότισα,
2: ναι,
3: θα έχεις πρόβλημα.
2: Ναι.
3: Και επειδή είμαι εγώ δυνατός που και σίγουρα θα έχεις πρόβλημα, μπορείς να το σκεφτείς, μπορείς να φαντασιώνεσαι διάφορα, αλλά δεν θα κάνεις την κίνηση να το περάσεις. Ναι. Αν το περάσεις, θα χρειαστεί να πληρώσεις το αντίτιμο.
2: Το οποίο συνήθως είναι ακριβό.
3: Ο συνήθως είναι ακριβό, ναι.
2: Είναι αυτό που λένε, έρχεται η λυπητερή.
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά επειδή δεν... είμαι σε αυτή τη θέση, ένα φανταστικό σενάριο. Ας πούμε τώρα λέω ότι θέλω να έχω κερδίσει το γύρο τζάκποτ, ας πούμε. Ούτε 91 εκατομμύρια.
2: Πότε θα το κερδίσει αυτό, να ησυχάσουμε.
3: Ναι. Μετά θα δεις πως μαρκάρονται οι περιοχές.
2: Μετά εύκολα.
3: Ναι.
2: Μαρκάρονται.
3: Και όπως έχουμε πει, θα κάνουμε και εκπομπές για ένα διάστημα σίγουρα.
2: Ναι, ναι. Τις οποίες όμως ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχουμε κερδίσει το γύρο τζάκποτ. Γιατί έτσι πως θα μιλάμε και αυτά που θα λέμε. Μάλλον θα το καταλάβουν από το πρώτο δεκάλεπτο.
3: Αν τις κόψεις μαχαίρι, θα το καταλάβουν.
2: Πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα.
3: Ναι,
2: δηλαδή,
3: γιατί θα γράφουν τα site ότι ο τυχερός των 90 εκατομμυρίων, ναι, είναι από Ελλάδα.
2: Ναι, okay.
3: Και ξαφνικά,
2: ναι,
3: μετά την κλήρωση της Τρίτης, ας πούμε,
2: ναι,
3: την Τετάρτη δεν θα σε ακούσουν. Πέμπτη όχι, Παρασκευή όχι.
2: Ναι.
3: Δεν θα το ψηλιαστούν ότι μήπως είσαι εσύ.
2: Ακούνε 100 ακροατές. Σε αυτή την περίπτωση που λες, θα το καταλάβουν τη δεύτερη.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: μήνυμα αθηναϊκό με το που επιστρέφουμε στην εκπομπή. Δια τούτο είμαστε παναθηναϊκός, αγαπητέ κύριε Ζαγόρα. Σωματείο κυρίων που αντιλαμβανόμεθα ότι ναι μεν καλό το μάτς, αλλά θέλουμε και ξεκούραση για τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά που το προβάλατε. Ναι, αυτά τα θέματα τώρα για να το πάρω στη σοβαρή του προέκταση. Αυτό το θέμα, επειδή δεν έχει ίντριγκα, δεν έχει αίμα, δεν έχει ξύλο, δεν έχει φασαρία κτλ., δεν προβάλλεται τόσο. Γίνεται μία αναφορά και πάμε στην επόμενη είδηση ότι το τάδε, ότι στο τάδε, στην τάδε γειτονιά, ας πούμε, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πλακώθηκαν στο ξύλο για το παρκάρισμα και δείτε πώς δέρνονται. Αυτό τώρα που είναι πολύ σημαντικό, που ένα σωματείο τεράστιο όπως είναι ο Παναθηναϊκός σκέφτηκε για μία ακόμη φορά τον κόσμο του, γιατί το έχει ξανακάνει ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες ομάδες, εντάξει, δεν λέω. Δεν ξεχωρίζει το Παναθηναϊκό τώρα, αλλά επειδή το έχει ξανακάνει με εισιτήρια, με λεωφορεία
1: που. Με τάμπα από την επαρχία.
0: Στην Ευρώπη είναι και άλλα τέτοια πρόσφατα, για τα πρόσφατα λέω. Αυτό είναι, είναι ιδιαίτερο, είναι ξεχωριστό, αλλά είναι, ξέρω εγώ, το βλέπουμε, μία που το βλέπουμε και μία που το ξεχνάμε, γιατί δεν
1: πουλάει.
0: Δεν πουλάει, δεν έχει φασαρία, δεν έχει όλα αυτά που είπα πριν από λίγο. Και εδώ έρχεται η κουβέντα αυγό και κότα. Ποιο το έκανε? Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Εγώ είμαι υπέρ του δεύτερου. Δηλαδή λέμε ότι φταίει ο Ευαγγελάτος, ας πούμε, που παίζει αίμα από το πρωί μέχρι το βράδυ, εντός ή εκτός αγωγικών, στην εκπομπή του. Ή φταίω εγώ και ο Κώστας που βλέπουμε τον Ευαγγελάτο και του δίνουμε τους αριθμούς που βλέπουν στο τέλος της ημέρας
1: για να συνεχίσει
0: όταν παίζει αίμα. Αν του δώσουμε άριστα 10 όταν παίζει αίμα, δεν θα παίξει την επόμενη μέρα αίμα. Αν του δώσουμε. Μάλλον.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και η κατασκευή σου, όπου σε έβαλαν να γουστάρεις το διαχωρισμό, το διχασμό και το νεφίλιο, και για να γίνεις εσύ πιο μάγκας από τον άλλον, και σε έβαλαν να γουστάρεις το αίμα. Τη βία, τέλος πάντων. Εντάξει, το αίμα, είπα εντός πολλών αγωγικών και εκτός αγωγικών βέβαια, αλλά σε έμαθαν να γουστάρεις τη βία και εσύ ακολούθησες όμως. Όταν σου προβάλλουν αρνητικό, δολοφονία, έγκλημα, ξύλο, βιασμό κτλ. Συνεχώς και δεν σε ενημερώνω για τίποτα άλλο, του δίνεις εσύ δεν το πατάς το κουμπί, μένεις εκεί. Άρα την επόμενη μέρα ο Χ. Ευαγγελάτος και ο Χ. Φουφουτόπουλος θα στο δώσει στο πιάτο και μάλιστα με περισσότερη γαρνιτούρα, για να μην φύγεις ποτέ.
1: Και
0: θα σου λέει κιόλας ότι ακολουθεί και γλυκάκι.
1: Και με γραφικά και
0: ναι, ρε φίλε.
1: Διανθισμένα.
0: Δεν, τώρα πιάστηκα από αυτό, δεν είναι μόνο.
1: Θυμάσαι τι μας είχε πει πριν κάνα δύο εβδομάδες ο κύριος καθηγητής, ότι ειδήσεις που όντως θα μπορούσαν να μας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους από ό,τι είμαστε,
0: ναι,
1: μέσα στα προβλήματά μας, π.χ. για μια σχολική επιτυχία στον παγκόσμιο.
0: Ακριβώς.
1: Διαγωνισμό,
0: ναι, ναι,
1: αστρολογίας.
0: Πράγμα, ναι.
1: Δεν θα πουλήσει αυτή η είδηση. Ο άλλος θα αλλάξει εκείνη την ώρα το κανάλι και θα πάει να δει πώς πλακώθηκαν στη γειτονιά δυο για το παρκάρισμα.
0: Αυτό. Άρα ποιος θέει?
1: Αυτοί που δημιουργούν
0: το αυγό. Αν
1: το
0: πρώτα λέμε η κότα έκανε το αυγό, είναι το ναι, α, ναι, το αυγό έκανε την κότα. Εγώ είμαι εναντίον του δεύτερου. Γιατί δεν στο επιβάλλουν. Έχεις τη δυνατότητα της επιλογής. Το δικαίωμα και τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Παλιά ήταν δύο κανάλια, ας πούμε, πατούσες και πήγαινες, έπρεπε να πας και στην τηλεόραση για να πατήσεις το γκρακ για να πάει από την ΕΡΤ1 στην ΕΡΤ2.
1: Και να παίξεις και λίγο.
0: Στην ΕΝΕΔ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα δεν έχεις. Τώρα δεν χρειάζεται να κουνηθείς. Τώρα υπάρχουν τηλεοράσεις που με το στόμα. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή στην κουζίνα είπες, άλλαξε κανάλι, ναι, και αλλάζει.
1: Ναι. Ακόμα και στα καθαρά του αθλητισμού. Πιο πολύ, μάλλον δεν θα πουλήσει καθόλου, ξέρω εγώ, η επιτυχία την ενόργανη γυμναστική ενός αθλητή που πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν θα πουλήσει. Θα πουλήσει αυτό το ποδοσφαιρικό ή το μπασκετικό, αν η μπάλα είχε βγει, ναι, ή αν είναι πέναλτι. Δηλαδή το αίμα σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι. Αν έπεσε ξύλο στην κερκίδα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τι γίνεται έξω, αυτό όμως το δίνουνε. Εσύ τα αγοράζεις, τα αγοράζεις, φίλε μου, δεν στο δίνουμε το ζόρι. Τα αγοράζεις ακόμα και αν πληρώνεις συνδρομή.
1: Πάλι το αγοράζεις.
0: Πάλι το αγοράζεις.
1: Και να μην πληρώνεις, πάλι το αγοράζεις.
0: Εννοείται.
1: Όμως, γιατί
0: άρα δεν φταίει αυτός για μένα. Όχι γιατί είμαστε στον χώρο, γιατί το έχω φιλοσοφήσει εδώ και χρόνια εγώ. Ότι δεν φταίει αυτός και το έχω δει. Σας έχω πει ένα παράδειγμα. Τώρα κάποιοι μας ακούνε στην Αθήνα, ξέρω εγώ, ή μας ακούνε πρώτη φορά. Θα το ξαναπώ. Έλεγα για ένα μεγάλο διάστημα πριν από χρόνια Το έχω πει σε όλους αυτό. Καλά λόγια για έναν αθλητή. Στην εκπομπή, εδώ στο πέναντι, εγώ μόνος μου ήμουνα. Λοιπόν, είτε με γραμμές είτε χωρίς γραμμές, έλεγα συγκεκριμένα καλά λόγια για έναν αθλητή. Κάποια στιγμή, πως τα έφερε η μοίρα, ξέρω εγώ, η τύχη κτλ., βρεθήκαμε κάπου έξω και πάνω στην κουβέντα με γνώρισε, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να ακούει την εκπομπή. Είχε προπονήσεις, είχε διάφορα. Λοιπόν, λέω, άκουσες προχθές την ευκαιρία μετά το γεια και τέλος πάντων. Λέω, άκουσες, μου λέει όχι. Λέω, δεν σου είπε κανένας φίλος ότι είπα κάτι καλό για σένα? Μου λέει όχι. Λέω, ούτε τις προηγούμενες φορές? Όχι, μου λέει ποτέ κανείς. Λέω, ούτε μήνυμα, κάτι είναι αυτό ότι ο Ζαγόρας? Όχι. Λέω, άκου. Θα στήσουμε σε δύο μέρες από τώρα, θα στήσω εγώ στην εκπομπή ένα ξεφωνητό και θα στήσω, λέω, και τη δεύτερη μέρα, να το ξέρεις, σε ενημερώνω. Αυτό είναι πραγματικότητα, έτσι. Δεν είναι παπάς, είναι πραγματικότητα. Το στήσα κανονικά. Με το συγκεκριμένο τον αθλητή. Λέω, δύο μέρες. Τρίτη και Τετάρτη θα βρω ευκαιρία εγώ, θα βρω μια αφορμή, θα τη φτιάξω εγώ, θα σε κράξω. Και θα μου πεις μετά, θα με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις τι έγινε. Που γέλασε, του άρεσε πάρα πολύ αυτό. Λέω, πως έχεις πρόβλημα? Λέω, γιατί μπορεί κάποιοι να... Μου λέει, κανένα. Λέω, ξαναρωτάω, δεν σε πήρε τηλέφωνο? Έχει πέντε μήνες που λέω μια καλή κουβέντα για σένα, γιατί να αξίζεις κιόλας. Γιατί ήξερα και το background του, το πόσο καλός άνθρωπος ήταν. Λέει, όχι, ποτέ. Σας πληροφορώ μετά το τέλος της πρώτης εκπομπής, γιατί δεύτερη δεν χρειάστηκε. Το στημένο αυτό να τον κράξω, τον είχαν πάρει πάνω από 10 γνωστοί του. Διψήφιο ήταν το νούμερο, από 10 μέχρι 15 κάπου εκεί. Μου λέει, έπαθα πλάκα. Το άκουγα, σε μερικούς που ήμουν πολύ κοντά τους είπα ότι ήταν έτσι δουλεμένο στην προπόνηση, αλλά μου λέει, δεν το πίστευα που μου είπες. Λέει, μου λέει να βρεθούμε, λέει, να πάμε πιο μάνα από το. Είσαι φοβερός. Λέω, τι είναι, εγώ το ξέρω. Αυτό το παράδειγμα, εκείνο το διάστημα το αίσθησα για να επιβεβαιώσω αυτό που ήξερα ουσιαστικά, αλλά να τον επιβεβαιώσει και ένας δεύτερος. Ναι. Εμείς του χώρου εδώ το ψιλοξέραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το αίσθησα με αθλητή. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος, έχεις στήσει ποτέ τίποτα? Ναι, θα πω, αίσθησα αυτό. Έχω, πέντε μήνες έλεγα καλή κουβέντα ανά διαστήματα. Έτσι, όχι κάθε μέρα εννοείται.
1: Όποτε σου δινόταν η αφορμή.
0: Δεν βρεθήκαμε, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Να έχω και μια έτσι διάθεση διαφορετική, ας πούμε, ανθρώπινη, όχι περίεργη. Και αίσθησα μία τέτοια στιγμή στο ραδιόφωνο να τον ξεφωνήσω, να το τεντώσω λίγο παραπάνω και τον πήρε όλος ο κόσμος, μου είπε. Δεν χρειάστηκε να το κάνουμε δεύτερη μέρα.
1: Αυτό για σένα.
0: Ναι, ναι. Δεν χρειάστηκε δεύτερη. Και ξέρετε, οι πρώτοι που παίρνουν τηλέφωνο είναι οι καλοθελητές. Για το αρνητικό. Άρα, για μία ακόμη επιβεβαίωση ότι το αρνητικό πουλάει. Θα έλεγα για τον αθλητή, αλλά είναι ενεργεία. Δεν το πίστευε. Λέω, πού είσαι? Πού είσαι?
1: Είναι εκτός χώρου.
0: Πού βρίσκεσαι? Είσαι πουθενά στην Ελβετία σε κανένα κάστρο, όπως μου έγραψε ένας φίλος εδώ?
1: Αν και θα το έπρεπε. Θα το έπρεπε, πω. Θα έπρεπε να το ξέρει, γιατί ακόμα και στα καθαρά αθλητικά πράγματα.
0: Δεν το πίστευε, αγόρι μου.
1: Αν κάνει ένας ποδοσφαιριστής, ένας μπασκετμπολίστας μια καλή εμφάνιση. Καλή, δεν σου λέω να βάλει 8 γκολ. Δεν θα του πει κανένας μπράβο. Αν κάνει μια στραβοκλωτσιά, θα τον κράξουν όλοι.
0: Δεν το πίστευε, του λέω, είναι στην κοινωνία μας. Μετά, έτσι, όταν το φιλοσοφήσαμε παραπάνω, μου λέει, έχεις δίκιο, λέει, έτσι. Σας είπα, είχαμε προσυμφωνήσει να το κάνω δύο μέρες συνεχόμενα και δεν χρειάστηκε η δεύτερη. Μου λέει, δεν το κάνω. Δεν χρειάζεται. Λέω, ήταν επιβεβαίωση. Πέντε μήνες θετική κουβέντα, πέντε θετικές κουβέντες, δεν τον πήρε τηλέφωνο κανείς, δεν του στείλε κανείς μήνυμα. Μία μέρα, 15 τηλεφωνήματα και μηνύματα μαζί. Να του πούνε ότι αυτός έκραξε. Είναι χαρακτηριστικό της κατασκευής και της κατάστασης που υπάρχει στην κοινωνία γενικότερα. Άρα δεν φταίνε αυτοί που σας δίνουν το αρνητικό, φταίτε εσείς που το παίρνετε το αρνητικό και το τεντώνετε και το πλάθετε έτσι όπως θέλετε στο μυαλό σας. Πάμε στο μπάσκετ ή θες να πεις κάτι άλλο?
1: Θέλω να πω πρώτα κάτι άλλο.
0: Κάνουμε 45 λεπτά εκπομπή, δεν έχει προκύψει καμία είδηση.
1: Τίποτα
0: σημαντική.
1: Συνταρακτικό, όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το συνταρακτικό είναι ότι στην Ιντερβέτεν βρίσκεις Bet & Get, Odd Boost, 0% γκανιώτα και live streaming, έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί. Για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ο Στέλιος Τεριάδης θα μας μιλήσει για ποδόσφαιρο ή για μπάσκετ, πιστεύεις?
0: Άμα μιλήσει πάλι, δεν κάνει ούτε μισή αναφορά στο.
1: Να το ξαναβγάλουμε.
0: Στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Είναι μπάλα και μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Στην μπάλα. Εγώ θα αποχωρήσω από την εκπομπή ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Γιατί θα μας χρεώσουν ότι είμαστε όψιμοι υποστηρικτές ενός αθλήματος που το είχαμε ξεχάσει και το χαρακτηρίζαμε ως πυριάρα.
1: Και το πηγαίναμε στο δερματολόγο ναι. την μπάλα. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα θα κάνουμε ανατροπή, θα μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο.
1: Τέλεια.
3: Και κυρίως για αυτό που το θέμα που ξεκινήσατε την εκπομπή, για την πολύ καλή μαγιά που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, το οποίο για μένα, προσωπική μου άποψη, είναι αλλίως πρωταθλήματος. Θα υπάρχει αντίδραση από τις άλλες ομάδες ή θα κάνουν τα παγόνια.
1: Αλλίως γιατί.
3: Τι γιατί. Μπορεί μια ομάδα να παίζει όποτε θέλει.
0: Αναπτύξει, γιατί καταλαβαίνω που θα το πάει, αλλά και δεν έχει και. Δηλαδή δεν είναι αντιδραστικό αυτό που μάλλον θα πει, μάλλον λέω. Για πες το τέλος πάντων, για ανάπτυξε το.
3: Εγώ περίμενα καταρχήν να μην περάσει από τη Λίγκα. Αλλά γιατί πριν φτάσουμε στο ότι, όπως είπατε, ο κύριος Γιάννης θα έλεγε στον καθρέφτη του και ποιος είναι ο πιο όμορφος κτλ.
0: Μα η αλήθεια είναι αυτή.
3: Ναι, όχι, αλήθεια είναι. Φυσικά.
0: Αράβικα μέσα.
3: Φυσικά είναι αλήθεια, ναι. Δηλαδή. Το πρωτάθλημα θα παίζεται επί ίσης ώρες, αν ο Παναθηναϊκός κάθε μάτς παίζει 5.30 και ο ΠΑΟΚ, που μας ενδιαφέρει περισσότερο, παίζει 9 η ώρα το βράδυ. Εγώ λέω, ρωτάω. Εσείς ναι, με ακούτε τώρα, που είστε έμπειροι στα μέσα.
0: Το ίσης ώρες τι εννοείς, ότι θα ξέρει.
3: Φυσικά.
1: Ο ΠΑΟΚ θα ξέρει,
0: ναι. το αποτέλεσμα.
3: Για ποιο λόγο λοιπόν να γίνεται αυτό. Και για μένα προσωπικά επαναλαμβάνω. Κανονικά θα πρέπει. Εμείς που δεν έχουμε και ρόλο ούτε στη ομάδα ούτε τίποτα. Κανονικά αυτό είναι λίγο πρωταθλήματος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα παίζει όποτε του καπνίσει. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός ήθελε να παίξει το 10 το βράδυ, θα παίξει το 10 το βράδυ.
0: Λες λοιπόν ότι αυτό το θέμα έπρεπε να το περάσει στο Δέλτα Σίγμα της Λίγκας, να το προτείνει ο Παναθηναϊκός και να περάσει με ψηφοφορία από εκεί.
3: Φυσικά.
1: Αυτό θα ρωτούσα, αν έγινε ψηφοφορία γι' αυτό.
3: Όχι, δεν θυμάμαι εγώ να έχει περάσει κάτι.
0: Όμως είναι ο πρόεδρος.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αν θες εσύ με ψηφίσεις τον πρόεδρο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αντέδρασε
0: μέχρι. Με ψηφίσατε.
3: Όχι.
1: Αντέδρασε μέχρι στιγμής κάποια ομάδα.
3: Όχι. Και αυτό ακριβώς τώρα έρχεται σε αντιδιαστολή σε μια πολύ πιο μικρή κλίμακα με αυτό που γίνεται στην Αγγλία με τη Manchester City. Όπου τη Manchester City πήγαν οι άλλες ομάδες οι μεγάλες στο νησί και λένε: Κοιτάξτε να δείτε, τόσο καιρό κάνουμε τους μπιμπιπ. Οι άλλοι έχουν παρουσιάσει 800 εκατομμύρια παραπάνω έσοδα από το κανονικό. Εντάξει, κάναμε ένα χρόνο υπομονή. 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα στείλτε τους στη Λικτού να τελειώνουμε. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πράγμα που δεν έχει να κάνει με τα έσοδα, okay, αυτό που κάνανε οι αλεπουδιάρδες εκεί πέρα στη City. Έχουν γίνει τρομερά πράγματα, έτσι. Βγαίνουν αποκαλύψεις που είναι τεράστιες. Μιλάμε τώρα για 800 εκατομμύρια το χρόνο παραπάνω έστω το παρουσίασαν τα αλάνια αυτά. Τρομερά πράγματα έχουν συμβεί. Αφήστε το. Αυτό είναι για εκπομπή που τώρα δεν υπάρχει αντικείμενο.
0: Αυτή η είδηση και μετά προέκυψε και η ανακοίνωση. Γιατί πρώτα ήταν πληροφορία. Mm-hmm. Και με την ανακοίνωση έγινε η είδηση. Έτσι. Αυτή είναι η διαδρομή για να το ξέρει και ο κόσμος.
3: Όχι μόνο είδηση. Και ότι πλέον είναι από τις 115 κατηγορίες, η City κατηγορείται για τις 114.
0: Όχι, συγγνώμη, εγώ δεν το έθεσα σωστά. Η πληροφορία και η είδηση για τον Παναθηναϊκό, για την απόφαση.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αυτό το έχει περάσει, εγώ το είχα διαβάσει δηλαδή σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού τουλάχιστον εδώ και 10 μέρες.
0: 10 μέρες, ωραία. Υπήρχε πληροφορία. Είχε ο συνάδελφος μια πληροφορία και καλά έκανε που την είχε. Σήμερα όμως που φτάσαμε στο να βγει το φαγητό από το φούρνο. Η πληροφορία ήταν από νωρίς τέλος πάντων και η είδηση έγινε όταν βγήκε η ανακοίνωση επιβεβαίωσης και από την Λίγκα, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, γιατί ξαφνικά ήρθε ένα mail σε όλους, σε μένα ήρθε ένα SMS ας πούμε και λέω τώρα τι λέει, δεν λέει, να το έχω μπροστά μου τώρα, αλλαγή ώρας διεξαγωγής αγώνων. Πατάω εγώ στο σύνδεσμο και βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλλαγές. Παναθηναϊκός Αστέρας από 7 πήγε 5.30, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Να τα λέτε όλα, έτσι. Το Παναθηναϊκός ΑΕΚ δεν θα γίνει 5.30, θα γίνει 7, έτσι. Ο πρόεδρος είναι γαλαντόμος.
1: Τι,
3: εννοείται.
1: Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
3: Προφανώς είναι ντέρμπι. Σου λέει τώρα μην το βάλουμε
1: πιτέρμπι. Δεν θα έρθει η επαρχία να δει το Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Είναι.
3: Κυριακή, εκεί βέβαια, εκεί μπορώ να σκεφτώ κάτι. Μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι ενδιάμεσα. Λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, 2 ώρες διαφορά είναι.
3: Εντάξει, okay. Και τα υπόλοιπα 5.30. Ακόμα και το μάτς με τον Ηρακλή που είπατε πριν, που είναι εδώ στο Καθανιζόγλιο, θα γίνει 5.30. Και τα υπόλοιπα.
0: Και έγινε και με τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής είναι στην πλατφόρμα.
3: Και με τον Άρη ήταν να ξεκινήσει 7, Παναθηναϊκός Άρης θα ξεκινήσει 5.30. Και με τον Όφη ήταν να ξεκινήσει 7, θα ξεκινήσει 5.30. Και με τον Ηρακλή, ο δεύτερος γύρος ήταν να ξεκινήσει 7, θα ξεκινήσει 5.30. Εγώ βάζω το ευρώ μου ότι αν δεν έχει γίνει ήδη ποστάρισμα από Καραπαπά, θα γίνει 100-0. Δηλαδή είναι εύκολο, είναι 1-0-5 δίνει.
0: Καραμπαμπάς, άλλος, 2.
3: Δεν βλέπω. Δεν βλέπω κάποια άλλη αντίδραση. Που μακάρι να κάνω λάθος και να υπάρξει
0: αντίδραση. Γιατί κάποιες άλλες αντιδράσεις μπορεί να μην προκύψουν ποτέ, διότι υπάρχει πιθανότητα να έχουν συμφωνήσει ή να πηγαίνουν στην πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου. Ναι, άρα συμφων... τι να αντιδράσω.
1: Πάντως... Μην χαλάσουν τις καρδιές του.
3: Ναι, συμφωνούμε εμείς οι τρεις τώρα που είμαστε στον αέρα ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το πράγμα. Ότι, είναι... ότι δεν είναι φυσιολογικό.
0: Εγώ το είδα στην ρομαντική του μορφή και μου άρεσε. Ακόμα και τώρα που το λες, που δεν διαφωνώ στο, με το σκεπτικό σου. Μένω στη ρομαντζάδα, αν και σαν τύπος δεν είμαι καθόλου ρομαντικός, δεν μου αρέσει.
3: Ωραία. Ας δεις και ο ΠΑΟΚ λοιπόν που το θέλουμε όλοι. Μας θα παίζει 3 ώρες το μεσημέρι όλα τα παιχνίδια.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Μακάρι.
3: Γιατί.
0: Μακάρι.
3: Γιατί όχι.
0: Κοίταξε, άνοιξε ένας ασκός τώρα.
3: Καλά, εννοείται. Και τώρα με αυτό που λέμε τώρα.
0: Οπότε
3: δηλαδή,
0: να του... δούμε πόσο.
3: Επειδή του χρόνου, μάλλον ο ΠΑΟΚ θα πάει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου, από ό,τι λέγεται, και δεν έχει διαψευτεί από κανέναν. Του χρόνου λοιπόν που θα είμαστε τον Ουάς Μπέτερ με τον κύριο Αλαφούζου, ωραία, πάρτε εσείς το 5,5 να πάρουμε εμείς το 3 και είμαστε μια χαρά. Θα έχει τελειώσει το μάτς, Κυριακή 5 ώρα θα είμαστε τελειωμένοι. Και μετά παίξτε εσείς 5,5 ώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Τι είναι, ο ΠΑΟΚ επειδή είναι μια ομάδα που πουλάει και θα παίζει. Τι είναι, δελτίο ειδήσεων να παίζει prime time, τι είναι το. Μην πω σύριαλ τώρα και κάνω διαφήμιση. Ας παίξει ο ΠΑΟΚ 3 ώρα το μεσημέρι. Εγώ αυτό.
0: Περίμενε, αυτό για να γίνει όμως τέλειο, πέρα από αυτά που λέμε εμείς που εγώ έχω την Α, όπως στη Β, εσύ τη Γ. Άποψη. Οκ. Αυτό για να περάσει, φεύγοντας από το ρεπορτάζ του Στέλιου Στεριάδη του Παναθηναϊκού, ας πούμε, που είχε την πληροφορία. Έφτασε μέχρι σήμερα τον τερματισμό. Ο τερματισμός είναι η ανακοίνωση. Είχε μια διαδρομή. Έτσι. Θεσσαλονίκη Βέρεια, ας πούμε, που έγραψε και ένας φίλος τώρα. Μέχρι να φτάσει στη Βέρεια, όσο και καλό να τον κάνεις στον δρόμο, όσα flyover και να βάλεις, πάλι θα χρειαστεί μια διαδρομή. Σε αυτή τη διαδρομή, είδες εσύ ή υπέπεσες στην αντίληψή σου κάποια ένσταση ή κάποια αντιδραστούλα?
3: Όχι, τίποτα.
0: Άρα ευχαριστούμε που με είδατε.
3: Ναι. Μα και δεν νομίζω να υπάρξει. Πέραν του ποσταρίσματος που νομίζω το γράφει τώρα αυτή τη στιγμή ο Καραπαπάς, ακούω τα δάχτυλά του να τα πληκτρολογεί. Και έτσι πρέπει να κάνουν οι ομάδες. Οι ομάδες που είναι ανταγωνιστικές στο Παναθηναϊκό για τον τίτλο πρέπει να αντιδράσουν. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τον πρωταθλητή φέτος από ό,τι φαίνεται. Εγώ, παρά το γεγονός ότι ό,τι λέγεται, εγώ πιστεύω θα κριθεί ίσως και τελευταία αγωνιστική. Οι λεπτομέρειες. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια η οποία όμως μπορεί να κάνει και τη διαφορά.
1: Δεν ξέρω τι είναι πιο εντυπωσιακό, ότι δεν αντιδράσαν σε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, πριν κάνα 20 ημέρο τέλειο, είχε βγει το πρόγραμμα με τις ώρες ακριβώς μέχρι το Γενάρη.
0: Αυτό που άνοιξε ο κύριος Αλαφούζος, Κωνσταντίνε, θα είναι ντόμινο, γιατί πρόσφατα διάβασα ότι δεν προχώρησε αυτό που πήγε να κάνει με την Νόβα, να πάρει την Νόβα ο κύριος Αλαφούζος, και βγήκαν από δεξιά Μαρινάκης και Βαρδινογιάννης και Κυριακού να την πάρουν αυτοί. Ό,τι και να γίνει. Όσο οι ψηφιακές αυτές πλατφόρμες ανήκουν σε προέδρους, τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ., θα γίνονται αυτά τα πράγματα και θα κάνει ό,τι θέλει. Ο κύριος Αλαφούζος αυτή τη στιγμή έκανε αυτό που, όχι γούσταρε, αυτό που έπρεπε να κάνει για την ομάδα του και για το δικό του συμφέρον.
1: Έχει την τράπουλα και τη μοιράζει αυτός.
3: Φυσικά. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που λέγατε λίγο πριν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κόσμο που έρχεται στην επαρχία για να δει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
0: Πόσες φορές την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα ότι είναι αργά τα παιχνίδια και γιατί δεν τα βάζουν νωρίτερα?
3: Εδώ παίξαμε ΠΑΟΚ στο κύπελο 10 η ώρα. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο.
0: Αυτό ήταν το λύσα που λέμε που έγινε και ήταν και πρόσφατο. Όμως όλα αυτά τα χρόνια θυμάμαι τώρα ότι μας έχω πιάσει κουβέντες να συζητάμε για τις ώρες έναρξη αγώνων και να είμαστε γραφικοί.
1: Και τι λέμε στο τέλος όταν το συζητούσαμε?
0: Ότι το κάνουμε για τον κόσμο και τα λοιπά.
1: Ότι αποφασίζουν οι πλατφόρμες είναι θέμα τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ναι, εκεί τελείωσε η κουβέντα.
3: Εκτός, παιδιά, αν βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση τα κανάλια τα οποία δίνουν τα ρώτη στα λεφτά και πούνε μάγκες, η πιο εμπορική ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ και τον βάζουμε στην πιο prime time ώρα.
0: Αυτό λοιπόν τελειώσαμε. Ξεκίνησε από το ρεπορτάζ, από την πληροφορία που είχε ο άνθρωπος από μέσα. Πέρασε. Σήμερα η ανακοίνωση. Αν την έχεις...
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 3.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Γεύση η θεά Καλυψό.
9: Η μαγική Οδύσσια. Για δραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
10: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μια απόγευμα την υπερπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη της αναμέτρησης αύριο με την Ολλανδία. Στις 7 παραδέρα του είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή της Γαλανόλευκης. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τη Γερμανία, θα παρατάξει την ομάδα ο Σέρβος τεχνικός. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνειδητοποιεί τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για την δεύτερη αγωνιστική. Χωρίς τον Χουάν Τσουρνάν Γκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού θα παρουσιαστεί το τριφύλι στο ψινό μάτς με τη Βιλερμπάν. Εκτός παραμένουν Σλούκας Ναλ Φάλτ και Χέις Ντέιβις. Τζάμπολ στη συνέκτερα του ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βίρτους. Αμφίβολη η συμμετοχή του κόρη Τζόζεφ που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών να βρίσκεται χθες στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτις βρίσκεται ο Μπρούνο σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μαρσέη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πανικό στον κόσμο της ΑΕΚ με τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City με πάνω από 3.000 εισιτήρια να εξαντλούνται σε μόλις μία ώρα. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επέβαλε η UEFA στην Ένωση για 6 παραβάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύκη Σόφιας και ΛΑΣΚ την 5η η επιστροφή των κιτρινόμαυρων στους προπονήσεις. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Αστέρα Άκτορ, Οφή Άρη και οι δύο αγώνες με τον Ερακλή, όπως ανακοίνωσε η Super League μετά το αίτημα των Πράσινων. Στις 7.30 θα γίνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ για την 9η αγωνιστική αντί για τις 7 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο, που έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφύλιου. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στην κατάμεστη ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον Νίκο Χουγκάς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αντρέα Τριγκέρι. Αμφίβολος είναι ο Γκρέι Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 4. Μέχρι αύριο να μένεται στη Θεσσαλονίκη η αύξηση του Λιθουανού Σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας. Δικαίωση για τον Προμηθέα Πατρών στο διοικητικό πρωτοδικείο στην υπόθεση της αναστολής του πιστοποιητικού συμμετοχής στην Greek Basket League με την ομάδα της Πάτρας να καταθέτει αίτηση ανάκλησης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερ Βέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερ Βέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέ, την Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η Αντριάννα Πούλιου, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πρυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο και βγαίνετε στον αέρα. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα στα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να πούμε άλλη μια φορά το Viber 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού.

Ο Ολυμπιακός χθες κατάφερε να περάσει από μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Κατάφερε να κάνει το 2-2 στην Ευρωλίγκα και πέρασε από μια έδρα που κατά τη γνώμη μου δεν θα περάσουν πάρα πολύ την φετινή σεζόν. Αν όχι την πιο δυνατή έδρα, σίγουρα στις 2-3 πιο δυνατές έδρες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για ένα ακόμη παιχνίδι σκόραρε πάνω από 90 πόντους, σε 93 έφτασε, σημειώνοντας μάλιστα στην τελευταία περίοδο 29 πόντους. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικό ντέρμπι που πήγαινε πόντο-πόντο, με τις εναλλαγές του σκορ να είναι συνεχόμενες. Και ο Ολυμπιακός φυσικά να έχει μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος όταν η μπάλα έκυγε, έβαλε τα δύο καθοριστικά τρίποντα στο τέλος της αναμέτρησης. Και ο Ολυμπιακός πήρε χάρη σε αυτά τα δύο τρίποντα την νίκη απέναντι στην Ζαλγίρις Κάουνας. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε σε πάρα πολύ καλή μέρα και τον Βετζένκοφ και τον Μοντέρο. Και ακολούθησαν στη συνέχεια ο Εντσάι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στη χθεσινή αναμέτρηση και πήρε χρόνο συμμετοχής, όντας πολύ εύστοχος με τρεις προσπάθειες για δίποντα είχε ο Εντσάι. Και δεν είναι μόνο οι πόντοι, οι 9 πόντοι που έβαλε, είναι οι άμυνες κατά κύριο λόγο στις οποίες έπαιξε χθες και οι βοήθειες τις οποίες έδινε και στους συμπαίκτες του. Ο Ολυμπιακός επέλεξε χθες, επειδή είχαμε πει για την απουσία του Μιλουτίνοφ, να κάνει double team πάνω στον Βαλανσιούνας. Η στατιστική του είναι αμήλικτη. Οι 11 πόντοι που βάζει είναι λίγοι ο Βαλανσιούνας. Στο πρώτο ημίχρονο έχει μόλις 2. Έβαλε 9 στο δεύτερο, σημειώνοντας μάλιστα και ένα τρίποντο. Αλλά οι 7 assist που έχει κάνει ο Βαλανσιούνας είναι ακριβώς αυτό το λόγο. Επειδή οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαιναν πάνω του με διπλό μαρκάρισμα, κάποιος άλλος έμενε ελεύθερος, απλά μαθηματικά είναι. Και η πάση του Βαλανσιούνας, και ο Βαλανσιούνας έχει την ποιότητα να κάνει την κατάλληλη πάσα ώστε να μπορέσει και ο συμπαίκτης του να σουτάρει υπό καλές προϋποθέσεις. Και χθες και η Ζαλγίρις ήταν εύστοχη όταν γινόντουσαν αυτές οι πάσες από μέσα προς τα έξω του Γιώνας Βαλανσιούνας. Και γενικότερα η Ζαλγίρις είχε αρκετά καλό ποσοστό στα τρίποντα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει εκτελέσει, έχει 8 στα 10 τρίποντα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση τα δύο που βάζει ο Φουρνιέ, είχε βάλει 3 σε όλο το παιχνίδι. Με τον Γουόρντ, μάλιστα, στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου να βάζει 2 συνεχόμενα, και αυτά ήταν και τα πρώτα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, βλέπουμε δηλαδή ότι με αυτό το ποσοστό της Ζαλγίρις εντός έδρας αγώνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πήγε το σκορ πάρα πολύ ψηλά και πάλι και κατάφερε να πάρει την νίκη χάρη στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος. Απλά, τα πράγματα είναι απλά. Όταν η μπάλα καίει και όταν το σκόρ είναι κοντά, δώσε την μπάλα στο Φουρνιέ, για αυτό θα ξέρετε να την

0: Έβαλε τα δύο τρίποντα με άνεση κιόλας, χωρίς να ζορίζεται. Και ιδιαίτερα στο τέλος έκανε και το ιδανικό που έβαλε την πρώτη βολή, έχασε τη δεύτερη με τον Βεζένκοφ να παίρνει το rebound και να μην μένει και καθόλου χρόνος στην Ζαλγίρις. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε το 2-2. Σήμερα το βράδυ παίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός θέλει να κάνει το 2-2. Στις 9 και 4 υποδέχεται τη Βιλερμπάν σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός προφανώς είναι το μεγάλο φαβόρι. Είναι ένα παιχνίδι must win όπου ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει κόντρα σε μία από τις πιο αδύναμες ομάδες τα τελευταία χρόνια της Ευρωλίγκας. Αλλά η Βιλερμπάν φέτος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Να θυμίσω ότι η προπονητής της είναι ο Τόνι Πάρκερ, ο παλέμαχος Γάλλος διεθνής άσος του NBA. Την πρώτη αγωνιστική Βιλερμπάν κέρδισε, να πούμε, και κέρδισε με 10 πόντους διαφορά τη Μακάμπι Τελαβίβ 84-74. Ένα παιχνίδι που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός λόγω των απουσιών που έχει, αλλά είναι μεγάλη διαφορά δυναμική των δύο ομάδων και θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει θέμα απέναντι στην Βιλερμπάν. Είναι ότι μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, προφανώς και θέλει να βγάλει αντίδραση. Και συνήθως αυτές οι ομάδες, και όταν έχουν και έναν αντίπαλο υποδέστερο, τα καταφέρνουν. Να θυμίσω πως δεν θα παίξει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος έχει ένα μυϊκό σπασμό, θα λείψει λοιπόν για τις επόμενες περίπου 10 μέρες. Εκτός παραμένουν ο Σλούκας, ο Ναν, ο Φαλ και ο Χέις Ντέιβις για τους πράσινους. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά διαθέσιμοι. Φυσικά μπορείτε να ακούσετε το παιχνίδι ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Αυτή η εβδομάδα είναι διπλή, να θυμίσω. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στην Ιταλία κόντρα στη Virtus Bologna. Ο Παναθηναϊκός παίζει μετά την Παρασκευή και πάλι στο Telecom Center Athens κόντρα στην Maccabi Tel Aviv. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ιταλία, δεν θα παίξει ο Μιλουτίνοφ ούτε αύριο, δεν έχει ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή. Και να δούμε αν θα παίξει ο Κόρι Τζόσεφ από τον Ολυμπιακό, καθώς έχει κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Στα ποδοσφαιρικά, αύριο είναι τα σπουδαία, αύριο είναι ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία. Σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή της Γαλανόλευκης στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Να δούμε τι έχει να πει ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Αύριο, ξαναλέω, 10 παρατέταρτο το βράδυ στην κατάμεστη Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία. Ένας αγώνας όπου, αν η εθνική μας καταφέρει να πάρει και αυτό το παιχνίδι, προφανώς και δεν είναι φαβορή, και προφανώς και είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ολλανδία να είναι το μεγάλο φαβορή, μάλιστα και την χώρα μας το outsider. Μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα, μακάρι. Αλλά άμα καταφέρει, λέω εγώ τώρα, να κάνει το 3-3. Θα νομίζω ότι θα έχει αγκαλιάσει και με το παραπάνω μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Μακάρι, θα το δούμε αυτό αύριο το βράδυ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αναμένεται να κάνει κάποιο ιδιαίτερο rotation. Ο Βαγιανίδης είναι εκτός, είναι οριστικό από χθες. Ο Σάλιακας θα ξεκινήσει στο δεξιάκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι της άμυνας από ό,τι φαίνεται θα είναι ίδιοι. Δηλαδή το δίδυμο Μαυροπάνος Ρέτσος, όπου έχει πάει εξαιρετικά. Ο Τσιμίκας στα αριστερά, ο Τζολάκης φυσικά κάτω από τα goal post. Να δούμε στα half τι επιλογές θα κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στα εξτρέμα φυσικά και δεν αλλάζουν, ο Τζόλης με τον Καρέτσα. Με τον Καρέτσα υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, καθώς χθες μάθαμε κιόλας ότι η Ντόρμουντ ζητάει μια ιδιαίτερη μεταχείριση του Καρέτσα, ώστε να μην παίξει συνεχόμενα παιχνίδια γεμάτα. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι και θα δούμε και σε τι κατάσταση είναι ο Καρέτσας, ο οποίος, να θυμίσω, πριν από λίγο καιρό είχε ένα επεισόδιο σε παιχνίδι της Μπορούσια Ντόρμουντ, όπου εν τέλει είχε πάθει αφυδάτωση. Είχε παίξει μετά στο τελευταίο παιχνίδι για 28 λεπτά, το τελευταίο παιχνίδι της Ντόρμουντ κόντρα στην Στουτγκάρδη, και τώρα με την εθνική μας έχει παίξει στο ένα παιχνίδι 74 λεπτά με τη Σερβία, 90 λεπτά έπαιξε όλο το παιχνίδι με την Γερμανία. Να δούμε αν η εθνική θα κάνει όντως κάποια διαχείριση στον Κωνσταντίνο Καρέτσα ή αν θα αγωνιστεί κανονικά. Αυτό νομίζω ότι θα έχει να κάνει και με τις εξετάσεις και τα εργομετρικά που έχει ο Καρέτσας. Οι άνθρωποι της εθνικής θα το ξέρουν καλύτερα αυτό. Και φυσικά στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ένας ο Παυλίδης. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιον θα επιλέξει δίπλα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν θα επιλέξει ο Ντετέι που έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι, αν επιλέξει τον Κοστούλα, ο οποίος έπαιξε αυτός βασικό στο πρώτο παιχνίδι, αν θα πάει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό και πάλι με τον Παυλίδη ουσιαστικά πίσω από τον Φόρ και όχι τον Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης και κάποιον άλλον από πίσω του. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αύριο θα ξέρουμε και καλύτερα πριν το παιχνίδι, για με βάση το ρεπορτάζ και τις τελευταίες προπονήσεις. Την τελευταία, μάλλον, προπόνηση σήμερα το απόγευμα στην Τούμπα. Να δούμε λίγο αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, καθώς η Super League ανακοίνωσε την αλλαγή ώρας 6 παιχνιδιών του Παναθηναϊκού. Πάμε να δούμε. Αυτό να πούμε αρχικά ότι έγινε επειδή το ζήτησε ο Παναθηναϊκός, για το λόγο του ότι σκέφτεται τους ανθρώπους που βρίσκονται στην επαρχία και πολύ καλά κάνει ο Παναθηναϊκός. Οπότε έβαλε τα παιχνίδια πιο νωρίς, στις 5.30 με εξαίρεση αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το Derby, για ώστε να μπορεί ο κόσμος πιο άνετα να μεταβεί στο ΆΚΑ, να δει τα παιχνίδια από κοντά και στη συνέχεια να επιστρέψει και να μην επιστρέψει. Σπίτι του 3 και 4 η ώρα τα ξημερώματα. Αναλυτικά να πούμε τις αλλαγές. Παναθηναϊκός Αστέρας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 5.30 αντί για 7 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ την 9η αγωνιστική στις 7 η ώρα αντί για τις 9. Τη 10η αγωνιστική Ηρακλής Παναθηναϊκός 5.30. Παναθηναϊκός Όφη την 11η αγωνιστική 5.30. Το ίδιο και το Παναθηναϊκός Άρης την 13η αγωνιστική και το Παναθηναϊκός Ηρακλής την 15η αγωνιστική. Όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν προγραμματισμένα για τις 7 και πήγανε στις 5.30 ώστε και ο κόσμος που πάει από την επαρχία στο ΆΚΑ και επιστρέφει να κερδίσει μια μισή ώρα στην επιστροφή του ουσιαστικά. Και πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και μπράβο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που το σκέφτηκε αυτό και σκέφτηκε τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στην επαρχία. Από εκεί και πέρα δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο στις υπόλοιπες ομάδες. Στις 4 η ώρα να πούμε ότι κυκλοφορούν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μαρσέιγ στις 15 Οκτωβρίου στο Βελοντρόμ για όποιον φίλο. Ενδιαφέρεται από τον για να δει το παιχνίδι του Ολυμπιακού από κοντά κόντρα στην Μαρσέιγ στη Γαλλία. Χθες το φιλικό της ΑΕΚ δεν μάθαμε πόσο ήρθε το σκορ κόντρα στην Καλλιθέα. Εντάξει, δεν παίζει κανένα ρόλο, είναι η αλήθεια. Φιλική αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα ήταν ουσιαστικά. Ο κόσμος της ΑΕΚ, ο οποίος έχει εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City, εκείνους τους δύο αγώνες που θα δώσει στην Αγγλία. Η ΑΕΚ κόντρα στην Σαχτάρ θα παίξει στο Stamford Bridge, κόντρα στην Manchester City φυσικά στο Etihad. Ο κόσμος της ΑΕΚ αναμένεται να είναι χιλιάδες και μάλιστα ζητάνε και παραπάνω εισιτήρια. Να πούμε ότι στα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City έφυγαν πάνω από 3.000 μόλις σε μία ώρα. Υπάρχει αυτή η κυτρινόμαυρη τρέλα από τον κόσμο της ΑΕΚ όπου θέλουν να στηρίξουν την ομάδα. Και είναι και μάλιστα έχει ξεκινήσει και με το δεξί ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League και έχει και πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ειδικά με τη Σαχτάρ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα παιχνίδια που είναι κυκλωμένα για την Ένωση και θέλει η ΑΕΚ να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι ώστε να αυξήσει και τις πιθανότητες της να βρεθεί στην 24η του Champions League. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα στο Euro Cup ο ΠΑΟΚ σε 7.30, ΠΑΟΚ Μανδρέσα είναι το παιχνίδι. Sold out υπάρχει και εκεί με τους αστρονόμους φυσικά να έχουν πάρα πολύ υψηλές βλέψεις. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, Σάκη.
1: Τι κάνεις, για χαρά, καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πανά, θα κάνει και καλά, έτσι. Κάνει και καλά. Εμείς είμαστε σωματείο με πώς το λένε, με χαρισματικό.
0: Εντάξει, κάθε ομάδα κάνει τα καλά της και τα στραβά της, Σάκη, έτσι είναι αυτό. Αλλά αυτό ήταν πολύ σωστό που έκανε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Κοίτα και για τον κόσμο. Ωραία, να δει, ειδικά έκανα παιχνίδι, βέβαια, τα ξεφτιώσαν και καλώς. Εντάξει, από εδώ και πέρα, βέβαια, και αν σου πει κάτι άλλο, τώρα αλλάζει και η ώρα και μόλις πάει η ώρα 6 νυχτώνει, εγώ να πιάνω τη δουλειά το πρωί. Είναι καλό και εμένα, μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε.
0: Ναι, καλά έκανε. Και ειδικά για αυτό που λες κιόλας και για τον κόσμο.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, άλλο δεν εννοείται αυτό. Και για μακάρι το κάνει κι άλλο. Θα το κάνει κι άλλο σε εμά, λογικά, γιατί δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, βέβαια, υπάρχει διαφορά. Ποια είναι η διαφορά, Σάκη, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΆΚΑ, δεν έχει τόσο πολλά διάρκεια. Είναι λογικό και επόμενο, επειδή είναι το ΆΚΑ και όποιο θέλει, όταν θέλει, βρίσκει εισιτήριο.
1: Ναι, έτσι. Βρίσκει.
0: Ενώ οι άλλες ομάδες δεν έχουν αυτό το πράγμα τόσο πολύ, γιατί έχουν διάρκεια και είναι περιορισμένες οι θέσεις σε κάθε παιχνίδι.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε να πω κάτι για τον Μπίλ. Τελικά κόβει τον Μπίλ, όχι,
0: Ο Μπίλης πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη από τον Χάρη. Επίσης να πω, γιατί στον Χάρη απευθυνόταν, δεν μπορώ να καταλάβω αφού προκύπτει ότι απευθυνόταν σε μια μεγαλύτερη μάζα. Πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη από τον Χάρη για αυτό που είπε. Έχει μια κίτρινη κάρτα και.
1: Ναι, εντάξει, άμα το είπε για όλους.
0: Όχι, δεν το είπε για όλους. Έκατσα και άκουσα και το ηχητικό μετά. Γιατί λέω ού προκύπτει.
1: Θα λέω προσωπικά για κανέναν, έχω το δικαίωμα να λέω κάτι. Για τον Ολυμπιακό, είναι αντίπαλός μου, θα λέω αυτά που λέω εγώ. Κρίνω εγώ και τα λέω και κρίνομαι. Ποτέ δεν έχω πει. Και έναν που σου είπα, ξέρεις εκεί πάνω το έχω πει, μας είχε πει θα μας κάνει μήνυση και αυτά, μας είχε πει και την ευθύνη. Και το σταματάω εδώ. Λοιπόν, είδα τον Ολυμπιακό, ξέρεις, ο μπάσκετ δεν είναι τόσο καλός, όσο με το ποδόσφαιρο, έτσι δεν κάνουν πλάκα. Κάνει καλή ομαδούλα, βλέπω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, έχει κάνει καλή ομάδα. Εντάξει, είχε και από πέρσι και νομίζω ότι φέτος είναι ακόμα καλύτερη.
1: Θα μας δωρήσει λιγάκι, αλλά δεν πιστεύω να τε φοβόμαστε με ο Μπράντοβιτς και αυτά είναι ο Μπράντοβιτς. Καλά, και αυτή είναι καμιά ομάδα τάση προκοπής από τη
0: Ζαλγίρης. Πολύ καλή ομάδα είναι Σάκη. Εγώ σου λέω ότι η Ζαλγίρης φέτος θα είναι εξάδα, για να μην σου πω και τετράδα.
1: Λες, ακούω σένα, αλλά για φέτος, γιατί άλλες...
0: Ναι, για φέτος, έχει ενισχυθεί πολύ, έχει πάρει καλούς παίχτες, είχε για απουσία χθες του Γκόστον
1: Άσο. Μια Ευρωλίγκα.
0: Η Ζαλγίρης έχει μία νομίζω, ναι. Το 99 έχει αποκλείσει, είχε πάει. Ναι, νομίζω ναι.
1: Μία έχει πάρει, ναι.
0: Είχε παίξει τον ημιτελικό και όλο τον Ολυμπιακό το 99. Και τον είχε αποκλείσει. Σάκη. Το χάσαμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Άμα θέλει να ξαναγαλέσει ο Σάκης και θέλει να ολοκληρώσει την συζήτηση, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα στο Viber. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, την καλησπέρα μου. Επέτρεψέ μου να πω ότι αυτοί που κάνουν εκπομπή στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον για γέλια ζουν σε άλλο κόσμο. Και φαντάζομαι εγώ κατάγομαι από την Έδεσα που είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη να λέμε πιο εμπορική ομάδα τον Παναθηναϊκό ή Μάρτον μας ακούνε, λέει ο Τριαντάφυλλος. Γράφει στον ΠΑΟ πάντως, Τριαντάφυλλο. Δεν ξέρω αν θες να πει στον ΠΑΟ, γιατί μιλάς για Θεσσαλονίκη. Ή αν εννοείς τον Παναθηναϊκό. Εγώ το διαβάζω ως Παναθηναϊκό. Αν κάνω λάθος, δηλαδή αν έχεις ξεχάσει το ΚΑΠΑ, διόρθωσέ με να διορθώσω κι εγώ το μήνυμα. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Τριαντάφυλλε, να είσαι καλά πάντως. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: Γαβρίνε, είμαι χαρούμενη. Χθες μίλησα με τον συνεργάτη του κυρίου Δήμου. Μου λέει τα καλύτερα λόγια για μένα. Γι' αυτό με έκανε περήφανη που με σέβονται, με εκτιμούν πολύ. Ακόμα και τα υπεύθυνα άτομα που έχουν τον καλύτερο σταθμό. Μιλήσαμε για 10 λεπτά, το χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είσαι καλά, αποστολή. Θέλω μια χάρη να μην τρογόμαστε για τις ομάδες. Εδώ είμαστε μια οικογένεια, είμαστε φιλαράκια. Θυμηθείτε όταν ήμουν στο νοσοκομείο που με σέλνατε περαστικά. Έτσι πρέπει να είμαστε αγαπημένοι. Σας αγαπώ όλους και σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά. Πολλά χαιρετίσματα στον νεόφυτο τον κύριο Γιώργο Χάρη Θανάση με τον Κόκορα. Σας αγαπώ όλους. Κάντε από σήμερα την αρχή. Σας παρακαλώ να είμαστε αγαπημένοι. Λέει η Αποστολία. Γεια σου, Αποστολία. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα εύχομαι. Πάμε και στο μηνό του Διαμαντή και μετά να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Θέμη, καλησπέρα φίλε. Εχθές ο Ολυμπιακός έδειξε πόσο ομάδα είναι. Φοβερός Φουρνιέ, Βεζέγκοφ και NDI. Ο Παναθηναϊκός ο ποδόσφαιρο προκαλεί με το έτσι θέλει να κάνει τους αγώνες του. Στις 5.30 σε όλους τους αγώνες. Στα εντός έδρας παιχνίδια έκανε. Γιατί υπάρχει θέμα σε αυτό. Στα εντός έδρας παιχνίδια το ζήτησε ο ίδιος, πέρασε το αίτημά του και γιατί να μην περάσει. Μια χαρά ώρα είναι 5.30. Ένα ντέρμπι που ήταν με την ΑΕΚ έγινε στις 7 αντί για τις 9 που ήταν προγραμματισμένο και όλα καλά. Γιατί υπάρχει θέμα σε αυτό. Από εκεί και πέρα στο πρώτο σκέλος, ναι, συμφωνώ 100%. Ο Ολυμπιακός έδειξε πόσο ομάδα είναι και πραγματικά χθες να σου πω την αλήθεια με εξέπληξε γιατί δεν περίμενα να κερδίσει ο Ολυμπιακός λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ και ότι δεν υπήρχε το κατάλληλο ματσάρισμα του Βαλαντσιούνας ο οποίος είναι εξαιρετικός αλλά κατάφερε να τον περιορίσουν οι Ερυθρόλευκοι έστω και αν προχώρησε αυτές τις ασίσεις που προχώρησε και πληγώθηκαν από αλλού. Αλλά στο τέλος με τέτοιο φουρνιέ όταν και η μπάλα δεν είχε φοβηθεί τίποτα ο Ολυμπιακός. Και έτσι και χθες, όταν υπάρχει κάποιος τόσο μεγάλος παίχτης που παίρνει την μπάλα και είναι άνιωθος, γιατί ο Φουρνιέ είναι πραγματικά άνιωθος, μπορεί να πάρει παιχνίδια πραγματικά μόνος του. Και χθες αυτό έγινε. Το χρειάστηκε ο Ολυμπιακός, βγήκε μπροστά και με δύο τρίποντα, λες και ήταν σε προπόνηση, έδωσε το παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Ο Τριαντάφυλλος λέει τον ΠΑΟΚ εννοούσα, το κατάλαβα, Τριαντάφυλλε. Τι να σου πω, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Τριαντάφυλλε, σέβομαι το μήνυμά σου, να είσαι καλά πάντως, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Δεν έχουμε καθόλου, ούτε για κανένα δυο μηνύματα. Τίποτα, Λοιπόν, θα περιμένει λίγο ο φίλος 3 λεπτά και πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι Θέμη.
0: Έλα Σάκη, ναι. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, εντάξει, ξέρω γιατί είμαι και εδώ στον Πειραιά. Εντάξει, τι να πω. Κοίταξε Θέμη, κοίταξε μια φορά όμως. Προκαλούνε. Τι εννοώ, όχι προκαλούνε. Έχω την άποψή του, λέω και εγώ τη δικιά μου και εγώ φταίω που δεν είμαι Ολυμπιακός. Έλεγε τώρα ο κύριος από το Ήλιον ότι που ήμασταν 15 χρόνια. Θα θυμάμαι αυτά, πλέον γιατί παρακολουθώ και ακούω πολλά να τα εκπομπήσω. Και λέω τώρα για τον μπάσκετ μιλάει και λέει ναι για τον μπάσκετ, που είναι ο Παναθηναϊκός. Φίλε, ο Παναθηναϊκός έχει 7 αστέρια. Ο Γιαννακοπουλέη, τον Γκάλι φέρανε σε όλο τον κόσμο χάρη στον Παναθηναϊκό τον μπάσκετ. Τι να λέμε τώρα. Έχει μια ιστορία ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να την αφισβητήσει κανένα τώρα. Όπως εγώ τώρα στο ποδόσφαιρο, τι να πω. Μπορεί να πάρω πλέον 15 χρόνια. Πώς θα κοίτα να πω ότι είμαι καλύτερος, όχι. Σαν τρόπο είναι Ολυμπιακός, πώς θα γίνει τώρα. Πρώτος πάω να κάνω κάτι το καλύτερο. Άμα το κάνω και το κάνω μια δεκαετία και εγώ θα έχω το λόγο που παραπάνω στο μπάσκετ. Αμάν δεν λέει κανένας στο μπάσκετ και παλιά είχαμε χειροπέδες εμείς στο ταξί. Λέει κανένας αντίθετα, βάζαμε χειροπέδες, τον πηγαίναμε μέσα στο τμήμα.
0: Τέτοια κάνατε.
1: Έτσι κάναμε. Δεν εξηγείται, δηλαδή λέει και το μπάσκετ τώρα. 15 χρόνια και λέει και για να κόμπλωσα. 15 χρόνια βάζετε και όταν πήγατε στη β' κατηγορία, τα βάζετε και αυτά.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός επέλεξε να πάει στη δεύτερη κατηγορία και δικαιώθηκε σαν εκεί.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν είπα τίποτα για τι δικαιώθηκε.
0: Ότι άλλαξε το σκηνικό που υπήρχε τότε.
1: Γιατί τώρα είναι παρεσκευτικό για τον Ολυμπιακό. Τα χειρά το πάμε. Δεν υπάρχει τώρα σκηνικό.
0: Δεν θέλω να πω σε αυτή την κουβέντα τώρα, Σάκη. Δεν θέλω να πω σε αυτή την κουβέντα.
1: Το ποδόσφαιρο δεν υπήρχε πριν το Ολυμπιακό, μην το πάμε εκεί.
0: Ναι, εγώ δεν σου είπα το αντίθετο. Τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ.
1: Γιατί μα έλεγε ο κύριο Σάκη, άλλο μονταρίνα. Τον άνθρωπο ήταν σαν άνθρωπο. Ψάχνει ομάδα και στην εταιρεία. Τα ξεχάσατε αυτά. 40 χρόνια μπάλα βλέπουμε.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ. Δεν μιλάμε για τον ποδόσφαιρο.
1: Εγώ το παραδέχομαι. Α είναι αντίθετο Ολυμπιακό. Και φέρει και φέρει παιχταράδε στο τσαλέ και την εταιρεία. Κάτσε, δεν μας έλεγε άλλος που είναι τα κύπελα να δούμε.
0: Προφανώς και υπήρχε μια κατάσταση που δεν ήταν πέρα του Ολυμπιακού.
1: Αλλά
0: σου ξαναλέω.
1: Το ποτάδι μας με ένα δούρο έχασες. Εμείς έχουμε χάσει με 100. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είσαι καλά και
0: χαιρεσμούς
1: τον Πίλη, στον Σωτήρη. Πες πάμε να εκεί μας, αφήσουν να λέμε και με τη γνώμη μας. Μη μας λέγονετε, πες τι κανένα γιάκι για μας. Δεν νεόφυτε. Πες και για μας τίποτα και από μάνα όσο κάνει και εμάς.
0: Κύριος νεόφυτος που είναι παγωγής, δεν ξεχωρίζει. Να είσαι καλά σαν κοιλιά.
1: Εύχομαι να η εθνική τουλάχιστον να πάρουμε αυτό εκεί βλέπω Θέμη.
0: Μακάρι, μακάρι. Να είσαι καλά Σάκη.
1: Hey.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Ανδρέας.
0: Γεια σου Ανδρέα.
2: Άρα ήθελα να πω τώρα, επειδή είμαι πολύ νευριασμένος τώρα, με αυτόν εδώ το προηγούμενο.
0: Γιατί είσαι πάλι νευριασμένος, ρε Ανδρέα, κάθε φορά μου βγαίνει νευριασμένος είσαι.
2: Δεν θα μιλάς για τον Ολυμπιακό και έχει και έλεγε πάλι τα τρελά του πάλι, οι διατησίες, έχει κάνει καλή ομαδούλα, εμένα με πρόσβαλε τώρα.
0: Ναι, γιατί σε πρόσβαλε, επειδή είπε την άποψη του. Τι
2: με
0: είπε,
2: τη διατησία, έχει... Με τη διατησία τα παίρνουμε, λέει, στο μπάσκετ. Αυτό δεν, εμένα δεν με προσβάλλει τώρα.
0: Μάλιστα. Είπα να μην πούμε σε τη συζήτηση, Ανδρέα.
2: Ναι, αυτός όμως το άρχισε τώρα.
0: Ναι, ρε Ανδρέα, γιατί κάνουμε σαν παιδάκι αυτός το άρχισε, εγώ το συνεχίζω.
2: Ναι, γιατί να του βάζεις στόπ να πούμε, το κλείσεις.
0: Τι στο πρέπει να του βάλω να το κλείσω, λέει μια όψη, δηλαδή ότι δεν μας αρέσει να το κλείνουμε τον άλλο.
2: Με τον Αστέρα Τρίπολη, τα ίδια, τα γνωστά μωρέ, που βγαίνει συνέχεια και προκαλεί εδώ πέρα. Δεν το ξέρουμε, δεν θα μιλήσει ο Ολυμπιακός, θα μου λοχτώ πάλι.
0: Μάλιστα.
2: Είπαμε να κάνουμε εδώ πέρα, να λέμε και πέρα, να μην λέμε για τέτοια.
0: Ωραία, για πάμε να ακούσεις αυτά που ήθελες να πεις, Ανδρέα.
2: Λοιπόν, τελευταία φορά, την επόμενη φορά δεν ξέρω και εγώ θα πάω ότι πάει ο Ολυμπιακός, θα κάνω τέτοιο. Να κινηθούν νομικά.
0: Ναι, okay.
2: Άμα ξανακούσει εκεί πέρα και λέει για διατησίες όταν πήραμε έτσι. Να το
0: ξέρεις, εντάξει. Κάνω ό,τι θες, Αντρία. Τι να σου απαντήσω, φίλε, σε αυτό. Κάνω ό,τι θες.
2: Εμένα δεν με θίγει τώρα.
0: Ο καθένας θίγεται με ό,τι.
2: Άμα τον αγγίζει, να σου πει. Να πω και εγώ τότε που τα παίρναμε με τους σκηνάδες, με τους ταναζίδες και με τους. Με τους αναστόχους.
0: Ναι, είπα και στο Σάκη ότι δεν θέλω να πούμε στην κουβέντα τώρα γιατί θα κυλήσει έτσι η εκπομπή.
2: Εντάξει, λοιπόν, εγώ το σταματάω εδώ. Το κόβω. Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά αποκαλεί.
0: Εντάξει.
2: Προκαλεί, το πάει μέσω πλάγι.
0: Πάμε, Ανδρέα, πάμε.
2: Λοιπόν,
0: να πούμε, ναι.
2: Έχετε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ποιος είπε ότι δεν έχει Ζαλκίσει. Πολύ καλή. Λίγες ομάδες θα περάσουν από το πράγμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι πάνω από 2-3 είδες την ώρα δεν θα κάνει.
2: Λοιπόν, και ο Τζάι, πολύ καλός ο Τζάι.
0: Ναι.
2: Εγώ τον περίμενα, δηλαδή. Δεν τον ήξερα κιόλας και πολύ καλά από τον παίχτη.
0: Ναι, εντάξει, είναι ένα παίκτη που τώρα κάνει το ξεπέταγμα του. Ουσιαστικά στον Ολυμπιακό, γιατί άλλο Βιλερμπάν, άλλο Ολυμπιακό. Αλλά φαίνεται να προσαρμόζεται πολύ καλά και με τα στοιχεία που έχει να βοηθάει τον Ολυμπιακό και να τον βοηθάει όντω. Και να δίνει και διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με αυτά που έχει ο Βεζένκοφ. Γιατί ο Μπαρτζόκα πήγε σε μια διαφορετική λύση φέτο, πήγε σε μια άλλη λογική. Ο Πίτερ ήταν ένα παίκτη κοντά στο Βεζέγκοφ, ο Ιντσάι καμία σχέση. Άλλα χαρακτηριστικά.
2: Πού να γυρίσει τώρα και Μιλουτίνοφ με το που έλειπε και ο Τζότζε, δεν παίζανε αυτοί χθες.
0: Ναι. Εντάξει, ειδικά του Μιλουτίνοφ είναι απουσία μεγάλη.
2: Από πέρσι πολύ καλύτερο φέτος. Και ο Φουρνιέ καλά, γιατί ο Φουρνιέ, εντάξει, ο παίκτη είναι. Τι να πω για αυτόν τον παίκτη.
0: Εντάξει, είναι άλλη κλάση ο Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ είναι μεγάλη κλάση, έτσι. Τον είδε στα κρίσιμα παιχνίδια, βάζει τα δύο τρίποντα.
0: Καλά και πέρσι. Για μένα ο Φουρνιέ πέρσι τον Μάρτιο και έπειτα που κρινόντουσαν όλοι ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη.
2: Ναι. Θα δούμε ακόμα αρχή είναι και ο Παναθηναίκος το βλέπω μαγείρισε και με τις απουσίες που του λείπουν οι παίκτες. Δεν ξέρω τώρα είναι για την τετράδα. Εγώ βλέπω φέτος θα είναι διαφορετικές ομάδες.
0: Ναι.
2: Καλά, πέρσι η Βαλένθια ήταν εντάξει, κομίτη, δεν τη βλέπω πάλι να τόσο ψηλά.
0: Ναι, θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστική η Βαλένθια, αλλά όχι τόσο ψηλά. Δηλαδή δεν τη βλέπω Final Four.
2: Τη Τζαλγίρη, μήπως κάνει την έκκληση.
0: Εγώ την Τζαλγίρη τη βλέπω πολύ ψηλά φέτος. Δηλαδή και αυτό που σου είπα και στην έδρα της, εγώ θεωρώ ότι θα χάσει. Έχει 19 παιχνίδια στην έδρα της, δηλαδή πιστεύω 15 ναι. Νίκες θα τις κάνει.
2: Έχει καυτή έδρα. Ναι, πολύ καυτή.
0: Και καλή ομάδα. Και χθες έλειπε και ο Γκος που ήταν απουσία για την Τζαλγίρη. Έχει κάποιου παίκτε που είναι πρωτοκλασάτη.
2: Και κάτι άλλο για την εθνική αύριο με την Ολλανδία. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο.
0: Σίγουρα.
2: Από προηγούμενα, γιατί από την έχω δει, η Ολλανδία είναι η καλύτερη ομάδα τη Γερμανία. Έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι.
2: Για τώρα, για αυτή τη στιγμή
0: είναι. Ναι.
2: Ευτυχώς που λείπει αυτό τη Λίβερπουλ, ο Χαπ, όπως λέγεται αυτό.
0: Ο Χακπο, ναι.
2: Αλλά αυτό ο Ντούφρι είναι πολύ επικίνδυνο, τον έχω δει.
0: Ναι. Γιατί είναι μπακ που πατάει και περιοχή.
2: Και δεν πρέπει να μα εγγύει η ατμόσφαιρα τη Τούπα και αυτό να μα ενθουσιάζουν να πούμε όλοι οι γιούρια μπροστά. Γιατί την πατήσαμε, την βάψαμε έτσι και.
0: Ναι, δεν πρέπει να του αφήσουμε χώρους. Ειδικά στους Ολλανδούς.
2: Είναι πολύ επικίνδυνο. Και μια σοπαλία καλή είναι, έτσι.
0: Εννοείται, μια χαρά είναι. Εννοείται.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω τώρα. Πιστεύω ότι τη θέση μου έχουν κλειδώσει. Δεν πιστεύω να.
0: Ναι, ούτε εγώ πιστεύω ότι οι Σέρβοι θα. Εντάξει. Ακόμα και εμάς θα κερδίσουν που λέει ο λόγος στη τελευταία αγωνιστική. Δεν θεωρώ ότι θα κερδίσουν κάποιον άλλον.
2: Και έχουμε βλέψει και τη δεύτερη, έτσι.
0: Εννοείται πως έχουμε βλέψει και τη δεύτερη. Έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει στην πρώτη θέση μας αυτή τη στιγμή. Θα κρυθούν πολλά και τώρα τους δύο αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία.
2: Αύριο θα κατεβάσει πάλι. Δεν θα κάνει αλλαγές τίποτα. Αύριο δεν πείτε να κατεβάσει πάλι.
0: Θα κάνει ελάχιστες αλλαγές. Η μία είναι αναγκαστική. Όπου
2: ο
0: Σάλιακας, ναι. Η άμυνα θα είναι ίδια. Ο Τζολάκης θα είναι κάτω τα δοκάρια. Η τριάδα μπροστά εκτός απρόπτου. Οι δύο σίγουρα, ο Τζόρχιο Παολίδης θα είναι ίδιοι. Ο Ζαφίρης θα παίξει σίγουρα. Θα δούμε τώρα με τους υπόλοιπους. Ο Τζόλης ήταν αριστερά, ο Παυλίδης ήταν μπροστά. Δεν ξέρω. Αυτό είναι ερωτηματικό γιατί έχει πολλές λύσεις εκεί. Και δοκίμασε και δύο διαφορετικά πράγματα στους δύο αγώνες. Θα δούμε. Και έχει και λύσεις πολλές. Μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να βάλει που λέει ο λόγος τον Παυλίδη λίγο πιο πίσω, όπως έπαιξε τώρα με τη Γερμανία, και να επιλέξει, ας πούμε, το Δουβίκα σέντερφορ. Παράδειγμα λέω τώρα έτσι. Μπορεί να παίξει πάλι ο Κοστούλας που ήταν καλό στο πρώτο παιχνίδι. Έχει επιλογές. Θα το δει ο Γιωβάνοβιτς.
2: Καλή επιτυχία στην εθνική αύριο. Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ξέρεις ότι το ματς με την Ολλανδία. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι με τη Γερμανία έξω.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά αλλιώς έπρεπε να ξεκινήσει σήμερα, Μπιλ.
3: Να ξεκινήσει αλλιώς.
0: Να ξεκινήσει
3: αλλιώς. Δεν ήθελα να ξεκινήσει αλλιώς, γιατί θα γίνει πάλι μπουρλότο. Βλέπεις,
0: δεν θέλω να γίνει μπουρλότο. Εγώ είπα, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ζητήσεις μια συγγνώμη από το Χάρη.
3: Από ποιον?
0: Από το Χάρη. Για αυτό που είπες, για το χαρακτηρισμό. Για το χαρακτηρισμό που είπες, Μπιλ. Για να συνεχίσουμε και να είναι όλα ωραία.
3: Άκου τι θα σου πω. Ο Χάρης είπε να ζητήσω συγγνώμη, ζήτησε να πω συγγνώμη από την αποστολή. Ότι και καλά, εγώ έδειξα την αποστολή.
0: Ωραία, και εγώ σου λέω ότι αυτό που είπες, πρόσβαλε το Χάρη, γιατί για το Χάρη το είπες. Και πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη στον Χάρη. Για αυτό που είπε, για το χαρακτηρισμό. Δεν σου λέω να συμφωνήσεις για την αποστολή. Έτσι. Είπα και εγώ την γνώμη μου χθες για αυτό το θέμα. Αλλά ξέφυγες, Μπιλ.
3: Ξέφυγα, Μπιλ. Λοιπόν, συγγνώμη, φίλε Θέμη, ξέρεις από ποιου ζητάω εγώ. Από δύο. Όχι δύο άτομα. Δύο μεγάλα, δύο ψυχές ατελείωτες. Συγγνώμη ζητάω από το Θεό και από τους γονείς μου που δεν υπάρχουν πια. Πουθενά αλλού. Στο λέω και στο υπογράφω, φίλε. Να ζητήσω εγώ συγγνώμη από το Χάρη και τον κάθε Χάρη επειδή τον αποκάλυψα οτιδήποτε.
0: Ναι.
3: Που μπορεί και αυτός να με αποκαλέσει, αλλά εμείς έχουμε τη μεγαλοπρέπεια,
0: ναι.
3: Έχουμε τη μεγαλοπρέπεια και όχι τη μικρότητα να ασχολούμαστε με κουταμάρες. Κατάλαβες, γιατί αυτοί ασχολούνται με κουταμάρες. Δεν έχουν πράγματα. Είδες, η ίδια η κυρία Αποστολία, προσημή της και την ευχαριστώ μέσα από καρδιά, η ίδια μου είπε τα καλύτερα λόγια για μένα, έτσι, ούτε καν υπήρχε θέμα. Και τη γυναίκα προς Θεού, τη σέβομαι και την εκτιμώ όπως όλες τις γυναίκες που σέβομαι και εκτιμώ.
0: Αυτό το, Bill, αυτό το θέμα πέρασε, φίλε. Αυτό, που, αυτό που έκανες χθες, η λέξη που χρησιμοποίησες είναι φάουλ. Επίσης, η συγγνώμη δεν είναι αδυναμία. Η συγγνώμη είναι πρώτον εξυπνάδα, γιατί καταλαβαίνει κάποιος το λάθος του. Και δεύτερον, δύναμη. Γιατί όταν μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη, έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Δηλαδή, όταν κάνεις λάθος, πρέπει να το αναγνωρίζεις. Χθες ξέφυγες. Μπορεί να έχεις δίκιο για την αποστολία.
3: Έκανες
0: φάουλ.
3: Όταν κάνω λάθος και νιώθω ότι είμαι λάθος, όχι μία συγγνώμη, 10 συγγνώμες θα ζητήσω.
0: Ναι,
3: όταν
0: και σου ξαναλέω, λάθος, αυτό που η λέξη που χρησιμοποίησε χθε ήταν φάουλ. Και για μένα, για να συνεχίσω να μιλάμε, Bill, πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη από το Χάρη και τελειώνει εκεί το θέμα. Εγώ δεν έχω κάτι μαζί σου και το ξέρεις.
3: Το ξαναλέω και πάλι. Συγγνώμη ζητάω μόνο από, από τον πατέρα μου, τη μάνα μου που δεν υπάρχουν και από το Θεό. Πουθενά άλλου.
0: Ωραία, Bill, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Γιατί και ο Χάρη θα βγει μετά και θα μου πει τι κάνει, δεν με προστατεύει και θα έχει και δίκιο.
3: Τι είδες προστασία δηλαδή? Προστασία
0: εσένα, άμα το ίδιο γινόταν για σένα και σε χαρακτήριζε κάποιος έτσι, το ίδιο θα του ζήταγα, Bill.
3: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι τα πράγματα τόσο σοβαρά, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν είναι τόσο... εμένα ο χαρακτηρισμός που είπες με πείραξε. Ο χαρακτηρισμός. Μπορεί να διαφωνήσεις, μπορεί να ανεβάσεις ένταση. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι επιτρεπτός.
3: Ούτε... τώρα, δεν θυμάμαι κιόλας. Αποκάλεσα τους Ολυμπιακούς.
0: Όχι, δεν μίλησε. Αρχικά, πρώτον να το ξεκαθαρίσουμε, παιδιά. Ότι βγαίνεις εσύ και είσαι Παναθηναϊκός, δεν σημαίνει ότι απευθύνεσαι όλους τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα.
3: Οπωσδήποτε.
0: Ναι. Είπες μια λέξη ότι, για την ρουφιανιά που λες και ήταν για το Χάρη. Εγώ σου λέω, άμα δεν ζητήσεις συγγνώμη από το Χάρη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, Bill. Γιατί πρέπει να προστατέψω τον κάθε ακροατή, είναι υποχρέωσή μου.
3: Καλό απόγευμα, Θεμή.
0: Να σε καλά, Bill. Θα τα πούμε. Γεια. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Χαίρετε.
4: Έλα, Κώστα, σε με τι κάνεις.
0: Γεια σου, Κώστα. Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Καλά, ήσυχα. Ανεβήκανε λίγο οι τόνοι, αλλά δεν πειράζει.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
4: Δεν θα πω κάτι για το τεσσινό έτσι εντός εισαγωγικών επεισόδιο.
0: Ναι, και δεν υπάρχει λόγος.
4: Είναι ένα θέμα, για μένα η συγγνώμη είναι ανδρεία, αρκεί να μην επαναλαμβάνεται για το ίδιο θέμα, γιατί πλέον η συγγνώμη πάβει να είναι η συγγνώμη, έτσι, είναι κάτι άλλο. Η αιτία σήμερα όμως που πήρα τηλέφωνο είναι άλλη. Μισό λεπτό λίγο να χαμηλώσω το ράδιο, γιατί, λοιπόν, με εντυπωσίασε η παρέμβαση χτες αυτής της κοπέλας, κυρίας, δεν ξέρω τι είναι, Δεσποινής, από τη Θεσσαλονίκη της Αναστασίας.
0: Αποστολίας.
4: Της Αποστολίας, συγγνώμη, της Αποστολίας, την οποία βέβαια η μόνη φορά που έχω παρέμβει και να πω το όνομά της ήταν τότε που πέρναγε μια δύσκολη κατάσταση με την υγεία της. Σέβομαι απόλυτα το επαγγελμά της. Είχα τότε, θυμάσαι εσύ ήσουν, που είχα στείλει μία, δύο, τρεις φορές, δεν θυμάμαι, τα περαστικά και γρήγορα να γυρίσει τη δουλειά της. Γιατί μπορεί να μην ξέρω τι χαρακτήρα είναι, αλλά εκτές έδειξε ότι παρόλο που ήταν κάτι που εντός αγικών την έθιξε, επειδή εκτιμάει τον Βασίλη και επειδή μάλλον έχει καταλάβει ότι ο Βασίλης δεν είναι ένας άνθρωπος κακός, έτσι το έχει δείξει με τη συμπεριφορά του. Τώρα καμιά φορά ξεφεύγουμε οπαδικά, αηδίες και βλακίες στην πραγματικότητα.
0: Ακόμα και όταν ξεφεύγουμε πρέπει να υπάρχουν όρια όμως, Κώστα.
4: Έχουν εντάξει ρε παιδί μου.
0: Γιατί αν κάποιος ξεπεράσει το όριο και δεν... και στο παρελθόν είχε γίνει αυτό και αρκετές φορές.
4: Πολλές φορές.
0: Ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε στο παρελθόν πρέπει να συνεχίσει να γίνεται.
4: Αν κάποιος...
0: αν εγώ ξεπεράσω το όριο, Κώστα, και μετά το ξεπεράσεις κι εσύ, θα πεις κάτσε, αφού το ξεπέρασε το θέμα, δεν το ξεπεράσω εγώ. Και θα έρθει και ο επόμενος και θα πει το ίδιο. Και ο επόμενος το ίδιο. Δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι.
4: Ναι.
0: Μ' ακούς, Κωστά?
4: Έλα, έλα. Σ' ακούω τώρα, ναι.
0: Ναι. Λέω ότι αν κάποιος ξεπεράσει το όριο και δεν υπάρχουν επιπτώσεις, θα το κάνει και ο επόμενος και ο παρεπόμενος και πάει λέγοντας. Και δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι. Δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό. Απλά είναι τα πράγματα.
4: Ναι, σίγουρα.
0: Και εμένα δεν είναι. Ούτε χαρά μου είναι να κάνω τον δικαστή, ούτε χαρά μου είναι να λέω σε κάποιον ότι δεν θα συνεχίσουμε αν δεν γίνει αυτό και αυτό, έτσι.
4: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι και ο ρόλος μου αυτός. Ο ρόλος μου είναι να συζητάμε εδώ αθλητικά.
4: Σωστά, έτσι είναι. Ήθελα να ευχαριστήσω και έτσι, ναι, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν. Δεν σ' ακούω όμως, δεν ξέρω.
0: Μια χαρά, εγώ σ' ακούω μια χαρά πάντως.
4: Ναι. Δεν ακούγεσαι καθόλου ό,τι
0: ακούω. Έχεις βάλει ανοιχτή, άλλαξες κάτι σε σχέση με πριν, έχεις βάλει ανοιχτή ακρόαση, κάποιο ακουστικό κάτι?
4: να ευχαριστήσω τον κύριο Νεόφυτο για τα που είπε για μένα. Έτσι είμαι, είμαι όχι μόνο στο ραδιόφωνο και γενικά στη ζωή μου έτσι λειτουργώ. Αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το έχεις καταλάβει. Παρακολουθώ και το μπάσκετ, δεν μπορώ να πω. Και από εκεί πέρα δύσκολη χρονιά για μένα για το μπάσκετ όσον αφορά το κομμάτι ότι έχουν δυναμώσει αρκετά οι ομάδες. Και ήθελα να πω και κάτι ακόμα ότι φέτος τον βλέπω λίγο πιο δυνατό τον Ολυμπιακό όταν μια ομάδα καταφέρνει να παίρνει ένα παιχνίδι που η αντίπαλος έχει πάρει 8 στα 10 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να έχεις πολύ τσαγάνο για να το χτυπήσεις αυτό. Έχει ένα Φουρνιέ ο οποίος με το που πάτησε το πόδι στην Ελλάδα είχα πει σε κάποιους φίλους Παναθηναϊκούς, τα έχουμε θέμα με αυτό παιδί. Αν είναι αυτός που και εξακολουθεί να είναι αυτός που είναι. Έτσι. Αυτό δεν ήθελα να πω κάτι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα δυναμώσει, να ξεφύγουμε από τα λάθη τα περσινά με Αταμάν και τα λοιπά. Αν σφίξει δυνάμεινά το Παναθηναϊκός που δόξα τω Θεώ το θεωρώ τον προπονητή αυτό, το Ζέλικο Μανούλα σε τέτοια θέματα, πιστεύω ότι θα πάει πολύ ψηλά. Μπορεί δηλαδή να πάρει και την Ευρωλίγα. Ναι. Φαβορεί περισσότερο από πέρσι που λέγανε στην αρχή, βλέπω φέτος τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την τετράδα. Τώρα το τι θα κάνουν οι άλλοι δεν ξέρω.
0: Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά, Κώστα, πολύ.
4: Με την Ολλανδία. Εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η οποία γενικώς δεν μας ταιριάζει. Αν πει σου ταιριάζαν οι Γερμανοί, όχι, αλλά από την πρώτη στιγμή και στο είχα πει και προχτές ότι η Ολλανδία είναι εξαιρετικά δύσκολη σε αυτή τη φάση. Και να το χάσει το παιχνίδι δεν τρέχει τίποτα. Έχει άλλα παιχνίδια να πάρει εδώ. Αν πάρει και τη Σερβία και τελείωσε. Εγώ εκεί καταλήγω τα συμπέρασμα. Θα δώσω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους. Και στον Πούλη Παϊτάκη, στον Νεόφυτο, στον κύριο Θανάση. Τον υπέροχο κύριο Θανάση με τον Κόκορα. Την Αναστασία βέβαια. Και φυλάκια σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια.
4: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να είστε καλά όλοι.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
5: Έλα, ρε Θεμή, ρε Θεμή, αρχίζω ευχαριστώ για την παρέμβαση που κάνεις, αλλά είναι δώρο-νάδωρο από αυτόν τον τύπο τώρα και να το πει, θα είναι υποκριτικό, η συγγνώμη δεν ισχύει και δεν τη θέλω κι εγώ κιόλας, γιατί έχω πει, επειδή κι εγώ δεν είμαι αναμάρτητος, γι' αυτό είπα και χθες, ότι αν έλεγε σε μένα δεν με πειράζε. Το πράγμα είναι χειρότερο, ανεξάρτητα τώρα η αποστολή δάκρυνο το πώς του έδωσε εντός εισαγωγικών άφηση αμαρτιών. Οι χι αποστολίες δεν θα του δίνανε. Καλό είναι η κυρία Αναστασία, η οποία τώρα δεν βγαίνει, έτσι, είναι απώλεια και αυτό, γιατί ένας-ένας φεύγουν οι Ολυμπιακοί. Αυτό πρέπει να το κοιτάξεις εσύ και η διοίκηση πιθανόν, μπορεί να είμαστε. Okay. Και εγώ πεισματικά κάθομαι, έτσι, θα είχα φύγει και εγώ. Έχω πει δηλαδή στους φίλους που έχουν φύγει, του λέω τους αφήνουμε τώρα να βγαίνουν και να λένε αυτά που λένε, αυτά που κάνα και
0: ναι, ακούγονται και διαφορετικές άποψεις, ρε Χάρη, τι να κάνουν.
5: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Κοίτα, σε αυτήν είναι κυνηγημένη. Κοίτα, ο τύπος είναι εντός εισαγωγικών, είναι με αναστολή. Έτσι, από όλα τα ραδιόφωνα έχει διωχθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν βγει η κυρία Αναστασία και του δώσει άφεση, θα του ζητήσω και εγώ συγγνώμη ότι υπερβάλλω, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν είναι άνανδρο, γυναίκα και παιδί δεν ακουμπάς. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, το θέμα με την κυρία Αναστασία το είχαμε αναλύσει και πριν από καμιά δεκαετία μέρες.
5: Πάλι τώρα, 20. Τι είναι αυτό που λες τώρα, τι είχε
0: τώρα. Δεν είναι, ρε Χάρη, θα κάθομαι εδώ να συζητάω τώρα γιατί κάτι που έγινε σε άλλη εκπομπή πριν 10 χρόνια.
5: Δηλαδή η γνώμη της κυρίας Αναστασίας δεν ισχύει.
0: Εννοείται πως ισχύει, αλλά τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια σε άλλη εκπομπή θα πρέπει εγώ να κάνουμε τα ακούω.
5: Δηλαδή σε άλλη εκπομπή δεν πιάνεται, το έχει πει δεν το έχει πει. Δηλαδή έχει σημασία αν έχει σκοτώσει την Ελλάδα ή αν έχει σκοτώσει την Αγγλία. Έτσι. Αυτό μου λες τώρα. Ξέχωρα από αυτό.
0: Ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τι γίνεται στις άλλες εκπομπές.
5: Εάν ακούει η κυρία Αναστασία, έτσι, που πιστεύω δεν ακούει, έτσι, γιατί δεν βγαίνει κιόλας.
0: Με δεν αλλά βγαίνει και κάθε μέρα η κυρία Αναστασία. Έχει βγει πριν 10 μέρες την
5: εγώ δεν την ξέρω την κυρία Αναστασία, ούτε έχω μιλήσει. Έτσι, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, συνεπώς εάν βγει και πει ότι του δίνω άφεση και ότι λέω εγώ βλακή, θα του ζητήσω εγώ συγγνώμη, έτσι, γιατί αυτό τώρα το ανθρωπάκι.
0: Ναι, μην χαρακτηρίζεις, ρε Χάρη.
5: Ούτε για δωμάτια δεν θα
0: ζητήσω. Ωραία, μην χαρακτηρίζεις και εσύ και εσύ τα ανθρωπάκια.
5: Δεν το θέλω, ναι ρε εσύ, δεν μην κοίταξα να λέω. Δεν πειράζει γυναίκα και παιδί. Έτσι, ο τύπος είναι στασιμασμένος εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, και δεν έχει και συγγνώμη, δεν έχει αξία για μένα και δεν τη θέλω και δεν πρέπει να μου τη δώσει, γιατί εγώ έχω πει ότι εγώ έχω πει σε αυτό, όχι Ρουφιάνη, δεν έχω πει τέτοια εκφράση, έτσι. Έχω πει άλλες, έτσι. Λοιπόν, τώρα βγήκε ο Κώστας πριν να το κάνει, βγήκε καλή. Εντάξει, τώρα ο Κώστας μας έλεγε τον Μπαγκατσέτα και στην ίδιο το λέει. Ξέχωρα από αυτό τώρα και ένα άλλο τώρα για να κλείσω. Βγήκες και είπες ότι πολύ καλό αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός. Εσύ το βλέπεις καλό αυτό που έκανε ο Ρεζέμι.
0: Γιατί δεν είναι καλό.
5: Που μάλλον τα βάλε εκεί που τον συνέφερε. Δηλαδή μπορεί συνεπώς και ο Ολυμπιακός να τα βάλει τις ώρες που το συμφέρει. Το ίδιο να κάνει και η ΑΚ, το ίδιο να κάνει και ο ΠΑΟ.
0: Δηλαδή τι περισσότερο το συμφέρει στις 5.30 αντί για τις 7.
5: Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα έτσι. Έβαλε τα παιχνίδια, δεν ξέρω καταρχήν αν εγκρίθηκαν αυτά.
0: Εγκρίθηκε βέβαιος, η Super League τον ανακοίνωσε.
5: Ακόμα καλύτερα.
0: Δεν άλλαξαν μέρες. Άλλαξε η ώρα.
5: Συνεπώς τώρα, άμα βγει ο Ολυμπιακός και εγώ και πει ότι εγώ όλα τα παιχνίδια θα θέλω 8
0: ώρα. Μα τα βάλει 8 η ώρα.
5: Λέω μία ημερομηνία, μία ώρα, έτσι.
0: Μα τα βάλει 8 η ώρα, ρε Χαρή.
5: Αλλά εντάξει, είμαι σύμφωνοι έτσι. Αν οποιοδήποτε ζητήσει, έτσι, άρα αυτή η κουβέντα την κάνουμε σε ένα μήνα, να μου πεις ότι είχε δίκιο αυτό που είπες σήμερα, ότι είναι σωστό αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα καταλήξει πουθενά αυτά.
0: Ναι, δεν γιατί δεν είναι σωστό.
5: Γιατί δεν μπορεί ο καθένα να βάλει την ώρα που θέλει. Υπάρχει.
0: Γιατί, ρε Χάρη, τι να το συμφέρει, άλλη μπάλα παίζει 5.30, άλλη 7.30.
5: Όχι, υπάρχει τηλεθέαση. Αυτό δεν τα έκανε για την ψυχή τη μάνα.
0: Όχι, για του ανθρώπου τη επαρχία, οι οποίοι να μην είδαν να σπίτι για του 5 ώρα τα ξημερώματα.
5: Ανθρώπου στην επαρχία δεν έχει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει Άγιο, δεν έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ρε Χάρη, ο Ολυμπιακός έχει και 23.000 πλάσει διαρκεία.
5: Και επιμένει τώρα, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι. Υπάρχει ένα δικασμένο αυτή τη στιγμή και θα βγουν όλοι να ζητήσουν μία ώρα που του συμφέρει.
0: Να βγουν.
5: Οπότε πρέπει να γίνει αποδεκτή, δεν είναι.
0: Ας γίνει αποδεκτή, ας γίνει ο καθένας.
5: Θα το δούμε τώρα. Μπορεί να έχει δίκιο εσύ. Έτσι. Δεν ψάχνω τώρα ποιος έχει δίκιο. Αλλά απλά εγώ το βλέπω αυτό σκάνδαλο. Σκάνδαλο, ένα ακόμα σκάνδαλο, μάλλον όχι σκάνδαλο. Λοιπόν. Αυτά καλή
0: στιγμή. Έγινε, χαρά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Γεια σου, Τάκη. Να σε καλά, φιλέ. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Ο Κώστας. Okay. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία με κάτι Playmobil, η οποία προφανώς είναι χιουμοριστική. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Βλέπω τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ σίγουρα για Final Four. Να συνεχίσει έτσι φοβερό μπάσκετ στο δεύτερο 20 λεπτό, λέει ο Κώστας. Κώστα, προφανώς και ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φοβορή για να πάει στο Final Four, αλλά είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμα, έτσι. Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός αρχικά θα πάει με πλεονέκτημα έδρα στα play-off και από εκεί και πέρα έχουμε μήνες μπροστά μας για να το συζητήσουμε. Να είσαι καλά, φίλε Κώστα. Λέει φοβερό αυτό με τα Playmobil, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Ιωάννη, βλέπω το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, φίλε. Ο Ιάκωβος λέει: Ξέρει ο κύριος Θέμης ο Παλιούρας, λέει ο Ιάκωβος. Τώρα δεν θυμάμαι εκείνη την ώρα τι ήταν και μου το στέλνει αυτό ο Ιάκωβε. Να είσαι καλά, πάντως. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε. Ωραία, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας έχουμε τώρα. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον φίλο. Πάω. Καλησπέρα.
6: Έλα, Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
6: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
6: Μια χαρά. Το παιχνίδι εχθές του Ολυμπιακού δυσκολεύτηκε λίγο, αλλά όπως είπαμε, τα κενά που είχε πέρσι φέτος δεν τα είχε και βγήκε ο Φουρνιέ. Άμα δεν έβγαινε ο Φουρνιέ, θα έβγαινε ο Βετζέκοφ, αλλά δεν έβγαινε ο Βετζέκοφ, θα έβγαινε ο Μοντέρο, ο NDI. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα σε ό,τι παιχνίδι και να παίξει. Εσύ πώς το είδες?
0: Εντάξει, το δυσκολεύτηκε. Ήταν αναμενόμενο να δυσκολευτεί. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή ομάδα της Αλγύρης και μια πάρα πολύ καλή έδρα. Συν ότι ο καλύτερος παίκτης της Αλγύρης, ο Βαλαντσιούνας, έπρεπε να έχει ουσιαστικά Ολυμπιακός ο Μιλουτίνοφ για να τον αντιμετωπίσει στα ίσια. Και πήγε μετά σε ένα άλλο στυλ, δηλαδή με βοήθειες κλπ. Οπότε δεν νομίζω ότι δυσκολεύτηκε. Κέρδισε ένα ντέρμπι. Γιατί ντέρμπι ήταν και δεν θα περάσει πολύ από το Κάουνας.
6: Κοίταξε, καταρχήν ήταν άστοχος ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημίχρονο.
0: Πάρα πολύ. Δεν έβαλε τρίποντα όλο τον πρώτο ημίχρονο.
6: Ναι, δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Μετά αυτοί στο δεύτερο αρχίσανε τα τρίποντα και του έβγαινε. Ο Ολυμπιακός πήγαινε με πίκε ρόλ. Καταρχήν πήγε να κουράσει καταρχήν τον Βαλασιούνα. Είδε ότι στο πρώτο ημίχρονο τον πέταξε τρεις φορές.
0: Ναι, και τον χρέωσε και με φάουλ.
6: Τον χρέωσε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. και τον NDI δίπλα του, γιατί όσο να είναι, τον ξέρανε ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά η φυσική κατάσταση είναι υπέρβαρος από τον είδα. Εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω.
0: Εντάξει, πάντα έτσι να βάζω βαλάνση φινιά, σιωβάρης.
6: Μάλιστα. Όσο να είναι, μετά το Μοντέρο δεν του βγήκε τόσο καλά το παιχνίδι σε κάποιες εκτελέσεις, αλλά πήγε ψηλά το σκόρ και αυτό, με αυτόν τον τρόπο κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, από μακριά δεν του πήγε το Μοντέρο. Κατά τα άλλα ήταν και πάλι πολύ καλός.
6: Ναι,
0: δηλαδή
6: ναι.
0: Είχε, μοίρασε ασίστ, 7 ασίστ έκανε, 15 πόντους έβαλε. Απλά δεν έβαλε τρίποντα χθες. Από μέσα στα μέση απόσταση σου του που έκανε ο Μοντέρο, και ο Ντόρση έκανε αρκετά χθες μέση απόσταση, ήταν έστοχος ο Ολυμπιακός και χτύπησε αυτό το κομμάτι.
6: Ναι, σίγουρα. Κοίταξε να δεις. Είναι μια καλή έδρα όπως είπες εσύ. Δύσκολα θα περάσει κάποιος από εκεί μέσα γιατί αυτή δίνει ρυθμό.
0: Ναι.
6: Και όσο να είναι, δεν θα αντέξουν πάρα πολλές ομάδες.
0: Ελάχιστα θα περάσουν, Γιάννη. Μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού.
6: Σίγουρα, οργανωμένη ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις. Είπαμε, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Τώρα. Ιταλία δεν παίζει τώρα.
0: Με τη Βίρτους Μπολόνια αύριο.
6: Με τη Βίρτους Μπολόνια. Και εκεί είναι δύσκολο παιχνίδι. Σιγά σιγά. Από εκεί και πέρα. Θα δούμε τα παιχνάκια εδώ καλά. Είναι ότι τον Ολυμπιακό δεν το ξέρουμε τώρα. Τον Ολυμπιακό το ξέρουμε από τον Παπαστράτιο και χρόνια πριν. Έχει την ιστορία του με τον πρώτο ξένο, τον Σκάρι. Αν θυμούν την Πασχετική και μετά τον Μίτλε. Δηλαδή δεν το μάθαμε τώρα, όπως έλεγε ο κύριος Σάκης εδώ πέρα. Τον ξέραμε και πολλά χρόνια και τους τελικούς με 35 πόντους διαφορά. Δεν είναι νέα ομάδα ο Ολυμπιακός. Απλώς τώρα έχει πληρότητα και είναι και συνέχεια, πάει συνέχεια στο Final Four. Και τα τελευταία χρόνια γι' αυτό και καλά λένε ότι είναι γνωστός. Ο Ολυμπιακός έχει μια ιστορία, όπως έχει και ο Παναθηναϊκός, εντάξει.
0: Εννοείται αυτό.
6: Ναι.
7: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
11: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
15: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
16: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
17: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
18: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πτήση τρόμου από την Fly Dubai με δρομολόγιο Dubai Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφου. Ερευνάται αν το περιστατικό οφείλεται σε καυγά μεταξύ των δύο πιλότων ή σε αεροπειρατεία. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μέχρι την Κυριακή έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου Διεύρυνσης του καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους μετά τις φάλτσες δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτους από όλους εμάς, τόνισε χαρακτηριστικά. Τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, στις οποίες εμφανίστηκαν ρογμές λόγω των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό, επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μετά τον ξυλοδαρμό της. Έναν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό, για να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στον καιρό, λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βορειάνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Είναι εγώ, Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μαζί τα λέμε και στο Viber, 69-39-943-943. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια. Λέει Θανάση από Νέα Φιλαδέλφια, όταν παίρνει ο Σάκης το κλείνω το ράδιο. Σήμερα δεν ξέρω πώς μου ήρθε και λέω στον ακούσα να το τι λέει. 15 δευτερόλεπτα άνταξα. Έχει αυτό το κάτι μαγικό αυτός ο άνθρωπος που με το που ανοίξει το στόμα του κάνει όσους τον ακούν να εξαφανίζονται. Λέει φοβερός. Καπάκι βγήκε ο μενόμενος Ανδρέας και απειλεί με μήνυση το Σάκη ότι θα μιλήσει και με την ΚΑΕ Ολυμπιακό.

0: Ρεντόντε 7 λέει καλησπέρα κύριε. Μεγάλη νίκη χθες με τη Ζαλγκίρις. Δεν νομίζω να περάσω και πολλές ομάδες από εκεί μέσα. Συμφωνώ 100%. Ρεντόντε 7, δεν θα περάσω πολλές ομάδες μέσα από την Ζαλγκίρις. Ο Τριαντάφυλλος λέει έβγε θέμα για τη συμπεριφορά σου με τον Μπιλ. Δηλαδή, γιατί δεν ζητά συγγνώμη, λέει ο Παπάς. Είσαι, δεν κατάλαβα. Μπορείς να αποκαλείς τον οποιοδήποτε, έτσι λέει ο Τριαντάφυλλος. Παιδιά, είναι θέμα σεβασμού και θέμα αρχών. Οπότε αυτό. Προχωράμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη
1: γραμμή. Συγγνώμη, υπάρχει και μια άλλη λέξη που τα διορθώνει όλα. Ανακαλώ.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή η λέξη.
1: Υπάρχει η λέξη ανακαλώ που δεν ανακαλώ αυτό που είπα και το παίρνω πίσω. Ήταν λάθος και το παίρνω πίσω. Δεν χρειάζεται συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ανακαλώ. Αν είναι το θέμα μας η λέξη συγγνώμη, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ναι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μιχάλης από τον δρόμο.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά πράγματα πολύ γρήγορα. Πάμε χθεσινό παιχνίδι Ολυμπιακός Ζαλγκίρις.
0: Ναι.
2: Μία ερώτηση. Καλά, εξυπακούεται την πράγμα στον Ολυμπιακό που κέρδισε και τα λοιπά. Μπλα. Σε ένα άθλημα επαφή, πώς γίνεται στα πρώτα 20 λεπτά να μην έχει μία ομάδα φάουλ? Μπορεί να μου το εξηγήσει? Πρόσεξε.
0: Ναι.
2: Η ερώτηση είναι καθαρά παγίδα που σου κάνω. Περιμένω απάντηση από σένα που ξέρει από αθλητισμό.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
2: Ωραία. Ζήτω Ολυμπιακός λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Μπορεί να μου εξηγήσει, σε παρακαλώ πολύ, μια και εσύ ξέρει καλύτερα. Όταν έπεσε Ολυμπιακός στη Β' Εθνική, εγώ πάντα χρησιμοποιώ αυτά που λένε αυτοί που ακούω στο ράδιο. Σε τι δικαιώθηκε και γιατί έπεσε Β' Εθνική?
0: Σε ότι άλλαξε το σύστημα το οποίο δεν ήθελε.
2: Άρα διαπλοκή.
0: Διαπλοκή από πού προκύπτει?
2: Από τον Ολυμπιακό.
0: Από πού και σπου.
2: Άρα δεν του άρεσε κατά τον Ολυμπιακό η προηγούμενη διαπλοκή, όπως έλεγαν, και προτίμησε μέσα από αυτή του την πράξη, την οποία την ζητοκραυγάζατε όλοι οι γνωστοί άγνωστοι, να αλλάξει τα δεδομένα να είναι αυτός καβάλα σήμερα. Και να έχει την τζαρούχα, τον έναν, τον άλλον, και καλά κάνει. Είπαμε, η διαπλοκή, χωρίς διαπλοκή δεν πάει κανείς πουθενά. Και να κουνάει και σε όλους τους στο δάχτυλο.
0: Ναι. Βέβαια, ο Ολυμπιακός τότε, ο λόγος που είχε πέσει στην Α2 ήταν ότι ζήτησε ξένους διαιτητές και είχε πει ο Παναθηναίκος ότι δεν θα βάλουμε ξένους διαιτητές, θα παίξουν αυτοί οι Έλληνες διαιτητές που είναι. Και δεν το δέχτηκε και είπε ο Ολυμπιακός δεν παίζει.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείς. Ναι, παίζουμε.
0: Αυτό δεν έχω να σου πω κάτι άλλο.
2: Ναι, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απλά τότε, επειδή ήξερε τι ερχότανε, έστησε όλο αυτό που έστησε, έπεσε Β' Εθνική με μια δικαιολογία ότι ένας παίχτης του πήρε 3 φάουλ σε 5-10 λεπτά, λες και δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, και όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, απλά στο λέω γιατί εκτίθεσε. Συγγνώμη, μιλάω για το αθλητικό κομμάτι, να μην παρεξηγηθώ, έτσι.
0: Ναι, παιδί μου, okay, αν θεωρείς εκτίθεσε, δεν έχω θέμα.
2: Εκτίθεσε με ποια έννοια? Τα έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε. Το να μην έχουμε ζήσει πράγματα,
0: ναι,
2: και να ακούσω τη γνώμη ενός κυρίου.
0: Εσύ θεωρείς, Μιχάλη, ότι ο Ολυμπιακός είχε δικαίως παράπονα τότε ή όχι?
2: Η οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα, όταν τα πράγματα δεν είναι όπως τη βολεύει, αυτό ισχύει για όλες τις μεγάλες ομάδες, πάντα γκρινιάζει. Συμφωνούμε σε αυτό? Άρα και ο Ολυμπιακός ήταν μια μεγάλη ομάδα η οποία προσπαθούσε να πετάξει από πάνω της το ζυγό που λεγόταν Παναθηναϊκός, για τον μπάσκετ μιλάμε πάντα, προσπαθούσε και αυτή με τους τρόπους της να αλλάξει τα δεδομένα. Και όπως τα άλλαξε. Άρα μιλάμε για διαπλοκή. Δεν λέω κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, άμα βγει μετά ένας φίλος Ολυμπιακού και σου πει ότι η διαπλοκή ήταν πριν και δεν είναι τώρα, τι θα το απαντήσεις?
2: Σου έχω πει και άλλη φορά ότι οι Ολυμπιακοί, σε παρένθεση, μάλλον συγκεντρωτικά Ολυμπιακοί, φίλαθλοι του Ολυμπιακού, όλη τους ιστορία στα όλα χρόνια που θυμάμαι είναι, έχουν να λένε για το πιστόλι του Βαρδινογιάννη, αυτή είναι η ιστορία των Ολυμπιακών.
0: Τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ, δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο.
2: Ένα λεπτό να τελειώσω τη φράση μου, σε παρακαλώ. Και για τον Βασιλακόπουλο. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη και δεν νομίζω ότι θα αξίζει αυτή τη στιγμή να το ανοίξουμε πολύ. Γιατί εκεί θα κάνουμε μια συζήτηση που δεν ξέρω πού θα πάει.
0: Ναι, πάντως, Μιχάλη, για να σου θυμίσω.
2: Ολυμπιακό.
0: Ναι, να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι άλλο το χθεσινό και άλλο το άλλο που αναφέρεις. Ο Ολυμπιακός τότε δεν είχε επιλέξει να φύγει γιατί πήρε ένα παίκτη του 3 φάουλ. Είχε επιλέξει να φύγει γιατί θεωρούσε, το καλό ή κακό θα το κρίνει ο καθένας, ότι υπήρχε μια κατάσταση 15 χρόνων περίπου, η οποία τον αδικούσε συνεχώς. Αυτό θεωρούσε ο Ολυμπιακός.
2: Και κατάφερε να. Εκείνα τα 15 χρόνια ποιος ήταν ο αντιπαλός του?
0: Καλά, όπως και τώρα ο Παναθηναϊκός, τι σημαίνει αυτό?
2: Μπράβο. Ποιος Παναθηναϊκός ήταν απέναντί του? Μήπως ήταν μια ομάδα η οποία ήταν σε ένα τέτοιο level που ήταν ένα κλικ παραπάνω από το χι Ολυμπιακό και το κάθε Ολυμπιακό.

0: Στην Ευρώπη την δεύτερη δεκαετία, δηλαδή τη δεκαετία του 10, δεν είχαν τόσο μεγάλες διαφορές.
1: Διαφορές. Και ναι. Άρα ο Ολυμπιακός από τι αδικήθηκε και δεν πήρε αυτά που έπαιρνε. Δεν μιλάω για πρωτάθλημα, άσε εδώ τα εσωτερικά τώρα να καθόμαστε να παίζουμε μεταξύ μας. Αυτά είναι εδώ για τους φιλάθλους να κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή θέλω να πεις ότι εκείνη τη δεκαπενταετία που ο Ολυμπιακός παράπε σε παρένθεση στην Ευρώπη φταίει.
0: Ρεσί, Μιχάλη, τώρα μιλάμε για...
1: Για την ιστορία. Ιστορία.
0: Ναι ρε παιδί, να σου απαντήσω. Μιλάμε για τη δεκαετία, εγώ δεν σου λέω για δεκαπενταετία, για δεκαετία από το 9 μέχρι το 19. Ο Παναθηναίκος προφανώς ειδικά μέχρι το 11 είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Από το 11 μέχρι το 19 που είναι αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές μεγάλες στις δύο ομάδες. Και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, σε εκείνο το διάστημα είχε πάρει δύο Ευρωλίγκες, είχε πάει σε άλλα δύο Final Four. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάει σε Final Four. Άρα πώς λέμε ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές.
1: Και τώρα τι μου λες, μου θυμίζεις τους φιλάθλους εκείνη την εποχή του Ολυμπιακού που λέγανε έχουμε πάρει Ευρωλίγκα, αλλά στην Ελλάδα δεν πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει
1: δηλαδή,
0: κάτι.
1: Όποια ομάδα παίρνει Ευρωλίγκα πρέπει να παίρνει και το πρωτάθλημα.
0: Όχι, εγώ άλλο σου είπα. Είπες εσύ ότι ήταν μεγάλες οι διαφορές του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και σου λέω πώς ήταν μεγάλες διαφορές. Από πού προκύπτει αυτό. Να μου το τηλογήσεις, αυτό σε ρωτάω. Δεν καταλάβω.
1: Απαντώ και σου λέω ότι δεν μιλάω για μετά το 11, μιλάω πριν το 11.
0: Όχι, εγώ σου μιλάω για, μετά το, για 8 χρόνια μετά το 11, μέχρι το 19.
1: Μέχρι το 19 ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Και αυτό αποδεικνύεται από τη γενική του πορεία εκείνη τη δεκαετία. Έτσι. Λοιπόν, και αποδεικνύεται και μέσα και από το σύστημα, όχι το σύστημα, μην παρεξηγηθώ, το σύστημα όπως γινόταν στην Ιχιαστή και μπόρεσε και καλώς έκανε, μπόρεσε και πήγε σε κάποια Final Four και πήρε και ό,τι πήρε. Και δικαίως και άξια το πήρε. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα λίγο πιο πίσω, ένα κλικ πιο πίσω αυτή τη δεκαετία και δυστυχώς και οι συνθήκες στην Ευρώπη δεν τον βόλεψαν να κάνει ένα βηματάκι παραπάνω και ό,τι βγει. Γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν πας στο Final Four είναι ένα παιχνίδι, συμφωνούμε.
0: Προφανώς.
1: Μπορεί να είσαι ο καλύτερος και να βρεθεί ο υποδιέστερος και να σου πάρει το παιχνίδι.
0: Εννοείται.
1: Έχουν συμβεί αυτά, δεν
0: έχουν συμβεί. Πολλές φορές, μία και δύο.
1: Άρα νομίζω μιλάω καλά τα ελληνικά, δεν λέω κάτι παράλογο.
0: Δεν σου είπα ότι λες κάτι παράλογο.
1: Έτσι, απλά εγώ είπα για το θέμα. Για το πρόβλημα εκείνη τη δεκαετία του Ολυμπιακού ήταν το ότι ενώ εμείς πάμε σε Final Four, εμείς κάνουμε τα πάντα, δεν μπορούμε να πάρουμε, δηλαδή θέλανε εκείνη τη δεκαετία να παίρνουν και όλα τα πρωταθλήματα. Και έτυχε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη δεκαετία την προηγούμενη να έχει πάρει 5-6 πρωταθλήματα, δεν θυμάμαι. Και αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Λοιπόν, και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία για να φτάσουμε σε όλα κτλ. Κτλ. Υποβιβασμούς κτλ. Κτλ. Κτλ. Ένα αυτό. Δεύτερον. Ειλικρινά σου μιλάω, χίλια συγχαρητήρια στους κυρίους Αγγελόπουλους, τους βγάζω το καπέλο, εγώ σαν Παναθηναϊκός, τους βγάζω το καπέλο, είναι οι μεγαλύτεροι μάγκες που έχουν καταφέρει, που εκτός από το αθλητικό κομμάτι την ομάδα που έχουν φτιάξει, στα κέντρα αποφάσεων αυτή τη στιγμή λύνουν και δένουν. Εγώ προσωπικά σαν Παναθηναϊκός, σου μιλάω ειλικρινά, τους βγάζω το καπέλο και κλείνω αυτό για το μπάσκετ. Και αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακούω την εκπομπή σου πάρα πολύ καιρό και όταν πρωτοβγήκα πρώτη φορά, μπορεί εσύ να μην το θυμάσαι, το θυμάμαι εγώ, σου είχα πει ότι αποφάσισα να εκθεθώ, διότι κουράστηκα να ακούω καθημερινώς κυρίους, πάντα έτσι μιλάω για όλους, πολύ σπάνια έχω χρησιμοποιήσει άλλη έκφραση, κυρίους που είναι συνήθως οπαδοί του Ολυμπιακού, οι φιλάθλοι, αυτές τις δύο ώρες που κάνουν αυτή την εκπομπή που κάνεις, να λιβανίζουν και να λένε για τον Παναθηναϊκό ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Για ανθρώπους που είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, ακόμη δε, κουράστηκα κάποια στιγμή, θυμάσαι κάποια στιγμή, υπήρξε και μία, ήμουν πάρα πολύ εκνευρισμένος, με έναν κύριο που έλεγε ό,τι έλεγε, χωρίς να γνωρίζει εμένα, και θυμάσαι του είχα πει και ο ίδιος, ποιος είστε εσείς κύριε. Είχα χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εσείς, η εκπομπή σας, όπως και εμένα με αφήνετε να μιλάω, και έχετε ανοιχτεί τόσο καιρό να λένε ό,τι λένε, σήμερα βγαίνουνε, γιατί είναι υποκριτές, γιατί η υποκρισία περισσεύει σε όλους μας, και έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια που τον ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, που εγώ θα δεχτώ ότι μπορεί να είπε κάτι λάθος, που εγώ δεν το άκουσα να σου πω είναι αλήθεια. Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι για μένα, αγόρι μου καλό.
0: Ποιο είναι?
1: Θα το πω, θα χρησιμοποιήσω και το όνομά του. Βγαίνει ο Χάρης, ο οποίος άνοιξε το στόμα του και μιλούσε με τον τρόπο που μιλούσε για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, ακόμα και να έκανε λάθος, και η μόνη σου ένσταση είναι πρόσεχε τι λες. Και αυτό δεν σταμάτησε να μιλάει. Ο Χάρης, ο οποίος, Χάρης, σαν Ολυμπιακός έχει δηλώσει ότι είναι αντιπαραθηναϊκός και ότι συχαίνεται και απεχθάνεται τους ανθρώπους οι οποίοι πρεσβεύουν ή αγαπούν αυτό το σύλλογο.
0: Αυτό πότε το είπε?
1: Ένα χρόνο να τελειώσω και θα μου πεις ό,τι θέλεις. Ένα χρόνο μας προσβάλλει.
0: Ναι, αυτό πότε το είπε, δεν μου
1: πες. Ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει, δεν είδα μία ευαισθησία. Και όχι μόνο για τον κύριο Χάρη,
0: ναι,
1: και για έναν άλλο κύριο που δεν θέλω να πω το όνομά του, που εμένα προσωπικά σε μια κουβέντα που κάναμε μεταξύ μας, ήρεμα και ωραία, μετά βγήκε, επειδή δεν του άρεσε αυτό που είπε, και είπε ότι είμαι επικίνδυνος και ανόητος. Λοιπόν, σου είχα πει για να τελειώσω, γιατί κουράστηκα, σε είχα πει κάποια στιγμή ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αν θυμάσαι, αν τους το επιτρέπεις. Όσο δε σαν Παναθηναϊκός, εάν δεν μας θέλετε, δεν το λες εσένα, στους άλλους Ολυμπιακούς και αυτοί που παίρνουν μηνύματα, που όταν μιλάμε εμείς παίρνουν μετά και μας ξεβαφτίζουν με τα μηνύματα, που για μένα είναι θρασίδηλοι αυτοί που το κάνουν. Λοιπόν, εάν δεν θέλετε να μιλάμε, ή αν θέλετε όλα να είναι Ολυμπιακός, μείνετε στη μιζέρια σας, δεν το λέω για σένα παιδί μου, μείνετε στη μιζέρια σας και στο κόμπλεξ σας και όλα καλά.
0: Μάλιστα. Έγινε Μιχάλη, να κλείσουμε αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και λυπάμαι πραγματικά, τίποτα άλλο.
0: Γεια σου Μιχάλη. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Τόλης λέει ο τύπος μάλλον ψάχνει αφορμή να κοπεί, λέει. Είναι το μήνυμα στις 4:10 αυτό, έτσι. Λέει μόνο θρύλος, να σε καλά Τόλη. Αποστολία λέει, Αποστολία, εγώ σας αγαπώ όλους, δεν φεύγω από το σταθμό. Σας παρακαλώ, μην μαλώνετε την μπάλα για χαβαλέ, πάνω απ' όλα υγεία και να έχουμε φίλους. Δεν θέλω να μαλώνουμε για το ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, αντε πάλι τα γεια με τους γνωστούς, τους άγνωστους. Λυπηθείτε μας. Θέλουμε να ακούμε για αθλητικά θέματα. Πραγματικά λυπηθείτε μας, Γιάννη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Διαματής λέει: Θέμη, έχει δίκιο ο Χάρης. Οι ώρες πρέπει να γίνονται ρολόι. Μεγάλο λάθος. Και έχει στείλει και μια φωτογραφία εδώ με Playmobil. Είναι και της μόδας τώρα. Έχει γίνει trend τις τελευταίες ημέρες. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού είναι το κακό ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να παίζει 5,5 ώρα για να βοηθήσει και τον κόσμο που είναι εκτός Αθήνας? Δηλαδή, γιατί πρέπει να βρούμε κάτι κακό και σε αυτό? Και ωραία, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός 5,5 και παίζει 8. Τι άλλαξε? Και? Ή παίζει 3 το μεσημέρι. Και? Τι, δηλαδή ευνοείται κάπου ο Παναθηναϊκός από αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα. Ο Μοντέρο πιστεύω ότι είναι το καλύτερο playmaker που έχει περάσει στον Ολυμπιακό μαζί με Rivers και Isilo. Θα το δείξει πορεία, Κώστα. Το θέμα είναι να έχει διάρκεια. Ένας παίκτης κρίνεται κατά μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια την οποία έχει. Αυτή τη στιγμή πάντως δείχνει ότι έχει την ποιότητα. Το θέμα είναι να έχει και τη διάρκεια. Να σε καλά, Κώστα, και πάντως αν συνεχίσει έτσι, θα συμφωνήσω και, και με το παραπάνω μαζί σου. Ο Λάμπης λέει: ότι και να λέμε τη διαφορά στο θρύλο φέτος του κάνει ο Μοντέρο, μου θυμίζει τον Rivers. Πιστό αντίγραφο, μια ομάδα μόνο του είναι. Καλό απόγευμα σε όλους, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, Λάμπη, να σε καλά. Και όντως ο Μοντέρο κάνει τη μεγάλη διαφορά στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν. Έχει αναβαθμιστεί στον Άσο Ολυμπιακός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Σωτήρης λέει: Μιχάλη, 3 φάουλ σε 17 δευτερόλεπτα ήταν στο συγχωρεμένο τον τίμα. Να τα διαβάζει καλύτερα πριν τα πει για να τα θυμάσαι, λέει ο Σωτήρης. Παιδιά, νομίζω ότι αυτή ήταν, βέβαια, αφού θέλετε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αυτή ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία, έτσι, ότι έγινε τότε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι γίνεσαι, καλά?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, δόξα σε Θεώ, αδερφέ. Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω την κουβέντα που άρχισε ο Μιχάλης, αλλά εγώ μια κουβέντα μόνο να πω. Ερώτησες τον εσύ 5 φορές τις διαφορές που έλεγε ο Μιχάλης ότι είχε ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη δεκαετία.
0: Ναι.
2: Δεν σου απάντησε. Δεν σου απάντησε. Ρώτησες τον 5 φορές και δεν σου απάντησε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Η ομάδα ήταν ισοδύναμες. Μπορεί να ήταν και λίγο καλύτερος ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει. Άλλες χρονιές μπορεί να ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, άλλες χρονιές ο Ολυμπιακός. Έτσι. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είχαν μεγάλες διαφορές οι ομάδες.
2: Ακριβώς. Μα εγώ έτσι το ξεκίνησα. Και είπα σου ότι δεν είχαν μεγάλες διαφορές.
0: Ναι.
2: Κάποιες χρονιές ήταν, όπως σωστά το είπες, ο Ολυμπιακός καλύτερος, ο Παναθηναϊκός καλύτερος. Πήγαινε στα Final Four ο Ολυμπιακός, πήρε 2 Ευρωλίγκες και πρωτάθλημα δυσκολευόταν να πάρει. Εντάξει, πραγματικότητα του τι είναι? Λένε ότι ήταν όπως στη δεκαετία του 2000 που ήμασταν στο Παπαστράτιο, ξέρω εγώ, το 2002 προβλήματα. Οπότε και να είσαι, εντάξει, αλλά εντωμεταξύ έχασα την αρχή του Μιχάλη, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο ξεκίνησε την κουβέντα. Ξεκίνησε την κουβέντα μήπως για τις βολές που παίρνει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Είδες που το κατάλαβα, χωρίς να τον έχω ακούσει. Έλεος ρε αδερφέ, ας κάτσουν να το δουν το μάτς, και μας πούν ποιες βολές δεν ήταν βολές.
0: Γιάννη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός στο μπάσκετ που να λέει ότι όσες βολές θα πάρω εγώ πρέπει να πάρεις και εσύ. Έτσι. Άμα υπάρχουν φάσεις θα πάρεις βολές, αν δεν υπάρχουν φάσεις θα πάρεις
2: βολές. Σωστά το θέτεις και από στο morning μας και εμάς, όταν φωνάζαμε εμείς για το 18-2 ας πούμε, ένα παράδειγμα, σε ένα δεκάλεπτο. Και το άλλο που είπε για τα τρία φάουλ, σε ένα λεπτό ήταν τα τρία φάουλ. Δεν ήταν σε δεκάλεπτα. Ναι. Που, με το όχι του Μιλουτίνοφ, του Μακαρίτη, ρε, του Γιάννη, του
0: Τίμα.
2: Του Τίμα, ναι. Αν δεν απατώ με το Τίμα, στο Τίμα είχαν χρεωθεί τα τρία φάουλ. Όπως και να συζητούν οι κουβέντες, έβγαζουν νόημα, αδερφέ. Εγώ είπα στο ξανά, γι' αυτό να αποφεύγω έναν νιό. Δεν ήξερα αν το κατάλαβες. Τώρα μεταξύ μας διαζώσεις, αν βρισκόμασταν αδερφέ, πιθανότατα ήταν άλλη μια κουβέντα. Αλλά στο ραδιόφωνο δεν βγάζει νόημα.
0: Ναι, τι νόημα να βγάλει, θα βγει ο καθένας να πει το δικό του Γιάννη.
2: Ακριβώς, ο καθένας θα βγει να πει το δικό του τώρα, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχλούνται οι Παναθηναϊκοί τώρα με τις βολές του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δείχνει. Ομαδάρα, αδερφέ. Εγώ ενθουσιάστηκα πραγματικά. Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός τόσο νωρίς.
0: Ναι, έχει κάνει πολύ καλή ομάδα και σε αντίθεση με τις άλλες χρονιές, γιατί ακόμη και την περσινή, ας πούμε, που πήρε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός και ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν είχε ξεκινήσει καλά τη σεζόν και υπήρχε και αρκετή γκρίνια. Και όχι μόνο πέρσι, και πρόπέρσι και παραπρόπερσι, όλες τις χρονιές. Ο δεύτερος γύρος του Ολυμπιακού και έπειτα είναι ο καλός.
2: Ακριβώς.
0: Ο πρώτος είναι οκ. Okay. Ούτε πολύ καλός, ούτε άσχημος. Είναι ψηλά σχετικά, είναι κοντά στην τετράδα και μετά φορτσάρει και κάνει σέριν εικόν.
2: Πέρσι που ήταν να παίξουμε τον Τέρπι, επειδή ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα, γύρω στο Δεκέμβρη πάλι ήταν τον Τέρπι.
0: Ναι, Γενάρη, ναι, Δεκέμβρη νομίζω.
2: Γενάρη νομίζω, πρώτο μάτσο της χρονιάς ήταν να παίξουμε στο ΆΚΑ. Και έχω ένα φίλο Παναθηναϊκό που έστελε μου μηνύματα και λέει μου 13η θα είσαστε, 13η. Και ξεκινάει, κάνει ο Ολυμπιακός ένα σερί νικών και κάνει ο Παναθηναϊκός ήττες. Και φτάσαν αυτοί να παίζουν μέχρι για 10η θέση που λέει ο λόγος, σχεδόν. Και ήταν ο Ολυμπιακός πρώτος. Τέλος πάντων, εγώ το καταλαβαίνω το πράγμα.
0: Είναι μεγάλη σεζόν, Γιάννη. Είναι 38 αγωνιστικές, φίλε. Έχουμε παίξει.
2: Είναι 38 αγωνιστικές, αλλά τι τους καίει τώρα ο Ολυμπιακός. Κάθονται και μετρούνται. Έχω ένα άλλο φίλο, στέλνει μηνύματα κάθε φορά σε ένα γκρουπ που έχουμε για τις βολές του Ολυμπιακού. Και λέει, ρωτώ τον, είδες κανένα φορά τον Ολυμπιακό. Αν μεταξύ τα παραπάνω φάουλ που παίρνει ο Ολυμπιακός, στην προσπάθεια για σουτ. Προηγουμένως έβλεπα πάλι επανάληψη. Ένα καλάθι που πάει για εφηδιασμό και κάνουν του εκεμένα το φάουλ για να μην πάρει το εύκολο καλάθι.
0: Ναι.
2: Δύο βολές, τι να πεις. Δύο βολές. Τέλος πάντων, είπαμε, ναι, βγάζει νόημα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα. Προχωρά. Το άλλο ρε Ρεμί που έλεγε τώρα ο Μιχάλης. Το πράγμα πρέπει να σταματήσει ρε, και ο Χάρης να βάλει λίγο να ριλαξάρει λίγο ρε αδερφέ. Το πράγμα τούτες οι αντεκλήσεις χωρίς νόημα ρε κουμπάρε. Είμαστε μια παρέα και πάει να διαλυθεί η παρέα. Εγώ θυμούμαι όταν ήμουν στο νοσοκομείο πριν 5 μήνες πόσο καιρό είχαμε μια εβδομάδα που άκουγα την εκπομπή όντας στο νοσοκομείο και συγκινήθηκα πάρα πολύ από τα μηνύματα στήριξης που έλαβα.
0: Ναι,
2: από όλα τα παιδιά. Τώρα τι κάθονται και τι λέει ο Χάρης και τι λέει ο Μιχάλης και...
0: Δεν έχουμε τι να ασχοληθούμε, Χάρη, Γιάννη, εγώ αυτό λέω.
2: Ναι ρε κουμπάρε, αλλά εγώ βλέπω ότι η παρέα έτσι έσπασε, ναι. Ήταν τέλος πάντων.
0: Άμα αρέσει Γιάννη, το μυαλό μου εμένα στροφάρει στο. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι το πώς θα την πω στο Γιάννη και όχι να συζητήσω κάτι αθλητικό.
2: Μπράβο, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει και πουθενά.
2: Έκανα το κι εγώ κάπως τώρα, είπα την κάπως στο Μιχαλή, αλλά απλώς είπα μια συγκεκριμένη κουβέντα και τέλος. Σταμάτησα.
0: Έχω ξαναπεί, είναι ok να διαφωνούμε με αυτά που λέει ο άλλος και να τεκμηριώνουμε την άποψή μας. Το να λέμε χαρακτηρισμούς, ας πούμε, κλπ. Και να ξεφεύγει το πράγμα. Δεν είναι αποδεκτό και δεν θα είναι αποδεκτό.
2: Ναι, και καλά κάνεις. Και πολλά καλά κάνεις και να είσαι πιο αυστηρός ακόμα με όλους μας. Με όλους μας. Όποιος πάει να χαρακτηρίσει, να τον. Ξέρω εγώ να τον κόβεις.
0: Ναι.
2: Το μεταξύ, χάσαμε τη φωνή μας προχτές. Τον κόλ του Κουρμπέλη.
0: Ναι, χαμός.
2: Και όταν το έλεγε, αδερφέ, θα παλιγυρίζουμε γκολ του Κουρμπέλη. Φοβερό.
0: Και τι γκολ, έτσι, μέσα στη Γερμανία τώρα και δίπλα.
2: Μέσα στη Γερμανία είμαστε μαζεμένοι καμιά δεκαριά άτομα. Τι ώρα πήγε τον γκολ, 11.30.
0: 11 και 4.
2: Ξεσηκώσαμε την γειτονιά, αδερφέ. Βρήκα ένα φίλο την Επαύριο, 200 μέτρα παρακάτω και λέει, μα εσύ σε φωνάζετε, ρε, λέει μου. Λέω ότι εμείς σε φωνάζαμε.
0: Τους ξεσηκώσατε όλους, τον άκουσα από μέσα. Γιάννη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις και να γυρίσουμε να κλείσουμε.
2: Εντάξει,
0: πάμε διαφημίσεις.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Έτσι έγινε με τη Σκωτία, ας πούμε, στο 3-1 που προηγηθήκαμε. Μάλιστα, και άμα είχαμε πάρει το διπλό σε εκείνο το μάτς, θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη τύχη.
1: Ναι. Ναι, θα είχαμε καλύτερη τύχη. Βγάζει μια φρεσκάδα η ομάδα, μια νοικότητα. Ναι. Και όντως, αφού οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι κάτω των 25.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι σε αυτήν την ηλικία γύρω στα 25, όπου είναι και από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές ηλικίες. Δηλαδή δεν είναι ούτε πιτσιρικάς, ούτε μεγάλος, πρέπει να αποδείξει πράγματα, οπότε έχει το κίνητρο και ο ποδοσφαιριστής.
1: Και 28-29 είναι ο Παυλίδης ο Ρέτσος.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι μια χαρά ηλικίες. Πολύ καλές.
1: Μια χαρά ηλικίες.
0: Δηλαδή ο μοναδικός που είναι πιο μεγάλο, ο Κουρμπέλης είναι.
1: Ο Κουρμπέλης στην Ανατρία. Εντάξει, άμα κρίνει ο Γιωβάνοβιτς ότι θέλει τον Κουρμπέλη, νομίζω ο Κουρμπέλης είναι καθαρό εξάρι, έτσι.
0: Καθαρό εξάρι, ναι.
1: Ναι, σαν ο Ανδρούτσος,
0: παρεμπιπτόντος. Είναι οχτάρι ο Ανδρούτσος.
1: Οχτάρι είναι ο Ανδρούτσος. Παρεμπιπτόντος, χάρηκα πάρα πολύ για τον Ανδρούτσο. Πάρα πολύ. Που σε τέτοια μεγάλη βραδιά της εθνικής, ο άνθρωπος είχε συμμετοχή. Διότι εγώ είμαι από αυτούς που. Κάλαν πολλοί κόσμος σε τα Ελληνόπουλα, αλλά με την πρώτη ευκαιρία κράζουν όμως.
0: Ναι,
1: εγώ έθακαζα. Δηλαδή περίμενα να παίξει ο Ανδρούτσος στον Ολυμπιακό στη θέση του. Όχι δεξιμπακ.
0: Ναι.
1: Που δεν έπαιξε ποτέ στην ουσία, δεν του έδωκαν το ευκαιρία.
0: Όχι, μόνο όταν ήταν πιτσιρικάς έπαιξε.
1: Μόνο όταν ήταν πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Ενώ όταν ενηλικιώθηκε αρκετά, έπαιζε δεξί μπακ. Ενώ
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έπαιξε βασικός δεξί μπακ σε αρκετά μάτσι. Δεξί μπακ χάφ όταν έπαιζε με μερικές φορές με τριάδα πίσω ο Πέντρο Μαρτίνς.
1: Σαν οχτάρι δεν έπαιξε, τέλος πάντων. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί. Για την, πώς τη λες, την εμφάνιση και του, ναι, της Εθνικής Όλης και του Ανδρούτσου και μακάρι να κερδίσουμε και μεθαύριο την Ολλανδία.
0: Να είσαι καλά Γιάννη, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Ευχαριστώ ρε Θέμη, να είσαι καλά, δεν έγινε, γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να μας δώσετε λίγο χρόνο να κάνουμε ένα reset στο τηλεφωνικό κέντρο. Αντριάννα, το αναλαμβάνεις, έτσι. Ωραία, τελεία, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, γιατί παίρνετε πολλά τηλέφωνα και δεν μας ακούτε βασικά, οπότε είναι αδύνατη η επικοινωνία. Και να συνεχίσουμε κανονικά μετά με τις γραμμές. Έχουμε πολλά μηνύματα, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα μέχρι να επανέλθουν και οι γραμμές και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κανονικά. Ο Λευτέρης λέει να την ανοίξουμε τη συζήτηση, Μιχάλη Λαλίστατε. Ο Ιωάννης λέει τώρα πώς γίνεται να μην με κέρδισε 15 παιχνίδια στην Ευρώπη ενώ με κέρδιζε μόνο Ελλάδα, λέει ο Ιωάννης. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα Θέμη, στην Ευρωλίγκα σε μεταξύ τους αγώνες τους κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι και αρκετά μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή. Ο Άκης λέει Θέμη, το αυριανό παιχνίδι της Εθνικής θα είναι πολύ δύσκολο και καλό θα ήταν στην αρχή δεκάδα να μην συμμετέχει ο Τετέι, λέει ο Άκης. Εγώ θεωρώ ότι ο Τετέι θα μπορούσε να βοηθήσει πάντως, Άκη. Δεν θεωρώ ότι θα έχει τον ίδιο ρόλο όπως τη Γερμανία που ήμασταν τόσο πίσω. Θα είμαστε λίγο πιο ψηλά, δηλαδή πιο πολύ θα έχουμε την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου με τη Γερμανία παρά αυτή του πρώτου ημιχρόνου με την Γερμανία που ήμασταν πάρα πολύ χαμηλά και είχαμε κρατήσει ελάχιστα την μπάλα. Θέμη, προχθές στο κύπελο για τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κόμμα πιστεύω πως έχασε από τον ΠΑΟ και θα έχει απέναντί του στον τελικό, τον Ολυμπιακό και θα γέλαγε, λέει, η κοινωνία. Άκη, νομίζω μου έχει ξαναστείλει αυτό το μήνυμα, διαφωνώ πλήρως. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έστω ότι θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, έτσι. Δηλαδή, τι θα έκανε, θα πήγαινε στο buzzer beater του Οσμάν και θα έλεγε ναι, υπολογίζουμε να μπει μπάλα στο buzzer beater του Οσμάν, να χάσουμε επίτηδες για να παίξουμε τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Συν ότι ένα ντέρμπι Ιωνίων είναι πάντα ντέρμπι Ιωνίων. Και ακόμη και να χάνει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και τι έγινε. Και ο Ολυμπιακός να χάσει τον Παναθηναϊκό, τι έγινε. Ντέρμπι είναι, παιδιά. Παίζουν και οι αντίπαλοι, παίζουν και οι άλλες ομάδες. Οπότε η κάθε ομάδα, και όταν μιλάμε ειδικά για μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, διεκδικεί τίτλους. Ο Αποστόλης λέει: Εχθές άκουσα στην εκπομπή του κ. Δημοσθένη ότι έχει αποκλειστεί από την εκπομπή ο κ. Γιώργος στο Λονδίνο. Αν θέλεις και πρέπει, Θέμη, να μου πεις τι είπε και αποκλείστηκε. Έλεγα ότι δεν παίρνει για δικούς του λόγους και θα ήθελα να πω στους ακροατές να μην βγαίνουν στην εκπομπή του κ. Δημοσθένη και να λένε τι λέγεται σε αυτήν την εκπομπή και να ζητάνε τιμωρίες. Μεγάλα παιδιά είμαστε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ναι, προφανώς δεν είναι ωραία εικόνα αυτή η Αποστόλη, θα συμφωνήσω. Στο πρώτο κομμάτι δεν σεβάστηκε τον συνομιλητή του και γι' αυτό κόπηκε. Καλό τα συντρόφια του Ολυμπιακού να μην τσιμπάνε στις προκλήσεις του Παναθηναϊκού μετά από 16 χρόνια και με τον μπάσκετ τα πολλά τελευταία χρόνια. Αυτό που τους έχει μείνει να προκαλούν όταν οι Ολυμπιακοί τσιμπάνε, αυτό τους δίνει ικανοποίηση ότι κάτι πέτυχαν. Εγώ και σε site για ραδιοφωνικού, το μόνο που λέω είναι τα 16 χρόνια είναι πολλά και είναι κουρασμένο το Webley. Τα πράσινα site με έχουν κόψει και ο κρατικός σταθμός όπου είναι πράσινο δεν με διαβάζουν συνήθως και ο γνωστός πράσινος πρωινός με βρίζει. Αυτά θέλουν και όχι νεύρα και παράπονα, λέει ο Αποστόλης στο Αίγιο. Οι Αποστόλοι δεν είναι μόνο οι Παναθηναϊκοί που προκαλούν. Και οι Ολυμπιακοί προκαλούν πάρα πολλές φορές, έτσι. Και προφανώς από τη στιγμή που, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες, δεν υπάρχει λόγος να προκαλούν, αφού είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λες. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν γιατί δεν παίρνει πρωτάθλημα, αλλά γιατί δεν μπορεί να κάνει μια ανοίξη στο πρωτάθλημα. Στην Ευρωλίγκα σαρώνει τον Παναθηναϊκό, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μάλιστα, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι, βασικά πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Νομίζω ότι τώρα είμαστε εντάξει με το τηλεφωνικό κέντρο. Θα το δούμε. Μάλιστα. Θα το δούμε. Ελπίζω να είμαστε εντάξει. Ο Χρήστος λέει κουράστηκε, λέει να ακούει τους Ολυμπιακούς. Κουράστηκε στο τέλος να μιλάει και εμείς έχουμε κουραστεί να ακούμε τον κάθε οπαδό κάποιας ομάδας. Χαιρετισμούς από Φλόριντα, φίλε Θέμη, λέει ο Χρήστος. Γεια σου Χριστάρα τη Φλόριντα, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Παιδιά, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την ομάδα αυτό. Έχει να κάνει με το ότι οι μεν λένε ότι έχουν κουραστεί να ακούνε τους δε, οι δε ότι έχουν κουραστεί να ακούνε τους μεν. Είναι λογικό να διαφωνείτε, ρε παιδιά. Ο ένας υποστηρίζει το ένα άκρο, να το πούμε κάπως έτσι, και ο άλλος υποστηρίζει το άλλο άκρο. Δεν θα συμφωνήσουν σε πολλά πράγματα αυτοί οι δύο άνθρωποι. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις την οποιαδήποτε διαφωνία σου. Ο Ρέντον του 7 λέει: έχω κουραστεί να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Μου θυμίζει τον υπηαγωγείο που πάει το παιδάκι στην κυρία να πει ότι το άλλο παιδάκι του έκανε κάτι. Οριμάστε επιτέλους και σταματήστε να θέλετε να γίνεστε σε κάθε εκπομπή το πρόσωπο της εκπομπής και να ασχολούνται όλοι μαζί σας για να ακούγεται το όνομά σας, λέει ο Ρέντον του 7. Θυμίζει πολλές φορές αυτή την κατάσταση που αναφέρει, Ρέντον του. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Στο Λίμπερο λέει, λένε πως δεν θέλουν να παίζει ο Παναθηναϊκός νωρίτερα και οι άλλες ομάδες αργά γιατί θα ξέρει ο Παναθηναϊκός τα αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός, άμα παίζει νωρίς, γιατί το 5.30 είναι νωρίς, δεν θα ξέρει τα αποτελέσματα των άλλων. Και επίσης και να ξέρει τα αποτελέσματα, τι έγινε, ρε παιδιά. Στα την 8η αγωνιστική, ας πούμε, να ξέρει τα αποτελέσματα, τι έγινε και τι αλλάζει. Ο Σπύρος λέει. Μάλιστα, παιδιά, δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία μπορεί να μην χαρακτηρίζουν, αλλά δεν υπάρχει λόγος να διαβάσω τέτοια μηνύματα όπου ουσιαστικά θα οξύνουν περισσότερο την κατάσταση. Να σε καλά πάντως, Σπύρο. Λέει, μάλλον έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου. Εγώ τον Μιχάλη και δεν καταλάβαινα τι ακριβώς ήθελε να πει, λέει ο Κώστας. Και έχει στείλει και μια φωτογραφία από τα Playmobil. Έχετε γίνει πάντως, έχετε στείλει σήμερα φωτογραφίες με Playmobil. Ένα σωρό. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να σε καλά. Και μπράβο για την. Για την φαντασία σας και για αυτά τα οποία φτιάχνετε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Στέφανος είναι το όνομά μου.
0: Γεια σου, Στέφανε.
2: Μπορώ να πω δύο πραγματάκια για την εκπομπή?
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, εγώ έχω την τύχη να ακούω την εκπομπή μόνο δύο μέρες την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Τετάρτη και Παρασκευή. Γιατί για λόγους κάποιων συνθηκών δεν ακούω τις υπόλοιπες μέρες.
0: Ναι, βέβαια, απολύτως λογικό.
2: Και λέω τύχη γιατί μπορώ και την αντέχω. Εγώ απορώ με αυτούς που κάθονται και την αντέχουν καθημερινά. Για μένα το πρόβλημα είναι 6 άτομα στην εκπομπή. Δεν θα πω ποιοι είναι, τους ξέρουν όλοι, τους ξέρεις και εσύ προφανώς. Αν θέλεις αυτή η εκπομπή να προχωρήσει και να πάει μπροστά, ειλικρινά το λέω από την καρδιά μου, γιατί είσαι πάρα πολύ ψυχολογικό παιδί και κάνεις πολύ σωστά τη δουλειά σου, κόψεις τους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται ούτε λόγο ούτε αφορμή. Έχουν δώσει πολλές, έχουν και αιτίες πολλές και αφορμές πάρα πολλές για να κοπούνε. Δηλαδή αυτό το πράγμα καθημερινά. Πώς το αντέχετε, εσύ καταρχάς πώς το αντέχετε, απορώ.
0: Ναι, εμένα δεν είναι για το καλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Εγώ έρχομαι εδώ πέρα με την όρεξη να μιλήσουμε για αθλήματα, για μπαλίτσα, για μπάσκετ, για ό,τι θες. Και κάποιοι επιλέγουν να προσπαθούν να.
2: Έχετε σε 6 ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι μεν 3, ας το πούμε έτσι, από τη μία ομάδα και οι άλλοι 3 από την άλλη. Δεν προσφέρουν τίποτα στην εκπομπή. Μόνο κουτσομπολιό. Αν θέλει η εκπομπή να είναι κουτσομπολιό σε Κατηνιά.
0: Θα μπορούσα να το κάνω και εγώ πολύ καλύτερα, Στέφανε, άμα ήθελα αυτό το πράγμα.
2: Το πιστεύω αυτό που λες, αλλά δηλαδή δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σου μιλάω, έχει αλλάξει μια κατάσταση σε έναν άλλο σταθμό που δεν τον άκουγα για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο που ήταν εκεί πέρα. Και η εκπομπή, δηλαδή, άμα του ακούσει του ανθρώπου, μιλάνε για αθλητισμό. Όχι μόνο για αθλητισμό, λένε και άλλα πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα καθημερινά με αυτού του 6 συγκεκριμένου ανθρώπου, δηλαδή δεν οδηγεί πουθενά. Κουράζει τον κόσμο. Ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ 2 φορές την εβδομάδα ακούω και κάποια στιγμή τον αλλάζω. Δεν μπορώ να ακούω άλλο, δηλαδή. Δεν μου προσφέρει τίποτα αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι, δηλαδή, χάσιμο χρόνο και δικό μας και δικό σου και όλου του κόσμου. Δηλαδή δεν νομίζω να πρέπει κάποιος να προσβάλλει για να κοπεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Αυτό το ξεκατίνιασμα, γιατί για μένα είναι ξεκατίνιασμα.
0: Ξεκατίνιασμα, όπως το λες, Στέφανε.
2: Ξεκατίνιασμα. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να πω. Αυτά ήθελα να πω για την εκπομπή. Και για την εθνική, αυτά τα παιδιά αξίζουν πολλά. Μακάρι και η τύχη, γιατί χρειάζεται και η τύχη, να τους δώσει περισσότερα από όσα αξίζουν, γιατί είναι όντως μια γενιά διαμάντια. Μα αν είχαμε, δηλαδή, αν δεν είχαμε και το πρόβλημα με τον Κωνσταντέλια πέρα από τον τραυματισμό του, αυτές τις δόσεις που είχε κάνει, πιστεύω ότι η εθνική αυτή θα πήγαινε πάρα πολύ.
0: Ναι, πάντως για τον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλιας είχε πει ότι θα σταματούσε την εθνική για κάποιο χρονικό διάστημα. Έτσι.
2: Ναι, το
0: θυμάμαι. Δεν είχε πει ότι θα σταματήσει εντελώς.
2: Μακάρι να το εννοούσε και να επανέλθει αυτό, γιατί.
0: Μακάρι.
2: Εγώ δεν είμαι πάω, αλλά.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να σε πάω για να πει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι παιχταρά.
2: Ο Κωνσταντέλιας είναι φαινόμενο.
0: Ναι. Είναι άλλη κλάση. Και μακάρι το παιδί να επανέλθει και στην εθνική και φυσικά να είναι εντάξει με την υγεία του. Γιατί...
2: Αυτό, το κυριότερο αυτό. Να είναι καλά αυτό με τον εαυτό του. Που καλά τον βλέπω, γιατί τόσο γέλιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο που βγάζει αυτό το παιδί. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει χαμογελάει. Αυτό κάτι σημαίνει. Δεν είναι...
0: Το ευχαριστιέται. Είναι άλλη πάστα.
2: Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Χθες κοίταγα, εγώ είμαι ΑΕΚ, δεν είναι τώρα στην εποχή. Και κοίταγα κάτι στιγμιότυπα από παλιά με τον ΠΑΟΚ που παίζαμε κάτι κυβερνικού κυπέλου και αυτά. Και έβαζε, δηλαδή, με το χαμό, έφταναν γκολ και πήγαινε στου πέφτει και γελούσε ρε παιδί μου το παιδί. Και εδώ ήταν την μπάλα, δηλαδή είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, όπως το λες, χαίρεται το ποδόσφαιρο. Και βγαίνει και στο τρόπο παιχνιδιού του αυτό, έτσι. Δηλαδή ότι είναι πιο φαντεζή, ότι.
2: Ναι, γιατί είναι.
0: Δεν τσακώνεται ποτέ. Μπορεί να του κάνει ο άλλος το πιο σκληρό μαρκάρισμα και δεν θα τσακωθεί ποτέ.
2: Δεν θα τσακωθεί ποτέ, ακριβώς. Δηλαδή το ευχαριστιέται στην κορυφαία. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε.
2: Αυτό με, για την εκπομπή, συζητήσουμε και με τους συντέχνους εκεί πέρα. Παιδιά δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή είναι. Trust radio, να το πω εγώ αυτό.
0: Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Στέφανε. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Θέμη, καλησπέρα. Ο Γιάννης από Πασαλιμάνη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Είσαι καλά.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Καλά είμαι κι εγώ. Θα ήθελα κι εγώ να πω δύο σκέψεις. Καταρχήν για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Με αφορμή και το χθεσινό παιχνίδι με
0: τον. Για τον μπάσκετ, οπότε πάμε έτσι.
3: Για τον μπάσκετ, ναι, πάμε για τον μπάσκετ. Γιατί στο ποδόσφαιρο συλλογικά αυτή την περίοδο δεν έχουμε.
0: Ναι, λόγω εθνικών.
3: Λόγω εθνικών εξελίξεις. Οπότε πάμε στο μπάσκετ. Εγώ θα έλεγα να. Εγώ θα προσπαθήσω να ηρεμήσω όλους τους συνοπαδούς οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί και μιλάνε από τώρα για Final Four και τέτοια. Παιδιά, με βήμα-βήμα, σεμνά και ταπεινά. Από τη δεύτερη αγωνιστική, κανείς δεν πάει στα Final Four, κανείς δεν παίρνει Ευρωλίγκες, κανείς δεν κάνει τίποτα. Και εγώ βλέπω ότι βλέπουν οι υπόλοιποι. Βλέπω τον Ολυμπιακό ενισχυμένο, βλέπω τον Ολυμπιακό τηρουμένων των αναλογιών και βάσει της χρονικής περίοδου να παίζει καλά, αλλά μέχρι εκεί. Ποτέ δεν θα πω για Ευρωλίγκες, ποτέ δεν θα πω για Final Four, έχει πάρα πολύ ακόμα, όπως λες και εσύ για το ποδόσφαιρο που σε έχω
0: ακούσει. Και για τον μπάσκετ, εννοείται. Τώρα...
3: Αγωνιστική έτσι. Ναι. Τώρα αυτή τα πράγματα από τη δεύτερη μεγάλη νίκη, συμφωνώ απολύτως ότι λίγες ομάδες θα περάσουν από το Κάουνας. Μεγάλη νίκη πραγματικά, αλλά μέχρι εκεί βήμα-βήμα, αγώνα-αγώνα. Έχει πολλά πρόβλεπτα πράγματα η σεζόν, έχει τραυματισμούς, ομιγέννητο, έχει πάρα πολλά. Δεν ισχύουν για τον Ολυμπιακό μόνο, ισχύουν και για όλες τις υπόλοιπες.
0: Εννοείται, όπως έχω ξαναπεί, είναι 20 ομάδες. Δηλαδή δεν παίζει μόνο ο Ολυμπιακός ή μόνο ο Παναθηναϊκός ή μόνο κάποια άλλη ομάδα. Είναι 20 ομάδες. Οι οποίες όλες θέλουν αυτό που θέλει και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν κατεβαίνει κανένας και λέει: πάμε να συμμετοχή για την χαρά του παιχνιδιού. Πάμε να κάνουμε το καλύτερο που
3: μπορούμε. Ακόμη και ομάδες που δεν τις υπολογίζαμε, όπως και πέρυσι η Βαλένθια, και φέτος κάποιες ομάδες θα ξεπεταχτούν. Η Ντουμπάι, ας πούμε.
0: Ή ας πούμε και την Μπεσίκτα, που είδα εγώ, μπορεί να έχασε το παιχνίδι πριν εβδομάδα, αλλά που είναι και η καινούργια ομάδα που μπήκε ουσιαστικά και ήταν ανταγωνιστική με το παραπάνω. Δηλαδή μπορεί να κάνει ζημιές και αυτή η ομάδα.
3: Έτσι ακριβώς η ΕΦΕΣ φαίνεται.
0: Και η ΕΦΕΣ πάρα πολύ δυνατή. Και με την Μπαρσελόνα που έχασε ήταν πολύ καλή για ένα διάστημα. Είχε ένα μικρό διάστημα.
3: Ήταν καλή, γι' αυτό λέω ότι από τώρα δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Αγώνα-αγώνα, είναι πάρα πολλές διαγωνιστικές, πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αγώνα-αγώνα, μακάρι να συνεχίσουμε με νίκες.
0: Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι το να πας Final Four, ό,τι και να κάνεις μέσα στη χρονιά, και 38 νίκες να κάνεις σε 38 αγωνιστικές, θα κριθεί από μια σειρά στις 3 νίκες. Αν είναι σε εκείνη τη σειρά, στα play-off δεν είσαι καλός.
3: Εμείς το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αυτό. Χρονιές, ειδικά τότε στον τελικό με τη Real που ο Ολυμπιακός πέταγε όλη τη χρονιά και δυστυχώς, επειδή είναι έτσι το σύστημα, σε ένα παιχνίδι μπορεί να μην τραβήξουν τα ατού σου, μπορεί να μην παίξει καλά και να χάσεις. Γι' αυτό λέω ακριβώς κάτω το κεφάλι και βήμα-βήμα. Το ίδιο θα πω και για την Εθνική αύριο. Ναι. Σεμνά και ταπεινά, γιατί και εκεί μας έχει πιάσει λίγο ο ενθουσιασμός.
0: Ναι.
3: Όντως έχουμε πολύ καλή φουρνιά, όντως έχουμε, να μην ξεχνάμε με ποιους παίζουμε. Δεν μπορούμε ξαφνικά να γίνουμε υπερδύναμη της Ευρώπης. Σιγά σιγά και με την Εθνική το χτίζουμε, κάτι καλό παρουσιάζει, κάτι πολύ καλό θα έλεγα εγώ, βήμα-βήμα και με την Εθνική.
0: Έτσι όπως το λες, βήμα-βήμα.
3: Αυτή είναι η άποψή μου και γι' αυτό. Θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια, όχι να αντιπαρατεθώ με κανέναν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κουράζονται. Είμαι της άποψης βέβαια ότι εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον Στέφανο που τον άκουγα πριν να μιλάει. Αν δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις σε μια εκπομπή, αντιπαραθέσεις μέσα σε πλαίσια, χωρίς υβρίς, χωρίς ξεκατηνιάσματα, αν δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αρχίζει και γίνεται λίγο ξενέρωτη. Δηλαδή,
0: εντάξει, βέβαια, αντιπαραθέσεις σε επιχειρήματα.
3: Είπα επιχειρηματολογώντας. Το είπα εξ αρχής και χωρίς υβρίς και ξεκατηνιάσματα.
0: Ναι.
3: Αλλά τώρα να βγαίνω και να λέω τι ωραία που είναι η φύση, τα πουλάκια και τα αυτά, και τι ωραία που παίζει ο Ολυμπιακός, να βγει ο άλλος και να πει τι ωραία που παίζει ο Παναθηναϊκός, και οπουδήποτε και να κουβεντιάσουμε σε καφενείο, δεν είναι καφενείο το ραδιόφωνο, σε συζήτηση μεταξύ ανθρώπων, σε μια συγκέντρωση, οπουδήποτε θα υπάρξει διαφωνία. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Βάσει αυτού λοιπόν, εγώ λέω ότι διαφωνώ με την λογική του Στέφανου, την ακούω, απλά διαφωνώ. Μέσα σε πλαίσιο πρέπει να γίνεται, μέσα σε πλαίσιο πρέπει να γίνεται η συζήτηση. Άκουγα πριν το Μιχάλη, απλά να θυμίσω ότι να πω ότι διαφωνώ 100% βέβαια σε όσα έλεγε. Να θυμίσω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ο Βαρδινογιάννης και ο Βασιλακόπουλος. Άμα κάτσω και αριθμίσω τα προβλήματα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, θα ξημερώσουμε. Έτσι. Είναι ο Ματζαβελάκης, είναι ο Δέδες, είναι η εποχή της Χούντας με τον Ασλανίδη.
0: Ναι, μην τα πάρουμε ένα τώρα, γιατί και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα μπορεί να έχει αυτά τα δικά πάρω.
3: Ναι, αλλά μην λέει διαλογαριασμό των Ολυμπιακών ότι το πρόβλημά μας είναι αυτό, είναι πάρα πολλά. Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Αυτά τα ειρωνικά σχόλια για τις βολές. 36 βολές βάρεσε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Άσχετα βέβαια με το ότι ο Μυθακίδης, επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τον Γιαννακόπουλο, δεν έβγαλε κιχ, ενώ την επόμενη μέρα έσκουζαν. 36 βάρεσε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: Δεν το βλέπουμε και συχνά. Έτσι. Απλά λέω για την ιστορία. Επίσης λέω ότι το επιχείρημα των Παναθηναϊκών στο ποδόσφαιρο για τα πέναλτι και τις αποβολές που παίρνουν είναι ένα. Δεν ήτανε. Αυτό ακούω.
0: Παιδιά, γι' αυτό πρέπει να εξετάζουμε. Γιάννη. Το αν είναι ή δεν είναι κάτι.
3: Αυτό ακούω όλη την ώρα. Εγώ λοιπόν θα πω ότι κάποιο δεν ήτανε. Με την Κηφισιά δεν ήτανε, ας πούμε. Αλλά επειδή ήταν ο Πρίτσας, δεν το έκανε θέμα. Αν ήταν Ολυμπιακός, θα έβγαζε 15 ανακοινώσεις. Με την Κηφισιά δεν ήτανε. Παρ' όλα αυτά το ακούω. Δεν ήτανε, λένε. Δεν ήτανε. Λοιπόν, θα απαντήσω έτσι. Οι βολές είναι βολές. Δεν το εχαρίζουν τα φάουλ στον Ολυμπιακό. Είναι ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός και χτυπάει βολές. Δεν του χαρίζουν φάουλ. 36 βάρες ο Παναθηναϊκός. Δεν θυμάμαι κανένα νούμερο παρόμοιο την εποχή του Βασιλακόπουλου από πλευράς Ολυμπιακού να βαράει βολές αβέρτα ο Ολυμπιακός. 36 βαρέσαν και χάσανε. Δεν φταίει ο Ολυμπιακός επειδή χάσανε με 36 βολές.
0: Ναι. Για να κλείσουμε αυτό, φίλε.
3: Αυτό θέλω να πω. Να σε καλά.
0: Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε με επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Σέμι.
0: Γεια σου, κύριε Αναστασία. Τι κάνετε?
4: Καλά, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσείς?
4: Εγώ ακούω συνήθως τώρα. Είμαι μόνον για να ακούω.
0: Καλά κάνετε, ό,τι επιλέγετε.
4: Ναι.
0: Ελπίζω να είστε καλά αρχικά.
4: Ναι, ναι.
0: Από υγεία.
4: Προσπάθω όσο μπορώ, αγόρι μου, γιατί είμαι μεγάλης ηλικίας και όσο και να θέλω να βοηθήσω τον εαυτό μου, δεν είναι στο χέρι μου.
0: Ελπίζω να είναι όλα καλά, κύριε Αναστασία.
4: Να είστε καλά. θέλω να πω, να προλάβω 2-3 πράγματα μόνο. Καταρχήν, αν θυμάσαι, όταν για πρώτη φορά σε πήρα, πρώτη-δεύτερη φορά, σου είπα ότι σαν νέο παιδί μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μιλούσες, πώς χειριζόσουν όλους εμάς που μας άκουγες, μέχρι και εσύ να καταλάβεις τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί δεν είχες κάνει ξανά, υποθέτω, ραδιόφωνο. Αλλά συνήθως έτσι γίνεται, όταν κάτι πάει καλά, κάποιος τους ενοχλεί. Ίσως να ενόχλησε κάποιους το ότι βγαίνανε πιο πολύ Ολυμπιακοί, νομίζω. Βγαίνανε και κάποιοι άλλοι. Και από εκεί και πέρα άρχισε μια, πώς να πω, μια στροφή στο γιατί να βγαίνουν τόσο πολύ να μιλάνε και να λένε, και άρχισαν να λένε κάποια άλλα, τα οποία δεν θα πω τώρα, ούτε τώρα θα πω γιατί δεν παίρνω τηλέφωνο. Και μια παρένθεση, επειδή, συγγνώμη που το λέω, έχω πάρα πολλούς φίλους τους οποίους ούτε καν γνωρίζω, και ο ένας με τον άλλον τηλέφωνα, δεν ξέρω πώς, συνέχεια παίρνουν να ρωτάνε. Να τους πω ότι είμαι καλά για την ώρα. Απλά το ότι δεν βγαίνω είναι δικό μου πρόβλημα. Περιμένω κάτι άλλα πράγματα. Αν γίνουν, μπορεί να βγω. Είναι η άποψή μου αυτή. Εσένα σε παρακαλώ πολύ να κάνεις τη δουλειά σου όπως τη νιώθεις, γιατί δεν βγήκες εσύ για να τσακώνεσαι ή να χωρίζεις τον έναν με τον άλλον, αλλά σε κάποιο σημείο, όσο καλός και να είσαι, όσο ήρεμος, όταν σε προκαλούν με τρόπο, να μην πω λέξη που μου έρχεται τώρα, με πολύ άσχημο τρόπο, δηλαδή πάνε επίτηδες να σε κάνουν να αναγκαστείς να πεις πράγματα που δεν τα ήθελες, αυτό πάνε κατά κάποιο τρόπο λίγο να χαλάσουν αυτό που μια χαρά έχει κάνει. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν θα πω τίποτε άλλο. Έχω πολλά πράγματα ακούσει, έχω στενοχωρεθεί πάρα πολύ, γιατί να υπάρχει λίγο φιλότιμο, το λέμε εμείς στην Ελλάδα, το φιλότιμο. Να μπορείς να πεις συγγνώμη, αυτά που σου είπα, πράγματι έχεις δίκιο, δεν τα είπα. Δεν τα είπα ούτε εγώ, ούτε εσύ, έτσι όπως τα λέμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το να βγαίνω και να μιλάω και μετά να μου λένε άλλα πράγματα και ξανά άλλα πράγματα.
0: Τι εννοείται ήρεμα, να σας λένε άλλα πράγματα, κυρία Αναστασία?
4: Καλά, ναι, ήρεμα να περάσουν κάποια πράγματα, να δω, και αν είμαι καλά θα πάρω τα τηλέφωνά μου. Πάντως εσένα σου εύχομαι συνέχεια να πας πάρα πολύ καλά, είτε προς τα πάνω προσπαθούν να σε βάλουν, είτε προς τα κάτω. Αυτά είναι γνωστά, ήδη τα έχουμε δει, τα ζούμε τώρα, τα ακούω κάθε μέρα τώρα. Τώρα είναι σαν να είναι οργανωμένα, λες και τα έχουν οργανώσει να γίνονται έτσι. Λοιπόν, δεν λέω παραπάνω.
0: Κυρία Αναστασία, ελπίζω να είστε καλά, και εγώ χάρηκα που σας άκουσα και να πάνε όλα καλά.
4: Πάρα πολύ. Και θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ό,τι θέλω.
4: Την άλλη εβδομάδα, ναι, πρώτα ο Θεός, θα πω κάτι, δεν το λέω τώρα.
0: Εντάξει. Θα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα.
4: Γιατί και εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι είναι.
0: Εντάξει.
4: Και θα βγω και θα το πω.
0: Ελπίζω να είναι όλα καλά πάντως, κυρία Αναστασία, και να πάνε όλα καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα εντάξει. πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ που τα πάμε.
4: Και εγώ το ίδιο.
0: Καλό απόγευμα και να είστε πάντα δυνατοί. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα και μετά θα κλείσουμε, λοιπόν, και αρκετά μηνύματα. Ο Κώστας λέει: Θέμη, το θέμα της City το έχεις δει, φαντάζομαι. Ποια γνωστικά έχει κάνει το ίδιο? Προφανώς, επειδή καταλαβαίνω για ποια γνωστικά αναφέρεσαι, Κώστα. Είχε τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο και οι κανονισμοί του μπάσκετ και της Ευρωλίγκας είναι διαφορετικοί από τους κανονισμούς του Financial Fair Play, έτσι. Αλλά είχε τιμωρηθεί για αυτό που λες, με κάποιο χρηματικό πρόστιμο, αυτό επιβαλλόταν. Και αυτό έγινε. Ο Τζιμ λέει: Έλεος με τις βολές, και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ πήρε 40 και έχασε. Ο κύριος Μιχάλης πίσω από το προσωπείο της Ευγένειας λέει: Χειρότερα από το Σάκη. Και όσο το Θρασίδη λυπεί στα μηνύματα, σκεφτεί κάποιος ότι δεν μπορεί να πάρει τηλε. Ευχαριστώ, λέει ο Τζιμ. Τζιμ, και εγώ το έχω πει πολλές φορές αυτό. Οι άνθρωποι εσείς που στέλνετε μηνύματα, α πούμε, τώρα βλέπω εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. δεν σημαίνει ότι είναι θρασίδηλοι ή οτιδήποτε. Είναι ότι κάποιος μπορεί να είναι στη δουλειά του, ας πούμε, και να μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Κάποιος για άλλους λόγους, πολύ πιο σημαντικούς, μπορεί να μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τσουβαλιάζουμε και να χαρακτηρίζουμε έτσι. Και δεν μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι περισσότερο έχουν κοπεί αυτά τα μηνύματα και δεν τα διαβάζω καν και τους το έχω ξεκαθαρίσει και στους ίδιους, είτε και με προσωπικό μήνυμα, είτε μερικές φορές στον αέρα, όπου ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι, όπου στέλνανε συγκεκριμένα μηνύματα κάθε φορά με στόχο να προσβάλλουν και τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι άλλο κομμάτι. Δηλαδή, είτε να προσβάλλουν την εκπομπή, είτε εμένα, είτε πολύ περισσότερο εσάς. Αλλά αυτοί ήταν συγκεκριμένοι. Οι υπόλοιποι για τους χύψη λόγους δεν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο. Δεν είναι κακό. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει το Viber στα μηνύματα. Αλλιώς θα έλεγα κι εγώ ο ίδιος, παιδιά, μόνο τηλέφωνο. Μηνύματα δεν διαβάζω. Ο Χρήστος από το Νέο Φάληρο λέει: Γεια σου Θέμη, ας μας πει ο Μιχάλης για τις βολές του Παγάκου Παναθηναϊκός. Καλή συνέχεια, λέει ο Χρήστος από το Νέο Φάληρο. Ο Δημήτρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Δυστυχώς θα σταματήσω να σε ακούω. Δεν φταίς εσύ. Σε θεωρώ ένα εξαιρετικό νέο αθλητικό δημοσιογράφο. Όμως η εκπομπή σου έχει πολύ τοξικό κλίμα από κάποιους που βγαίνουν σε σταθερή βάση και προσπαθούμε κάθε τρόπο να δυναμητήσουν την εκπομπή σου. Όταν φτάσω στο σημείο να πατάω το μιούτ στο ραδιόφωνο, σημαίνει ότι με χαλάει πλέον η εκπομπή σου. Θεωρώ ότι προσπαθείς να κάνεις το ότι καλύτερο γίνεται, αλλά δεν φτάνει αυτό. Σίγουρα φταίω κι εγώ, π.χ. που δεν βγαίνω να μιλήσω.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Ο μουσικό κομμάτι πάντα έτσι. Να σε καλά. Και όπως πάντα, μια φωτογραφία. Στο μέλλον λέει: Τα αυτοκίνητα δεν θα έχουν τιμόνι και θα ελέγχονται απευθείας από τον εγκέφαλό μας. Τότε που οι ελληνικοί δρόμοι θα ρημώσουν μια για πάντα, λέει ο Κώστας. Καθόλου απίθανο. Και ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Θέμη, ενδεικτικά και μου έχει στείλει τα παιχνίδια με τις περισσότερες βολές από μια ομάδα. Όπου είναι στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός που έχει εκτελέσει 57, στη δεύτερη ο Παναθηναϊκός και η Μπασκόνια και η ΑΕΚ και η Ρήτας με 53, μετά ο Παναθηναϊκός με Μακάμπι και πάλι ο Παναθηναϊκός με 50 και μετά ο Ολυμπιακός και η Ζαλγίρης με 49. Αυτό λέει ενδεικτικά ο Νίκος. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 3, ελπίζω πολύ πιο ήρεμα και θα έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής αύριο το βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Καλό απόγευμα σε όλους.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote.
3: Labote.
2: Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ροπόνηση στις 7.30 στην Τούμπα ολοκληρώνει την προετοιμασία της Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ολλανδία. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τη Γερμανία θα παρατάξει την ομάδα ο Σέρβος τεχνικός. Με στόχο το 2-2 στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Χωρίς τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, λόγω μυϊκού σφασμού, θα παρουσιαστεί το τριφύλι στο απόψινό παιχνίδι. Εκτός παραμένουν οι Σλούκας, Ναν, Φαλ, Χέις Ντέι και Χέις Ντέιβις. Τζάμπολ στις 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βίρτους. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτζης βρίσκεται τον Μπρούνο σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα των Πειραιωτών με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Πάνω από 10.000 οπαδούς της θα έχει στην Αγγλία η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Στις 28 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Αστέρα Άκτο, Ρόφι, Άρη και δύο αγώνες με τον Ερακλή, όπως ανακοίνωσε η Super League μετά από αίτημα των Πρασίνων. Στις 7.30 θα γίνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την ένατη αγωνιστική αντί για τις... Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει και ο Δημήτρης Γιαννούλης το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στην κατάμεστη ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον ήχο Χουγκάς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αντρέα Τρινκέρι. Αμφίβολος ο Γκρέι. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 4. Μέχρι αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη η αύξηση του Λιθουανού σέντερ Ντονάδας Μοτιαγιούνας. Χωρίς τον Τζόσου Ακίμιχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εξαιρετικά αμφίβολος και ο Νίκος Σλότερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί αστράγαλο στην προπόνηση της Τετάρτης και υποβλήθηκε σε μαγνητική. Οριστική αναβολή στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αργεντίνο Ετσεβέρη λόγω βροχής. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τα εξημερώματα της Πέμπτης στις 6.30 το πρωί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε στην παρέα μας. Με Θέμη Παλιούρα, με Γιώργο Ιωάννου, Παναγιώτη Λεβοτόμο και Ανδριάννα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Αφυράκης για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Έχουμε θεματάκια, φίλες και φίλοι. Δεν έχουμε ποδοσφαιρική δραστηριότητα σε συλλογικό επίπεδο. Έχουμε την εθνική ομάδα αύριο κόντρα στους Ολλανδούς στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι εξαιρετικά δύσκολο. Θα δούμε τι ακριβώς θα πετύχουμε. Είμαστε αισιόδοξοι ως Έλληνες, ως ομάδα. Έχουμε ποιότητα, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Να δούμε όμως, θέλει προσοχή το παιχνίδι και το αυριανό, αλλά και την Κυριακή με τη Γερμανία. Διότι δεν λέει και πολλά το ότι κερδίσαμε εκτός. Οι Γερμανοί θα έρθουν εδώ με στόχο την νίκη την Κυριακή το βράδυ. Έχουμε όμως και μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Η Ευρωλίγκα, η οποία εξελίσσεται. Χθες ο Ολυμπιακός έδωσε το παιχνίδι του, τη δεύτερη αγωνιστική εκτός στη Λιθουανία με τη Ζαλγίρη. Επικράτησε 93-91. Μια πολύ σπουδαία νίκη εκτός έδρας, σε μια δύσκολη έδρα. Ενώ η Πράσινη, ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται σήμερα στο κλειστό του ΆΚΑ στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν. Με απόντες αρκετούς αθλητές, μπασκετμπολίστες, τον Λούκα, τον Ναν, τον Χουάντσο, τον Χέις Ντέιβις, αλλά και τον Μουσταφά Φαλ. Είναι πέντε παίχτες οι οποίοι λείπουν το τελευταίο διάστημα. Βιλερμπάν όμως είναι μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και θα πρέπει και αυτός να κάνει το 2-2. Για το λόγο αυτό, εκτός από τους καλούς συναδέλφους, θα έχουμε στη συνέχεια κοντά μας Βαγγέλη Δουκάκο και Σοφία Λυσιώβα. Θα έχουμε και έναν άνθρωπο του μπάσκετ, τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και προπονητή σήμερα, Νίκο Λινάρδο, να μιλήσουμε για μπάσκετ, να σχολιάσουμε την Ευρωλίγκα, την Μπάσκετ Λίγκ, πώς ξεκίνησαν οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και το πώς αναμένεται να εξελιχθεί το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, μετά και την ενίσχυση ΠΑΟΚ και Άρη. Όλα αυτά λοιπόν να τα συζητήσουμε εδώ στη συνέχεια και με τον Νίκο Λινάρδο, όπως είπαμε. Σας υπενθυμίσω το Viber για SMS στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Όποιο μηνυματάκι σας το στέλνετε εδώ και τα ακούτε στον αέρα. Στην παρέα μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Θα βρείτε εκεί έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο Μελέτης Α θα το βρείτε Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Για περισσότερα, κρατήστε το τηλέφωνο, το τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή, 210-26-22-210, να επαναλάβω, 210-26-22-210.

Λέγαμε λοιπόν ότι λήψη ποδοσφαίρου, θα ασχοληθούμε περισσότερο με μπάσκετ στη σημερινή εκπομπή και να πούμε δύο κουβέντες αναφορικά, όπως είπαμε, για το παιχνίδι το χθεσινό ανάμεσα.

μέσα στις Αλγύρες και τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ενισχυμένος αρκετά συγκριτικά με πέρσι. Είχε ως πρωταγωνιστές ξανά το Βεζέκοφ, όπως είναι γνωστόν, πάντα ένας μεγάλος στάρ εδώ ο Βεζέκοφ, αλλά με 18 πόντους και 8 rebound, αλλά και ο Μοντέρο, ο οποίος φαίνεται ότι βοηθά αρκετά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χθες είχε 15 πόντους και 7 assist. Ένας αθλητής ο οποίος θα δώσει πολλά στη συνέχεια στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα είχαμε και τον Άρη, Άρης Λεμάν, για το EuroCup, 87-74 στην πρεμιέρα, με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη, ο οποίος είπε ότι είχε άγχος η ομάδα, αλλά μετά την πρώτη περίοδο παίξαμε στο αποτέλεσμα και στο επίπεδό μας που εμείς θέλαμε. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν και το φετινό πρωτάθλημα της Basket League. Όπως είπα νωρίτερα, έχουν προσθεθεί ΠΑΟΚ και Άρης. Είδαμε τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Super Cup, πως τον πέταξε έξω από τον τελικό. Έχει μια ομάδα πλέον ανταγωνιστική. Το ίδιο αναμένεται ίσως λιγότερο και ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Να δούμε λοιπόν, φέτος είναι σίγουρο ότι θα δούμε μια Basket League πιο ανταγωνιστική, πιο ενδιαφέρουσα, και πιστεύω ότι έτσι αναβαθμίζεται και το άθλημα, όταν υπάρχουν παραπάνω από δύο ομάδες οι οποίες μπορούν να ταράξουν τα νερά στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι καλό, μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες.

0: Στον Παναθηναϊκό τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, πείτεται από απουσίες, 5 τον αριθμό, στα τελευταία όλα παιχνίδια. Ο μεγάλο χαρτί, ο Μπράντοβιτς, στην επιστροφή του, όπως έχουμε πει και πάλι στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε εκεί τι μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, όταν η ομάδα είναι όλη έτοιμο πόλεμη και γενικότερα πλήρης η ομάδα. Αλλά προέχει σήμερα το παιχνίδι απέναντι στη Βιλερμπάν, όπως είπαμε, 9 και 4, να κάνει το 2-2. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε στο φίλο μου τον Βαγγέλη Δουκάκο να δούμε θέματα ΕΠΟ και διαιτησίας. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Τι έχουμε, λήψη πρωταθλημάτων και άλλων, έχουμε όμως εθνικές ομάδες, εθνική ομάδα. Τι έχουμε από ΕΠΟ?
1: Έχουμε άκρου του τάφου σιωπή. Ξέρω, δεν βλέπω κινητικότητα, αλλά καταρχήν πρέπει να πω ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα περίμενα σήμερα ότι θα βγαίναν και ορισμοί για τη Super League 2, ούτε αυτό έχει συμβεί. Όλοι είναι αφοσιωμένοι τώρα στα παιχνίδια της εθνικής ομάδος. Έτσι έχει μετακόμισε πάλι το επιτελείο της εθνικής Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό είναι έργο Λανουά, δεν είναι έργο Γκαγκάτσι, άρα
1: καλά, ο Λανουά εντάξει, ξέρω εγώ. Καλή ακουστική, δεν ξέρω. Περιμένουμε.
0: Τι έγινε,
1: να δούμε.
0: Βαρύκο,
1: να δούμε, ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ τώρα. Διαβάζω διάφορα πράγματα.
0: Τι απέναντι, Βαγγέλη.
1: Για τη Β' Εθνική ακούω διάφορα πράγματα. Υπάρχει κινητικότητα. Τρέχουν όλοι, ποιος θα προλάβει το τρένο. Ποιος θα ανέβει πρώτος, ποιος θα ανέβει δεύτερος. Τρέχουν όλοι πάντως.
0: Πάντως τώρα και θα ξεστρακίσω.
1: Βλέπω εδώ τώρα και μια κινητικότητα. Ακόμα και στη Γ' Εθνική που σήμερα είδα ότι έχει τρεις αξιολογήσεις, δηλαδή τρία παιχνίδια. Η Κρήτη τώρα που κάνει δικό της όμιλο, τα ντέρβι πλέον τα παίζουν διαιτές, όπως τώρα ο Μπακογιάννης παίζει τον Εργοτέλη πάλι. Δηλαδή τα παιχνίδια με τα Χανιά πάλι θα το παίξει αξιολογημένος διαιτής. Αρχίσαμε τώρα τρεις αξιολογημένους διαιτές και στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι στη Γάμα Εθνική οι ομάδες, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα καυτό, αυτό θα αποδειχθεί στο τέλος και θα πέσουν οι ομάδες. Άλλες θα κοιτάνε να κυνηγάνε την πρωτιά και άλλες για να είναι στα μπαράζ. Γι' αυτό και βλέπω ότι σήμερα που έγιναν οι ορισμοί, υπήρχαν λοιπόν διαιτητές οι οποίοι έχουν οριστεί, όπως το Παναξιακός Μύκονος παίζουν τη Δευτέρα, το παίζει ο Παναγιωτάς. Super League 2, διαιτητές δηλαδή από τη Super League 2. Τώρα για τη Super League 2 δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τους διαιτητές, παρότι έχει παιχνίδια και αυτά, έχει τα καυτά παιχνίδια και παιχνίδια που αφορούν την κορυφή, όπως Νέστος Μαρκό. Υπάρχουν παιχνίδια που όλα αυτά ήταν αναμενόμενο να υπάρχει έτσι η δημοσιοποίηση. Φαίνεται ότι αυτό θα γίνει αύριο. Εντάξει. Και από εκεί και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα πώς θα πάνε, γιατί σήμερα είναι αφοσιωμένοι και στα τεστ τα οποία ξεκινάνε τώρα στο Γιώργιο Βαρδινογιάννη στο αθλητικό κέντρο. Έτσι. Γι' αυτό τώρα είναι εκεί και τρέχουν. Ο Κόκκινος, ο Μέγας και ο Μόσχου, σε ό,τι αφορά ο Μόσχου ο τελευταίος, είναι για το τεστ της FIFA και ότι είναι πλέον διεθνής. Σήμερα λοιπόν θα ξέρουμε και με αυτούς τους διαιτητές τι θα γίνει και αν θα τους έχει τη διάθεση του Λανουά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Τώρα δεν έχουμε βέβαια παιχνίδια, δεν έχει βγει από πλευράς και δεν έχει βγει καμία επίσημη ανακοίνωση ή τέλος πάντων με διαρροή ότι γύρω από το πέναλτι το οποίο δεν έδωσε, μάλλον για το πέναλτι που έδωσε ο Πολυχρόνης, και φαίνεται ότι οδεύει τιμωρία και αυτός και θα ξεκουραστεί επίσης και ο Τζίλος όταν επαναρχίσει το ποτάσμα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι για τώρα για την ώρα. Και επίσης ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των αγώνων κυπέλου, τέταρτη αγωνιστική που είναι περί το τέλος του Οκτωβρίου. Έχουν βγει όλα τα προγράμματα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι έτοιμα όλα. Και θα περιμένουμε τώρα, όταν επανέλθουμε στην ροή των πρωταθλημάτων, θα δούμε, θα σχολιάσουμε τι μελγενέστε, γιατί κανένας δεν μιλάει τώρα με τη διαιτησία. Υπάρχουν λάθη τα οποία συγκεκριώνται ακόμα, αλλά αποφάσεις δεν παίρνονται ή μάλλον δεν δημοσιοποιούνται. Θα το δούμε όταν με το καλό θα πάμε στην άλλη εβδομάδα που θα έχουμε ορισμούς.
0: Πάντως είχαμε και το δυσάρεστο γεγονός τώρα από τον χώρο του αθλητισμού, το 16χρονος στη Θάσο επάνω, ο οποίος ήταν στην εντατική, κατέληξε δυστυχώς.
1: Κοίτα, υπάρχουν και άλλα γήπεδα, βεβαίως.
0: Και αυτό πρέπει τα γήπεδα,
1: να πούμε, αυτό μας βάλει σε λυπητήρια, αλλά πρέπει να πούμε ότι αν πάμε με το Με το πρωτόκολλο υπάρχουν πολλά γήπεδα στην επαρχία. Λοιπόν,
0: αυτό θέλω να θέσω,
1: Ευαγγέλη. Που είναι δίπλα ακριβώς στη γραμμή,
0: άκουσε,
1: στην πλάγια γραμμή.
0: Ναι.
1: Γήπεδα τα οποία ελοχεύει ο κίνδυνος. Είδες ότι μέχρι πέρσι ήταν και της Νικαίας, όπου ήταν κάγκελα, μεταφέρθηκαν 2-3 φορές.
0: Ναι.
1: Στη Νεάπολη να δημιουργηθεί χώρος. Αλλά και πάλι ελοχεύει κίνδυνος. Δηλαδή, αν γίνει, έχουν πάρει κάποια μέτρα. Αλλά υπάρχουν γήπεδα πάρα πολλά τα οποία
0: κινδυνεύει
1: η σωματική ακυρότητα των.
0: Ακριβώς. Πώς παίρνουν άδεια, κάποια στάδια.
1: Τώρα, άμα πηγαίνει η αστυνομία και
0: ναι,
1: πέφτουν όλοι πάνω.
0: Ναι, γι' αυτό όμως.
1: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να έχουν όλα τα γήπεδα πυρασφάλεια. Έχουν.
0: Τώρα να σου πω κάτι, σκεφτόμαι το εξής. Αυτό το 16χρονο παιδί δεν επέλεξε να μπλέξει ούτε με ουσίες, ούτε να πάει,
1: ναι,
0: να τρέχει,
1: ξέρω,
0: με μοτοσυκλέτες.
1: Μισό λεπτό, Ευαγγέλη.
0: Ναι, ούτε να τρέξει με μοτοσυκλέτες και
1: όχι,
0: να κινδυνεύει. Πήγε να παίξει ποδόσφαιρο να χαρεί. Και κατέληξε εκεί πέρα από λάθη ανθρώπων οι οποίοι έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και δεν κάνουν καλά τη δουλειά του. Και το βλέπω μπροστά μου τώρα, βλέπω και ένα άλλο γεγονός. Μια απώλεια. Τραγωδία λέει στην Κοζάνη, κατέληξε μωρό 20 μηνών, είχε μεταφερθεί στα επίγοντα της παιδιατρικής του Μαματσίου,
1: ναι,
0: το οποίο λέει είχε σπασμούς, οδηγήθηκε λέει σε ανακοπή, μετά οι γιατροί προσπάθησαν να
1: κάνουν. Τα
0: δυσάρεστα που δεν θέλω να ακούω και να βλέπω δηλαδή.
1: Και πρέπει να πούμε και επίσης και κάτι άλλο το οποίο σου αρέσει αυτό το σπορ, να πούμε ότι ο πρώην διαιτητής Super League 2 Δραγάτης κοινοποίησε λοιπόν εξώδικο στη Super League 2, διότι συνάντησε τον πρόεδρο, είναι από τους διαιτητές εκείνους οι οποίοι έχουν λαμβάνει από έξοδα μετακινήσεων παραμονής όταν πηγαίνανε στα παιχνίδια και έχει να παίρνει λεφτά όπως κι άλλοι,
0: ναι,
1: γύρω το ποσό είναι γύρω στις 350 χιλιάρικα, και ο κύριος Μαρτσούχος του είπε ότι ναι, μεν ξέρεις, ψάχνω να δω τον τρόπο μέσω της ΕΠΟ να σας πληρώσω, αλλά σας κάνω ψαλίδι. Του λέει, τι ψαλίδα μας κάνει, ψαλίδι αυτά που είναι να πάρουν ταξιτζίδες με ροκαμακιάριδες που μας πηγαίνανε, τι ψαλίδι να κάνει δηλαδή, αυτά είναι υποχρεωτικά να τα δώσει στου εργαζόμενου.
0: Αυτά, επειδή είχα ρωτήσει εγώ τον κύριο Μαρτσούκο, προέρχονται
1: από. Επειδή θα τα δώσει εν καιρό.
0: Ναι, πρόσεξε όμως.
1: Τώρα είπε
0: προέρχονται
1: ότι
0: από προηγούμενη
1: θα
0: θητεία.
1: Τα δώσουμε ψαλίδι.
0: Προέρχονται από προηγούμενη θητεία και όχι τη δική του, να τα πούμε αυτά.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία,
0: ναι,
1: υπάρχει
0: σαφώς
1: συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, να σηκώσουμε να πούμε το. Έλα, η πρώην πρόεδρε, κύριε. Να έρθει ο κύριο προηγούμενο πρόεδρο,
0: ναι,
1: που ήταν εκεί στη Super League.
0: Έχει δίκιο.
1: Το θέμα είναι και αυτό, επειδή και η ομάδα του εμπλέκεται. Ο Αστέρας Βλαχιώτη, γιατί και αυτός έχει χρέη, δεν πλήρωνε.
0: Ναι.
1: Και άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί τρόπος
0: να,
1: γι' αυτό το λέει το εξώδικο, και θα δούμε μέχρι που θα φτάσει η ιστορία αυτή.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη, όχι έτσι?
1: Αυτά είναι, όχι, δεν έχουμε τώρα τίποτα.
0: Πάντως τα γήπεδα, να κλείσω με αυτό, θα πρέπει.
1: Να κάνουν έλεγχο. Να κάνουν
0: έλεγχο και να μην δοθούν άδειες αν είναι να κινδυνεύουν νέα παιδιά και άνθρωποι.
1: Τώρα
0: γιατί
1: όλοι, τώρα ναι, όσο πηγαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, καταλαβαίνεις τι πιέσεις θα δέχονται οι άπαντες.
0: Άμα είναι να περιμένουν τις εκλογές για να σώσουμε ανθρώπους, τώρα θα καταστραφήκαμε.
1: Σου λέω, άμα πας σε γήπεδα, όπου και να πας σε οποιαδήποτε Αθήνα, όλα, θα δεις πάλι γήπεδα που θα λες δεν μπορεί να παίζουν εδώ.
0: Η προχειρότητα της χώρας μας, η προχειρότητα στην Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη, με πολύ συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλυτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες στη Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Είναι τα εταιρεία Λαμποτέ, να τη θυμάστε. Ανακαλύψτε τα προϊόντα και online στο lambote.gr. Λοιπόν, στοιχηματικές προτάσεις. Έχουμε 4 παιχνίδια. Για πάμε σιγά σιγά. Δεν έχει το κουπόνι τίποτα ιδιαίτερο. Γι' αυτό δεν θα έχουμε και τον Αποστόλη Λαϊάκη από την εφημερίδα Προνοσπορ Στοίχημα και το στοίχημα.gr σήμερα. Δεν έχει κάτι αξιόλογο. Όμως εμείς εδώ πιέσαμε, στριμώξαμε τα πράγματα να σας δώσουμε 4 επιλογές. Θα τις παίξετε με ζητούμενα 3-4 και πάμε να τις ακούσετε. 148 National League από την Αγγλία. Eastleigh Southend είναι η αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική. Να πούμε ότι η γηπεδούχος είναι στην 15η θέση, την 4η φιλοξενούμενη, με 20 βαθμούς, με 14 η γηπεδούχος. Θα πάμε στο διπλό. Λογικά θα φτάσει η Southend στη νίκη. Απόδοση 1,80. Το μάτς ξεκινά στις 10 παρατέταρτο. Συνεχίζουμε από Αγγλία, 1599. From Town με Dotton Down. Είναι η αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική. Να πούμε εδώ ότι η From Town είναι στην 7η θέση με 13 βαθμούς, στη 12η με 12 βαθμούς η φιλοξενούμενη. Εδώ θα πάμε στα 2 έως 3 γκολ. Έχω τον ηχολήπτη εδώ, μου κάνει τον τροχονόμο ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε λοιπόν τα άλλα δύο, φίλες και φίλοι, και η συνέχεια στη συνέχεια, να μην του χαλάσουμε το χατήρι. Break.

0: 94,3. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
11: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
11: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
11: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
11: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε φίλε και φίλοι, ήρθαμε εδώ να συνεχίσουμε τη δεύτερη. Σε δύο δόσεις λοιπόν το στοίχημα. Είχαμε πει τα δύο παιχνίδια, πάμε στα δύο επόμενα. 151. Θα πάμε στην Παραγουάη, εκεί η Πριμέρα Division, Ουρουγουάη, συγγνώμη. Μοντοβιδέο City Torque Peñarol, παιχνίδια τα οποία είναι για τη 8η αγωνιστική. Να πούμε, η Μοντοβιδέο είναι στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς. Έχει 18 φορές σκοράρ, έχει δεχθεί 7 τέρματα. Ενώ η City Torque, η Peñarol, συγγνώμη, είναι τρίτη με 16 βαθμούς και έχει τέρματα 13-5. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπουμε στον Άσο Χ. Θα πάμε και βάλουμε και το over 1,5 δίπλα, να ανεβάσουμε απόδοση κοντά στο 1,95 θα φτάσει, και το προτείνουμε. Και συνεχίζουμε με την τέταρτη επιλογή μας από Κολομβία, Πριμέρα Α, 157, Ατλέτικο Νασιονάλ, Ατλέτικο Τζούνιορ είναι η αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική. Να πούμε ότι η Ατλέτικο Νασιονάλ είναι έκτη με 19 βαθμούς, στη 16η με 9 μόνο η Ατλέτικο Τζούνιορ. Το μάτς αυτό ξεκινά έχει σέντρα στις 4 τα ξημερώματα. Θα προτείνουμε 2-3 γκολ, η απόδοση είναι 1,92. Να πούμε ότι η Ατλέτικο Νασιονάλ, η γηπεδούχος, έχει σημειώσει 18 γκολ και έχει δεχτεί μόνο 9, ενώ η φιλοξενούμενη 14 έχει σημειώσει, 14 έχει δεχτεί. You know it's true. Πάμε να τα πούμε συνοπτικά και από την αρχή για όποιον δεν πρόλαβε. 148, Ίστλιχ Σάουθεν διπλό με απόδοση 1,80. 1599 κωδικός From Town, Dotton Town, 2-3 γκολ με απόδοση 1,90. 151, Μοντοβιδέο City Torque Peñarol από την Ουρουγουάη, 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά με απόδοση 1,95. Και 157, Ατλέτικο Νασιονάλ, Ατλέτικο Juniors. Θα πάμε εδώ στα 2-3 γκολ με απόδοση 1,92. Θα πρότεινα συστηματάκι 3-4, αν χαθεί ένα να πάτε ταμείο. Έλεγα νωρίτερα με τον Βαγγέλη Δουκάκο για το 16χρονο που έφυγε από τη ζωή στη Θάσο, στο γήπεδο εκεί που έπαιζε και χτύπησε σε τσιμέντο, χτύπησε εκεί, ήταν κοντά ένα μέτρο από τις γραμμές από ό,τι πληροφορούμε, δεν έχω δει εικόνα ακόμα, αλλά θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία, όταν είναι εθνικά στάδια, όταν είναι στάδια τα οποία ελέγχονται από κάθε δήμο, δεν ξέρω από ποια περιφέρεια, να ελέγχονται σωστά, να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Να λοιπόν μια ανθρώπινη ζωή, ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του, έφυγε από κοντά μας από αμέλεια ανθρώπων, κάτι δεν έγινε καλά και αυτό συμβαίνει πάντα. Δεν θα πρέπει μετά να λέμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Θα πρέπει πρώτα να μην έχει συμβεί καν αυτό το κακό σε κανένα σπίτι, σε καμία οικογένεια. Αλλά δυστυχώς εδώ στη χώρα μας πάντα έτσι είμαστε. Εκ των υστέρων τρέχουμε να μπαλώσουμε, να διορθώσουμε πράγματα και δεν υπάρχει η πρόνοια της πρόβλεψης και της κάθε ενέργειας που προφυλάσσει τον κάθε πολίτη σε κάθε χώρο και εκεί που δραστηριοποιείται ή εκεί που βρίσκεται. Δυστυχώς αυτά έχουμε και τα ακούμε συνέχεια. Θα πρέπει κάτι λοιπόν κάποια στιγμή να αλλάξει και να το λάβουν όλοι οι αρμόδιοι σοβαρά υπόψη. Για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας το αυριανό με την Ολλανδία μίλησε και ο Γιάννης Αναστασίου, είπε η Ολλανδία, ο κόουτς του Πανετολίκου, η Ολλανδία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τη χρυσή γενιά της Ελλάδας. Θα νικήσουμε 1-0 ή 2-1, είπε ο Γιάννης Αναστασίου. Καλό θα είναι αυτός ο ενθουσιασμός να λείπει από τα παιδιά και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να μπουν στον αγωνιστικό χώρο σαν να μην έχουμε κάνει καμία νίκη. Έτσι προχωρούν. Τα παιδιά είναι τα περισσότερα νεαρά σε ηλικία. Μην παρασύρονται. Θα πρέπει να δώσουν και να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια από ό,τι έκαναν στα δύο προηγούμενα παιχνίδια για να καταβάλουν Ολλανδία και Γερμανία στα δεύτερα παιχνίδια. Γιατί η Γερμανία, επαναλαμβάνω, την Κυριακή δεν θα είναι εύκολο να έρθουν και να γνωρίσουν δεύτερη ήττα ή και ισοπαλία ακόμα. Θα έρθουν με σκοπό να κατακτήσουν την νίκη. Εκεί θέλει προσοχή από εμάς. Sharp as glass, we can't go forward. Όμως κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ. Ανατροπή είχαμε και στην υπόθεση του Προμηθέα, καθώς η πατρινή ομάδα εξασφάλισε προσωρινή διαταγή από το διοικητικό, από το Δικείο Αθηνών, με την οποία αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία είχε λάβει χώρα την 9η Ιουλίου 2026. Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν εκείνη που είχε οδηγήσει μεταξύ άλλων στην ανάκτηση του πιστοποιητικού της ΚΑΕ και την επιβολή κυρώσεων. Βέβαια, η χορήγηση πιστοποιητικού δεν εμπόδιζε τη συμμετοχή των πατρινών στο πρωτάθλημα, άφηνε όμως ανοιχτό το ζήτημα των πιθανών κυρώσεων από τον αθλητικό δικαστή, μεταξύ άλλων και την αφαίρεση βαθμών. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Προμηθέας θα ζητήσει ανάκληση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ανάκληση της απόφασης δηλαδή για τη μη χορήγηση πιστοποιητικού, καταθέτοντας τα νέα στοιχεία από την προσωρινή αυτή διαταγή. Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Πάντως ήταν ένα θέμα, θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια και με τον Νίκο Λινάρδο που θα τον έχουμε μαζί μας. Προς το παρόν έχουμε την καλή συνάδελφο τη Σοφία Λυσιώβα, να δούμε γιατί μπορεί το πρωτάθλημα της Super League 1 να μην υπάρχει αυτόν τον καιρό, έχει διακοπεί. Η Super League 2 συνεχίζεται κανονικά όμως το Σαββατοκύριακο, να δούμε τι άλλες ειδησούλες έχουμε. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Η Super League 2 συνεχίζει ακάθεκτη.
0: Και η Γάμα Εθνική που είχαμε την πρώτη αγωνιστή την προηγούμενη.
1: Η Γάμα Εθνική που ξεκίνησε βεβαίως. Αναμένω στο Super League 2 σήμερα ότι έχουμε διάφορες ειδησούλες. Αρχικά να πούμε ότι ο Ουάρντα δεν πήγε ποτέ στην Τάκυνθο. Α, και είχε συμφωνήσει.
0: Πάλι ήταν σταθερός στα ραντεβού του αυτός.
1: Ναι. Αρχικά ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να μεταβεί στην Τάκυνθο. Τουλάχιστον όχι εγκαίρως γιατί είναι άρρωστος. Γιατί έπρεπε, χθες έλεγε η προθεσμία των μεταγραφών των ελεύθερων. Οπότε έπρεπε μέχρι το βράδυ να κατατεθούν τα χαρτιά κτλ. Εφόσον λοιπόν ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να έρθει, υπήρχαν επαφές για να στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιο και να κατατεθεί εντός προθεσμίας κτλ. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν θα δούμε τον.
0: Το μετάνιωσε. Ήθελε να συνεχίσει διακοπές, Σοφία. Το μετάνιωσε. Λέει ο Γενάρης κοντά είναι. Εντάξει, θα πάμε τότε. Δεν πειράζει. Ο Άρντα είναι αυτό.
1: Κάποιοι άλλοι μεταγραφούλες γίνανε. Ο Κωνσταντακόπουλος συμφώνησε με την ΑΕΛ που δεν πέσει στο Ηρακλή. Ο Όσκαρ Πίντσι που τον μάθαμε από το Βόλο συμφώνησε με την αναγέννηση Καρδίτσας. Επίσης υπάρχει ένα έτσι, αρκετά στενάχωρο θέμα με το τροχαίο που είχε ο γιος του Νόνι Λίμα, ο Κώστας Λίμα.
0: Ναι.
1: Αυτός το Σάββατο, ο Κώστας Λίμα, που είναι 33 ετών, αγωνιζόταν σε μια ομάδα τοπική της Ρόδου, τον Αστέρα Παστίδα, και το Σάββατο πήγαινε στην προπόνηση και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, που τον έχει βάλει σε μεγάλες περιπέτειες.
0: Τελικά, έχασε το πόδι του τελικά.
1: Ναι.
0: Ακροτηριάστηκε.
1: Πληροφορήσω για ακροτηριασμό. Ήταν σοβαρό το τροχαίο, ήταν με μηχανή ο Λίμα. Περνάει όλη η οικογένεια τώρα μια δύσκολη κατάσταση, αλλά ο Πανιόνιος στέκεται δίπλα και ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β θα δοθούν στην οικογένεια Λίμα. Γι' αυτό καλεί και όλο τον κόσμο να στηρίξει, να βρεθεί στο γήπεδο και να στηρίξει έτσι την οικογένεια του Νόνι Λίμα, του μεγάλου παίχτη που φόρησε τη φανέλα του
0: Πανιόνιου. Σοφία, μισό λεπτάκι, γιατί μου έστειλε μια φωτογραφία ο Τασούλης, ο θρυλικός ο Τασουλάκος, με εμφάνιση της ειδικής ομάδας, μια σημαία εκεί ανοιχτή. Και φυσικά ο Τασούλης λέει: Αεκάρα, κίτρινο μαύρο, Πατήσια. Καλησπέρα, κύριε Τάσο. Σας ακούω τώρα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας Ελλάδος. Για αύριο παίζουμε Ολλανδία. Καλό απόγευμα και καλή και όμορφη Τετάρτη. Τασούλη, να είσαι καλά. Νίκες και επιτυχίες στην ομάδα σου και στην εθνική ομάδα. Έλα, Σοφία μου, συνεχίζουμε.
1: Το άλλο δυσάρεστο των ημερών έτσι, που έχει να κάνει με το τοπικό ποδόσφαιρο είναι ο θανάσιμος τραυματισμός του παίχτη του Βίρονα Καβάλας, του Τζάνα Ασλάν, ο οποίος σε ένα εντελώς κατάλληλο γήπεδο, σε μια φάση 16 χρόνο παιδί τέλος πάντων, λύστρησε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε και στο κεφάλι του σε ένα πτυχίο
0: κυβερνένιο. Το συζητήσαμε και με τον Βαγγέλη Δουκάκο νωρίτερα, εκτενέστερα αυτό το θέμα. Δυστυχώς κατέληξε το παλικαράκι και αυτό είναι το άσχημο, το πολύ μεγάλο άσχημο τη όλη υπόθεση.
1: Ναι, και ανοίγει το θέμα πάλι με την καταλληλότητα των γηπέδων στην Ελλάδα, που υποτίθεται ότι ελέγχονται, να διαδοτούνται και ότι οι Δήμοι έχουν την ευθύνη ότι να φροντίζουν γι' αυτά. Αλλά δεν γίνονται σωστά τα πράγματα. Από εκεί πέρα τώρα επιστρέψουμε στο Πολυκδίο, γιατί βγήκε το πρόγραμμα της αγωνιστικής της Πέμπτης και αυτά να πούμε ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β με την Athens Καλυθέα, επειδή έχει διεθνής συνελπίδων Ολυμπιακός Β, αλλά δεν θα αργεί να γίνει, να διεξαχθεί αυτό το ΜΑΤ. Ορίστηκε ήδη για την Δετάρτη 14 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Θα το πούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Και από την πέμπτη αγωνιστική ξεχωρίζει το Θεσσαλικό ντέρμπι, είναι Κιβόλου ΑΕΛ που περιμένουμε, αλλά και ιδιαίτερη σημασία έχει το Παθρακικός Πανσεραϊκός, γιατί να θυμίσω ότι έφυγε ο Βοσνιάδης του Πανσεραϊκό και πήγε ο προπονητής του Παθρακικού, έφυγε, παραιτήθηκε από την ομάδα του Κομωτινής και πήγε στις Σέρες ο Κώστας Γεωργιάδης. Και τώρα η μοίρα κατάφερε να επιστρέψει στην Κομωτινή ως αντίπαλος.
0: Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Είπαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, είπε και ο Βαγγέλης Δουκάκος δύο λόγια που ανακοινώθηκε η τέταρτη αγωνιστική της Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Και να πούμε λίγο τα παιχνίδια και τις ημερομηνίες, πότε θα διεξαχθούν. Τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής λοιπόν των 8 παιχνιδιών που θα διεξαχθούν το τρίμερο 27-29 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Σε ό,τι αφορά τους μεγάλους, στις 28 Οκτωβρίου στις 9 και 4 θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και την ίδια μέρα στις 17 και 30 ορίστηκε το Παναθηναϊκός Άρης. Ενώ νωρίτερα στις 15 θα παίξουν Μαρκό με τον Ολυμπιακό. Έχουμε λοιπόν την Τρίτη 27 Ακτέρας Άκτορ και Φυσιά στις 5 και μισή. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου Μαρκό Ολυμπιακός στις 3, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα την ίδια ώρα, Παναθηναϊκός Άρης στις 5 και 30, ΑΕΛ Όφη στις 7 και μισή και ΠΑΟ ΚΑΙΚ 9 και 4. Και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου Πανσαραϊκός Νίκη Βόλος στις 4 και Βόλος Ατρόμητος στις 6 στο Πανθεσσαλικό. Θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θεωρητικών και θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Θα το βρείτε στην Αητόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον, ενώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας στο 210 26 22 210.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι αλλάζουν οι ώρες όλων των αγώνων που διεξάγονται στο ΟΑΚΑ, εντός έδρας δηλαδή, για το 2026, και όλα τα παιχνίδια θα διεξάγονται πλέον στις 5:30. Μετά από παράπονα των φιλάθλων που γινόντουσαν αργά και δεν μπορούσαν να πάνε με τις οικογένειές τους, είτε να έρθουν από επαρχία και να παρακολουθήσουν την ομάδα. Έτσι λοιπόν, με εξαίρεση το Αθηναϊκό Ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί στις 19, στις 7 η ώρα δηλαδή, αντί στις 9 που είχε οριστεί, όλα τα υπόλοιπα, τα εντός έδρας, θα είναι στις 5:30.

Είχαμε γυρίσει εκεί για την αντίδραση του Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο διεθνής πρώην καλαθοσφαιριστής της δηλώσης του αντιπροέδρου της ΚΑΕ Καρδίτσας Βασίλειου Τσιγάρα, ο οποίος τον χαρακτήρισε τουρίστα και έκανε λόγο για φασιστικές μεθόδους. Ο παλέμαχος λοιπόν ο διεθνής Άσος απέρριψε κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση του με την Καρδίτσα και στην προσφορά του στο σύλλογο, ενώ τοποθετήθηκε και για την ονοματοδοσία του νέου κλειστού γυμναστηρίου.

Αναλυτικά η δήλωσή του ήταν: με μεγάλη έκπληξη ενημερώθηκα για την αήθη και απρόκλητη επίθεση που αξαπέλυσε εναντίον μου ο πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Καρδίτσας, Βασίλειος Τσιγάρας, κατά τη συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου και της παρουσίασης της νέας αγωνιστικής χρονιάς, παρουσία του Προέδρου της ΚΑΕ κ. Χρήστου Δελικιάννη και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ κ. Βασιλείου Μάρκου. Ο χαρακτηρισμός του Ρίστας και οι αναφορές σε δίθεν φασιστικές μεθόδους εκ μέρους μου προσβάλλουν τόσο την προσωπικότητά μου όσο και τη διαχρονική προσφορά μου στον αθλητισμό και στον τόπο μου. Πρόκειται για χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς που θεωρώ συκοφαντικούς και απορρίπτω κατηγορηματικά. Δεν θα μπω στη διαδικασία, λέει ο Γιάννης Μπουρούσης, να παρουσιάσω την πορεία μου στον μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα. Είναι γνωστή στην Ελλάδα και πέρα από τα σύνορά της. Οφείλω όμως να απαντήσω σε συγκεκριμένες κατηγορίες που απαξιώνουν την ανιδιοτελή προσπάθειά μου να στηρίξω την ομάδα στη διαδρομή του προς την διαδρομή της προς την υψηλότερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Δεν οφείλω να απολογηθώ σε κανέναν επειδή στα 17 μου χρόνια έφυγα από το σπίτι και την πόλη μου για να ακολουθήσω τον όνειρό μου, να αγωνιστώ σε όλο τον κόσμο και να φτάσω ανάμεσα σε πολλές άλλες διακρίσεις στην ύψιστη τιμή να γίνω αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Όλοι γνωρίζουν πόσο περήφανος είμαι για την Καρδίτσα και την καταγωγή μου. Αν με καθιστά τουρίστα, το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής μου καριέρας αγωνίστηκα ιδιωτελώς σε δύο ομάδες της πόλης μου και συνέβαλα καθοριστικά στην άνοδό τους. Τότε η ετυμογορία της λέξης τουρίστας του κυρίου Τσιγάρα για το πρόσωπό μου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και απαξιώνει την έμπραχτη και προσφορά μου στον τόπο μου. Και πολλά άλλα που αναφέρει ο Γιάννης ο Μπουρούης εδώ, βεβαίως σαφώς πικραμένος από τη στάση και θέση του Αντιπροέδρου της ΚΑΕ Καρδίτσας, πράγμα το οποίο σαφώς όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η πορεία του Γιάννη Μπουρούση στο ελληνικό μπάσκετ. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως τι έχει γίνει εσωτερικά στην ομάδα, προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε.

0: Και όπως έχουμε προαναγγείλει, φίλες και φίλοι, θα έχουμε κοντά μας τον πρώην διεθνή καθοδοσφαιριστή και προπονητή σήμερα, Νίκο Λινάρδο. Κόουτς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Αργήσαμε
1: λίγο. Καλή σεζόν, ναι.
0: Αργήσαμε να βγούμε, έχουμε 5 λεπτά και το πολύ. Ναι. Πάμε να τα πούμε εντάχει, γιατί.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, καταρχάς, έχουμε Ευρωλίγκα. Δεύτερη αγωνιστική, χθες ο Ολυμπιακός, σήμερα ο Παναθηναϊκός. Θέλω την πρώτη εκτίμησή σου, Κόουτς.
1: Εντάξει, είναι θετική εικόνα και των δύο ομάδων, γιατί παρότι έχουν κάποιες απουσίες, έχουν βρει τον τρόπο και έχουν κερδίσει. Τα δύο πρώτα μάτς σχετικά εύκολα. Ο Ολυμπιακός χθες έκανε μεγάλη νίκη για μένα από πλευρά ψυχολογίας και βαθμολογικής σημασίας, γιατί νομίζω οι Ζαλγκύρης στη φετινή περίοδο είναι πολύ γεμάτη ομάδα και νομίζω θα κάνει αρκετές ζημιές. Οπότε ο Ολυμπιακός κρατάει στα σύν του μία εκτός έδρας νίκη από μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι θα κάνει νίκες επί των διεκδικητών της πρώτης οκτάδας. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, έχει πολύ καλό το Φουρνιέ, ο οποίος είναι ο παίκτης των κρίσιμων στιγμών, πήρε τα σούτα που έπαιρνε στο τέλος και ήταν ένα έτσι απολαυστικό, θα έλεγα, θέαμα και παιχνίδι για όλους τους μπασκετόφιλους που το είδαν στην τηλεόραση και φυσικά για τους φιλάδους του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, είπαμε, είναι μια ομάδα με ομοιογένεια, απέκτησε καινούριους παίκτες, κάλυψε κάποια κενά.
0: Ο Μοντέρο, ήθελα να πω, Κόουτς, ο Μοντέρο προσφέρει πράγματα που δεν τα είχε.
1: Κοίταξε, ο Μοντέρο δεν θα παίξει ανεξέλεγκτα όπως έπαιζε με την προηγούμενη τη ομάδα. Θα παίξει πιο οργανωμένο μπάσκετ, αλλά έχει το αίσθητο του killer scorer. Όπως επίσης τον βλέπω ότι ενδιαφέρεται πολύ να δημιουργήσει και να πασάρει. Δηλαδή θα έχει μέσα στη φαρέτα του περισσότερες ασίτα από ό,τι είχε στην περσινή περίοδο. Πέρσι του ζητάγανε πολύ σκορ, φέτος του ζητάει ο Ολυμπιακός όχι μόνο σκορ. Το σκορ θα το έχει σίγουρα, αλλά νομίζω δημιουργία και έξτρα πάσα που έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο Μοντέρο.
0: Τώρα, οι πράσινοι δίνουν σήμερα με τη Βιλερμπάν το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι τους, με απόντες φυσικά και με λήψεις αρκετές, Λούκα, Ναν, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ.
1: Είναι μια ολόκληρη πεντάδα, όπως βλέπεις. Η οποία μπορεί να ανησάξει με τη σημερινή πεντάδα που θα ξεκινήσει ο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα, νομίζω θα είναι σχετικά εύκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Η Βιλερμπάν δεν είναι τόσο δυνατή φέτος. Και γενικά οι γαλλικές ομάδες παρουσιάζουν κάποια κάμψη, θα έλεγα, και λόγω μπάτζετ αλλά και διαφόρων ανακατατάξεων διοικητικών. Θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός με την προσθήκη ενός μεγάλου, ενός κορυφαίου προπονητή όπως είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δείχνει μια διαφορετική αγωνιστική ταυτότητα από την περσινή σεζόν. Περισσότερο ομαδικότητα, περισσότερο γύρισμα της μπάλας. Η μπάλα περνάει από όλους τους παίκτες, δεν είναι δηλαδή one man show που ήταν πέρσι και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει πολύ καλύτερα στη φετινή περίοδο.
0: Μάλιστα. Πάντως ο Παναθηναϊκός φέτος έχει προσθέσει, έχει ενισχύσει μάλλον το έμψυχο υλικό του. Βεβαίως στο Super Cup Coach δεν τον είδαμε εκεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφερε. Ήταν η αιτία, η ελλείψη που είχε πολλές, ήταν αρχή ακόμα, ή έχουμε μια ενίσχυση του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα για την μπάσκετ λίγη με την προσθήκη του ΠΑΟΚ και του Άρη και θα δούμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Ασφαλώς ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν ενισχυθεί και ασφαλώς, όπως θυμάσαι και εσύ πολύ καλά, ότι κάποιες φορές και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ήταν πολύ σκληρά καρδιά για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα είχε απουσίες ο Παναθηναϊκός, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ενισχυμένος και θα έλεγα ότι φέτος η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι όχι θα κάνει εκπλήξεις, θα στερήσει κάποιους βαθμούς νίκης από τους μεγάλους πρωταγωνιστές που ήταν τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
0: Υπάρχει...
1: Και αυτό είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Βέβαια ελληνικό στοιχείο δεν βλέπω πολύ, βλέπω πάλι ξένους παίκτες.
0: Και εκεί ήθελα, είναι... και εκεί ήθελα να πω, Coach, γιατί η εθνική ομάδα είναι ορφανή, βλέπω από εμψυχολικό.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλω να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα γίνει να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο για να έχουμε και εθνική ομάδα, γιατί βλέπω χρόνο με το χρόνο δεν πάμε καλά στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, δυστυχώς η δεξαμενή θα στερέψει από παίκτες οι οποίοι θα είναι πολύ έμπειροι και θα έχουν πολλά λεπτά αγωνιστικής συμμετοχής. Γιατί ναι, μεν μπορεί να έρχονται στην εθνική ομάδα, αλλά το θέμα είναι τι στατιστικά έχουν στις ομάδες οι οποίες παίζουν όλη τη σεζόν. Δηλαδή ξαφνικά μας ζητείς από έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολύ ελάχιστη συμμετοχή να είναι πρωταγωνιστής στην εθνική, σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω να πω είναι ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ξένων παιχτών, τόσο θα λατώνει και η συμμετοχή των Ελλήνων πρωταγωνιστών, θα έλεγα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία παίζουν σε αμερικάνικα πανεπιστήμια και αυτά να έρθουν ίσως προσθέσουν μια φρεσκάδα και έτσι μια ελληνικότητα θα έλεγα στην εθνική ομάδα. Πρέπει να τη στηρίξουμε την εθνική ομάδα, πρέπει να στηρίξουμε τον Βασίλη Σπανούλη γιατί είναι Έλληνας προπονητής και ξέρεις ότι τις μεγαλύτερες επιτυχίες έχουν πετύχει οι Έλληνες προπονητές στην εθνική ομάδα. Και από εκεί και πέρα νομίζω, εύχομαι και ελπίζω κάποιοι παίκτες να βρουν χρόνο συμμετοχής και μέσα από το ελληνικό πρωτάθλημα και μέσα από τις αγώνες είτε του EuroCup είτε της BBL είτε της Ευρωλίγκα.
0: Ακούω, είσαι στο γήπεδο, είστε στο. Πού ακριβώς?
1: Ναι, έχω την Ακαδημία εδώ, έχουμε προπόνηση.
0: Να πούμε πέρας, λίγο την Ακαδημία που είστε ακριβώς.
1: Ναι, είναι η Ακαδημία της Νίκης Δροσιάς. Έχουμε 6-7 αγωνιστικά τμήματα και τώρα ξέρεις αρχίζουν όλα τα πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προσπαθούμε να ενεργοποιηθούν στους προπονητές και την επίβλεψη τη δικιά μου.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά είναι να μπουν στο χώρο των παιχνιδιών. Είναι ωραία, είναι απολαυστικά, είναι νέα παιδιά. Έτσι ηλικίας από 6 ως 16 χρονών και όπως καταλαβαίνεις δεν έχουμε ξένους, δεν έχουμε ομογενείς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είμαστε αμυγός ελληνική ακαδημία.
0: Coach, να σε ευχαριστήσω πολύ. Βγήκαμε πολύ αργά, είμαστε εκτός χρόνου ήδη. Γιατί,
1: θα τα
0: πούμε προσεχώς. Μπράβο, να πούμε πολλά περισσότερα για να το ανοίξουμε περισσότερο το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Και με τον Νίκο Λινάρδο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ. Δελτίο ειδήσεων, ακούνε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, ποιος θα το πει, δεν ξέρω. Η Γιώργος Ιωάννου ή Θέμης Παλιούρας. Θα ρίξω τον πλήρω σε λίγο, δεν μου έχουν πει. Λοιπόν, και αμέσως μετά.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέ.

στα σκοτεινά σημεία των ματιών σου, σε αυτό το γέλιο το πλάνο. Ό,τι βρίσκω στο δρόμο δικό.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω κι αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

χαμηλά στα υπόγεια. Και εσύ παίζεις ξανά δάκρυ δάκρυ χλώμα κομπολόγια. Σ' ένα στόχο καιρό τη μορφή σου φορώ και βελάκια πετάω. Κι αν σε βρίσκω ακριβώς, δεν υπάρχει Θεός, πάλι εμένα χτυπάω.

με σκέψη βαριά που σε χάνω. Σ' ένα στόχο καιρό τη μορφή σου φορώ και βελάκια πετάω. Κι αν μας βρίσκω αγκαλιά

μου λες και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρέμω. Κι αυτό το δέντρο που νομίζω

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει χωριστά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η δομή της εργασίας. Η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμούπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δεύτερο γενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διεθνείς ανταγωνιστικές δυνατότητες. Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία πέρασε από ένα σημαντικό μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο εχρηματισμό και την επικράτηση καπιταλιστικών σχέσεων. Δεν υπήρχε όμως κυριαρχία του βιομηχανικού καπιταλισμού στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γεγονός που θα σήμαινε και έναν καθολικά ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας το 18ο και 19ο αιώνα υποστήριξε ότι μία από τις αιτίες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εγχώριας εκβιομηχάνησης υπήρξε η ανεπαρκής διάθεση εργατικού δυναμικού και συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς εργασίας και το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα. Ως αιτίες της παρατηρούμενης ανεπάρκειας διαθέσιμης εργατικής δύναμης επισημάνθηκαν πρώτον η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, δεύτερον η κυριαρχία της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας που αποσοβούσε τις κοινωνικές συγκρούσεις και ομογενοποιούσε το χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας. Τρίτον, η εκτεταμένη μετανάστευση των αγροτών στο εξωτερικό και συνακόλουθα η ενίσχυση μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέταρτον, η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος απορροφούσε τα πληθυσμιακά πλεονάσματα της υπαίθρου που μετανάστευαν στις πόλεις. Η σχέση της συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις με την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι ζήτημα πολυδιάστατο. Πρώτα-πρώτα, το πρόβλημα της επάρκειας του εργατικού δυναμικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Ανεπάρκεια εργατικής δύναμης εμφανίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνησης σχεδόν κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Ακόμα και της Βρετανίας, η οποία αποτελεί το κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμιακών πλεονασμάτων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, παραγωγής και μάλιστα εντός ολίγων δεκαετιών. Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της εργασίας τη δημιούργησε η ίδια η διαδικασία της εκβιομηχάνησης με τις δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις που υποκίνησε. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η στενότητα της αγοράς εργασίας έμεινε σημαίνει πως δεν αποτελεί μόνο αίτιο της ανεπαρκούς εκβιομηχάνησης, αλλά και ένα από τα παράγωγά της. Οι επισημάνσεις της ιστορικής έρευνας σχετικά με τη στασιμότητα των παραγωγικών σχέσεων στο επίπεδο της μικρής αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως η αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα στερεί το κοινωνικών αντιθέσεων.
Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το θέμα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της σταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφιδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεώνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών, εργατών, μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύση των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι σε συγγενικές ομάδες που ακολουθούσαν πάντα ένα γνωστό δρομολόγιο. Η κίνησή τους δεν ήταν γραμμική, αλλά κυκλική. Περνώντας από άλλα χωριά, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πόλη, κατέληγαν πάλι στο χωριό τους. Αν λοιπόν η αγροτική έξοδος στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε καταλυτικά για την αγροτική κοινωνία, συγκεντρώνοντας εξαθλειωμένες ομάδες εργατών στις πόλεις όπως συνέβη σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτό οφείλεται στη θεωρητική δυνατότητα των αγροτών, οι οποίοι εργάζονταν και ως μισθωτοί εργάτες, να επιστρέφουν κατά καιρούς στις μικρές τους ιδιοκτησίες.

αυτών προκύπτει ότι τα μέλη τους δεν προέρχονταν από τις περιοχές της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας, αλλά από περιοχές με προηγούμενη εμπορική και τεχνική κίνηση, επομένως και από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. Το μεγαλύτερο βέβαια μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 1900 με 1920. Το ρεύμα αυτό, που προερχόταν από περιοχές όπου επικρατούσε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, είχε διπλή επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Από τη μία, με τη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης και τα εμβάσματα συγκράτησε τη μικροϊδιοκτησία, από την άλλη όμως προώθησε τον εχρηματισμό της γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαδικασία ενοποίησης της εθνικής αγοράς και στην αποσύνθεση των παραδοσιακών παραγωγικών δομών. Η εξωτερική μετανάστευση όμως δεν απορροφούσε όλα τα πλεονάσματα εργασίας. Οι πιο εξαθλειωμένοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για τον νέο κόσμο. Γι' αυτό προτιμούσαν τα γειτονικά αστικά κέντρα. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της εποχικής μισθωτής εργασίας στη γεωργία επηρέασε κέρια το σχηματισμό της εργατικής δύναμης της πόλης. Το συμπέρασμα αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη συγκρότησή της. Η πρώτη φάση καλύπτει χρονικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την προσωρινή παραμονή των χειρονακτών εργατών στις πόλεις για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να συγκεντρωθεί το επιθυμητό χρηματικό ποσό που θα συμβάλλει στην επιβίωση της οικογένειας στο χωριό. Πρόκειται δηλαδή για διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναμικού από τις δραστηριότητες και του αγροτικού και αστικού τομέα της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε τόσο επειδή η παραγωγικότητα της υπαίθρου ήταν μικρή και εξωθούσε στη μετανάστευση, όσο και επειδή οι πόλεις είχαν αδυναμία να εκθρέψουν τους εργάτες που χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό της διαρκούς μετακίνησης ήταν η περιοδικότητα και η εποχικότητα της εργασίας. Η περιοδική μεταναστευτική κίνηση θεωρείται ότι οδήγησε στην παγίωση μιας ιδιότυπης εθνοτυπικής κατανομής της εργασίας, δηλαδή οδήγησε στη δημιουργία τοπικοεπαγγελματικών ομάδων που ειδικεύονταν σε ένα επάγγελμα και περνούσαν την επαγγελματική γνώση από γενιά σε γενιά. Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας που αντιστρατεύονταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οθούσε σε συσπυρώσεις και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης της Ελλάδας, διότι συναντάται και αργότερα, στον 20ο αιώνα, μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας. Πολλές φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική ή τοπική συνοχή, όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετίζεται άμεσα με την αγροτική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

τα καλοκαίρια σφίγγω τα χέρια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.